Έπρεπε να έχω ζήσει άλλες ζωές. Διαφορετικά, γιατί τόση τρομάρα? Οι προηγούμενες υπάρξεις είναι η μόνη δικαιολογία του τρόμου. Μόνο οι Ανατολικοί κατάλαβαν κάτι για την ψυχή. Προηγήθηκαν από μας και θα επιζήσουν από μας. Γιατί εμείς οι μοντέρνοι καταργήσαμε τα προσκυνήματά μας? Εξηλαιώνουμε σε μία μόνο ζωή το άπειρο γίγνεσθε. Γράφει ο Σιωράν και γίνεται φανερό πως μόνο η πεποίθηση της ύπαρξης της ψυχής, μιας ψυχής που δεν φοβάται το θνητό μέρος μας, μπορεί να μας κάνει να ζούμε ουσιαστικά, δίχως να χρειάζεται να φοβόμαστε ή να αποφεύγουμε τον τελικό θάνατο. Γιατί μάλλον δεν υπάρχει έτσι όπως τον φοβόμαστε.

άντρας, αν είναι γυναίκα, δεν το ξέρω. Μα αυτός εκεί ποιος είναι από τα λοπλάι σου? Ρωτάει ο T.S. Eliot και απαντάει. Εκείνος που ήταν ζωντανός είναι τώρα πεθαμένος. Εμείς που ζούσαμε τώρα πεθαίνουμε. Όταν μετρώ, είμαι μονάχα εγώ και εσύ μαζί μου. Μα όταν κοιτάζω μπροστά τον άσπρο δρόμο, υπάρχει πάντα κάποιος που περπατεί στο πλάι σου. Και πίστεψες πως κανείς ποτέ δεν έφυγε, αν τον αγάπησαν πολύ.

Κρατάω μια φωτογραφία, κλεμμένη. Ένα βραχιόλι που κόπηκε. Ένα φαξ παλιό που σβήνει και κάθε τόσο το φωτοτυπώ. Ένα μήνυμα στο μικρό πρίγκιπα που σβήστηκε στη μετακόμιση. Και κάτι γράμματα που δεν ξανάνοιξα. Και τα βιβλία. Δεν είναι πολλά αυτά που κρατώ. Όχι, είναι. Παντού γύρω μου. Ίσως αυτό να είναι ψυχή. Γιατί είμαι πεισμένος πως τα πράγματα, οι ύλοι, έχουν ψυχή.

αποτύχει, έλεγε το τραγούδι, όχι ως απειλή, ούτε ως σιγουριά, μόνο ως φόβος. Φόβος που πρέπει να νικήσει κανείς. Πώς? Ζούμε αληθινά, γράφει ο Μέτερλινγκ, μόνο σε ό,τι αγαπάμε, σε ό,τι αγαπήσαμε. Όλα τα υπόλοιπα δεν αφήνουν ίχνη.

0: Humanity's in trouble, trouble, trouble.
1: Γιατί όλες οι ψυχές να είναι αθάνατες? Ήδη σήμερα υπάρχουν αυτές που ζουν και αυτές που δεν ζουν καθόλου, αυτές που δεν έζησαν ποτέ και αυτές που δεν θα ζήσουν ποτέ. Τι θα απέμενε λοιπόν από εκείνες που δεν υπήρξαν καθόλου? Γράφει ο Μέτερλινγκ σε όσους αναρωτιούνται για τη διάρκεια και για τον τρόπο.

0: who stole the order now of the emperor's law.
1: Ζούμε αληθινά. Έχουμε ζήσει αληθινά μόνο σε ό,τι αγαπήσαμε.

0: Άντε.
1: Ποιος άλλαξε τη σειρά όσων περίμενες ή όσων ήξερες? Που κρύβονται οι ψυχές, αν υπάρχουν, ξαναρώτησες. Και η απάντηση του Μέτερλιν. Το αόρατο δεν υπάρχει. Τα πάντα πρέπει να είναι ορατά. Είναι θέμα ματιού ή φακού. Αν ο άνθρωπος ζήσει ακόμα μερικούς αιώνες, θα δει αυτό που ονομάζουμε ψυχή ή πνεύμα. Θα δει ίσως και το Θεό. Εν τω μεταξύ, αρχίζει να διακρίνει δονήσεις, κομμάτια, άτομα και ηλεκτρόνια. Άρα ο Μέτερλιν υπονοεί ότι η τέχνη συνεχίζει πάντα να τροφοδοτείται από τη θεολογία. Και το πιστεύεις. Θα καταφέρει κάποτε ο άνθρωπος να βρει αυτό που λέμε ψυχή? Και ποιος θα είναι ο ήχος μιας ψυχής?
0: Один, два, три.

ανάμεσα σε αόρατα, δηλαδή ανάμεσα σε όντα που δεν βλέπουμε πια, που δεν βλέπουμε ακόμη και που δεν θα δούμε ποτέ. Θα έπρεπε από καιρό σε καιρό να ανανεώνει κανείς τα μάτια του ή να τους θυμίζει πως είναι τυφλά. Είδε μη, η ζωή περνάει μέσα στο κενό, η πλάι σε πραγματικότητες. Έγραψε ο Βέλγος Σέξπιρ, δείχνοντάς σου πως τα όρια ζωντανών και φευγάτων είναι ακόμα πιο ρευστά από όσο νιώθεις τη νύχτα, στα όνειρα.

Μπερδεύτηκες. Τελικά είναι η ψυχή που αγαπάει ή με την ψυχή αγαπάει κανείς. Διαπιστώνω ότι στα όνειρά μου οι νεκροί με επισκέπτονται συχνότερα από όσο οι ζωντανοί, αλλά ποτέ ως νεκροί. Μήπως η ασυνείδητη ζωή μας, που είναι η ουσιαστική ζωή μας και που δεν είναι πια πειθαρχημένη, περιορισμένη και βασανισμένη από το λογικό, αγνοεί το θάνατο ή δεν τον λαμβαίνει υπόψη.

0: Σκέψου αν σ' ήξερα πόσο ακόμα θα μπορούσα να αγαπήσω.
1: Ζούμε αληθινά. Έχουμε ζήσει αληθινά μόνο σε ό,τι αγαπάμε, σε ό,τι αγαπήσαμε. Όλα τα υπόλοιπα δεν αφήνουν ίχνη, επιμένει ο Μέτερλινγκ. Και ο Στάιναρ στην νοσταλγία του απόλυτου. Το μικρό βιβλίο «Πέραν της αρχής της ειδονής» είναι ένα από τα πλέον εξαιρετικά γραπτά τεκμήρια στην ιστορία της δραματουργικής φαντασίας της Δύσης. Διατυπώνει, κι ας μην το ξεχνάμε, ελάχιστα μόνο.

0: μεγαλοφυή πνεύματα είναι σε θέση να το πράξουν, ένα μύθο για το νόημα της ζωής που με τον περιεκτικό χαρακτήρα του και το μεταφορικό κύρος του δεν υστερεί σε τίποτα από αυτούς που παραλάβαμε από συλλογικές αρχαίες πηγές. Δύο θεότητες, δύο θεοί, δύο κυρίαρχοι παράγοντες κυβερνούν και διαιρούν την ύπαρξή μας, εξηγεί ο Φρόιντ. Ο έρωτας και ο θάνατος. Ο έρωτας και ο θάνατος, ελληνικά γραμμένο στο κείμενο.
1: Άλλο

0: έρωτας και ο θάνατος, εξηγεί ο Φρόιντ. Η μεταξύ του σύγκρουση καθορίζει τους ρυθμούς της ύπαρξης, της αναπαραγωγής, της σωματικής και ψυχικής εξέλιξης. Όμως, στο τέλος, αντίθετα από κάθε διαισθητική ενστικτόδη προσδοκία, αντίθετα από όλες τις ελπίδες μας, ο πιο δυνατός, αυτός που βρίσκεται πιο κοντά στις ρίζες του ανθρώπου, δεν είναι ο αίρος, αλλά ο θάνατος. Εν τέλει, το είδος δεν αγωνίζεται για την επιβίωση και τη διαιώνιση, αλλά για την ανάπαυση, την τέλεια ακινησία. Στο οραματικό φροηδικό πρόγραμμα, η έκρηξη της οργανικής ζωής που οδήγησε στην ανθρώπινη εξέλιξη ήταν ένα είδος τραγικής ανομαλίας, μια σχεδόν μοιραία υπερβολή. Συνοδεύτηκε από άφατο πόνο και οικολογική ερήμωση. Αυτό το ξεστράτισμα της ζωής και της συνείδησης αργά ή γρήγορα θα λάβει τέλος. Μια εσωτερική εντροπία έχει τεθεί σε λειτουργία. Η δημιουργία θα συναντήσει ξανά τη γαλήνη, καθώς η ζωή θα επανέρχεται στη φυσική κατάσταση της ανόργανης ύλης. Η λίμπιντο βρίσκει την ολοκλήρωσή της στο θάνατο, γράφει αναλύοντας το Φρόιντ ο Τζορτζ Στάινερ.
1: It's called edge guitar.
2: Of course it is. For the knob that is the edge.
1: Yeah.
2: One, two.
0: Γιατί όλες οι ψυχές να είναι αθάνατες, επέμεινε να ρωτάει. Ήδη σήμερα υπάρχουν αυτές που ζουν και αυτές που δεν ζουν καθόλου. Αυτές που δεν έζησαν ποτέ και αυτές που δεν θα ζήσουν ποτέ. Τι θα απέμενε λοιπόν από εκείνες που δεν υπήρξαν καθόλου? Πόσοι άνθρωποι πεθαίνουν χωρίς να έχουν γεννηθεί?

0: Right through my bones, is there a home where you can stay?
1: Απευθυνόταν σε μια ψυχή χωρίς σώμα και έλεγε «Έλα να μείνεις στο δικό μου» και το εννοούσε. Ονομάζουμε ψυχή εκείνο το οποίο δεν φτάνει ο στοχασμός μας. Γι' αυτό τα σύνορα της ψυχής μας είναι κινητά, όπως τα σύνορα μιας χώρας την οποία κατακτούμε σιγά σιγά. Γράφει ο Μέτερλινγκ, ευρύνοντας τα όρια τόσο που να χωρέσουν ότι λείπει.

φανερό όμως πως τα φυτά και από τα ζώα μερικά έντομα ζουν και αφού τα τεμαχίσουν, σαν τα μέρη να έχουν ως προς το είδος και όχι ως προς τον αριθμό την ίδια ψυχή. Γιατί καθένα από αυτά τα μέρη έχει αίσθηση και κινείται στο χώρο για κάποιο χρόνο. Στο κάθε μέρος όμως καθόλου δεν πάβουν να υπάρχουν όλα τα μέρη της ψυχής και οι ψυχές να είναι ομοειδείς μεταξύ τους και με τη συνολική ψυχή. Γιατί μεταξύ τους τα μέρη της ψυχής δεν χωρίζονται, ενώ στο σύνολό της η ψυχή είναι διαιρετή. Φαίνεται πως και η αρχή που υπάρχει μέσα στα φυτά είναι είδος ψυχής. Γιατί μόνο αυτή η αρχή είναι κοινή και στα ζώα και στα φυτά. Και η ίδια διακρίνεται από την αρχή της αίσθησης. Χωρίς αυτή όμως, κανένα «ον» δεν έχει αίσθηση. Κλείνει ο Αριστοτέλης το «περί ψυχής», εντοπίζοντας την αόρατη ψυχή σε κάθε μας κίνηση.

Έτσι και εμένα χάθηκε η ζωή μου. Έτσι με βρήκε ο θάνατος. Όχι, μες στο παλάτι δεν με πέτυχε η θεά, που σημαδεύοντας καλά βρίσκει παντού το στόχο της. Δεν πήγα απ' τα πυκνά δικά της βέλη, μήτε και πέσε πάνω μου αρρώστια μισητή, αυτή που μαραζώνει το κορμί του ανθρώπου και βγάζει την ψυχή του. Μόνο ο πόθος μου για σένα, το ξύπνιο σου μυαλό, λαμπρε Οδυσσέα, για την ευγενική σου καλοσύνη, αυτά μου στέρισαν τη γλύκα της ζωής. Τόσα μου είπε, όμως κι εγώ, μέσα μου ταραγμένος, θέλησα την ψυχή της να αγκαλιάσω, της πεθαμένης μάνας μου. Όρμησα τρεις φορές, ποθώντας να τη σφίξω πάνω μου, και τρεις φορές μέσα από τα χέρια, σαν τη σκιά, σαν το όνειρο, μου πέταξε και μου είπε: αυτή είναι η μοίρα των βρωτών. Όταν κάποιος πεθαίνει, δεν συγκρατούν πια τα νεύρα του, τις σάρκες και τα κόκαλά του. Όλα τους τα δαμάζει το μένος της πυράς που λαμπαδιάζει, αφού η ζωή του φύγει και αφήσει τα λευκά του οστά. Μόνο η ψυχή πάει πέταξε σαν όνειρο και φτερουγίζει, είπε η ψυχή της μάνας στον Οδυσσέα, στην Αίκια, στην 11η ρεψοδία της Οδύσσειας. Και σαν ψυχή που πέταξε, σαν όνειρο που φτερουγίζει, φαντάστηκες να διαδραματίζεται το επέκεινα.

0: Αυτός ο ξαφνικός φόβος που πετάγεται από το πουθενά, που αυξάνεται μέσα μας και βεβαιώνει το ξεριζωμά μας, δεν είναι ψυχολογικός, δεν ανήκει τελικά σε αυτό που αποκαλούν ψυχή. Σε αυτήν αντιχούν τα βάσανα της εξατομίκευσης, η παλαιά μάχη του χάους με τη μορφή. Δεν μπορώ να ξεχάσω τις στιγμές που η ύλη αντιστεκόταν στον παντοδύναμο, γράφει ο Σιωράν, παρακινώντας μας να συμφιλειωθούμε με ότι είναι μια ψυχή και κυρίως η δική μας.
1: Ρίχα.

0: Έτσι.
1: Και ένα βράδυ σκοτεινό, βράδυ πικραμένο, καθώς είχα κουραστεί να σε περιμένω, δίχως λέξη να μου πει, γύρισε στην πάντα, σφάλισε τα μάτια του και έσβησε για πάντα.

0: Σιμ.
1: Οι ψυχές των νεκρών είναι οι άειλες μορφές των πριν ζωντανών σωμάτων. Μοιάζουν καθόλα με τα σώματα των τελευτικότων. Τους λείπει όμως το πιο πολύτιμο. Η σάρκα του ζωντανού ανθρώπου και το παλώμενο αίμα της ζωής του. Διψούν για ζωή, διψούν για αίμα, ποθούν να νιώσουν όπως ένιωθαν στον πάνω κόσμο και να αποκτήσουν και πάλι τη χαμένη χαρά της ζωής, δηλαδή τη χαμένη χαρά του σώματος. Μαζί με τη ζωή τους λείπει η καθαρότητα των αισθήσεων, η πλήρη συνείδηση και ο νους. Τη στιγμή του θανάτου, καθώς η ζωτική ενέργεια εγκαταλείπει τα οστά, ένα ομοίωμα του σώματος πετά μακριά, άπιαστο σαν όνειρο. Οδύσσια. Οι ψυχές των πεθαμένων δεν είναι παρά το αρνητικό της φαντασιακής φωτογράφησης των ζωντανών σωμάτων.

Τέσσερις αιώνες αργότερα, η αντιστροφή στη σχέση σώματος και ψυχής είναι πλέον ολοκληρωμένη. Ο Πλάτων στο Φέδωνα θεωρεί ότι σκοπός της ζωής είναι η προετοιμασία για το θάνατο, η μελέτη θανάτου, και ότι ο αληθινός άνθρωπος βρίσκεται πια όχι στο σώμα, αλλά στην ψυχή.

Καθ' όλη τη διάρκεια του διαλόγου, στο Φέδωνα, η ψυχή παρουσιάζεται να ανήκει στον άνθρωπο, αλλά να μην ταυτίζεται με αυτό. Λέει ο Σωκράτης, ο άνθρωπος πεθαίνει και διαλύεται, αλλά η ψυχή που ανήκει στον αποθανόντα παραμένει αθάνατη. Ότι είναι ο άνθρωπος, το οφείλει πλέον αποκλειστικά στην ψυχή. Το σώμα ακολουθεί στον εδώ κόσμο, ως είδωλο, την ψυχή. Όπως η ομηρική ψυχή ακολουθούσε κάποτε το είδωλο εκείνο, αλλά εμφανιζόταν καθαρά, ως σκιά και ως όνειρο, μόνο τη στιγμή του θανάτου. Γράφει ο Σπύρος Ράγκος, αναζητώντας την ψυχή, από την Ιλιάδα, έως τους Ορφικούς και τους Πυθαγόριους, που έψαξαν τρόπο ώστε οι ψυχές να μοιηθούν σε μια ζωή αιώνια, δίχως όρια. Κανείς δεν ξέρει αν τα κατάφεραν, ούτε κανείς ανησυχεί όσο ζει. Γι' αυτό, γιατί μόνο παύοντας να ζούμε, παύουμε και να πεθαίνουμε.

0: γιατί όλες οι ψυχές να είναι αθάνατες, γράφει ο Μέτερλιν, και που αρχίζει το πνεύμα και που τελειώνει η ύλη. Τα σύνορα της ψυχής μας είναι κινητά, γιατί ψυχή ονομάζουμε εκείνο το οποίο δεν φτάνει ο στοχασμός μας. Ζούμε αληθινά, έχουμε ζήσει αληθινά, μόνο σε ό,τι αγαπάμε, σε ό,τι αγαπήσαμε. Μόνο σε αυτά μένουν τα ίχνη. Και εδώ, ένιωσες πως όλη η συζήτηση για την ψυχή, για την αιωνιότητα, για την αθανασία, στο ίδιο πράγμα καταλήγει, στο φόβο του θανάτου. Και ανακούφιση είναι άμεση αν βρει τρόπο κανείς να απαλλαγεί με μιας από κάθε προσδοκία για το μετέπειτα. Αν συνεχίσει τη ζωή του ως έρευνα που αργά τον οδηγεί σε όσα δεν είδε, όπως Θεό, ψυχή, πνεύμα κτλ. Προς το παρόν, ας συνεχίσει κανείς με ό,τι μπορεί.
1: Ό,τι μπορείς από τον ερωτά μου αυτό. Ό,τι μπορείς, φέρε με πίσω απόψη.
0: Λοιπόν, δεν παραδέχτηκα ποτέ το θάνατό σου και δεν θα το παραδεχτώ. Κι αν όλοι σου μιλούν σαν να έχεις... Όχι, δεν θέλω να το πω. Σαν να μην είσαι εδώ. Έτσι σου μιλούν. Εγώ θα σου μιλάω σαν να λείπεις. Σαν να πρόκειται να γυρίσεις. Όπου να είναι. Ελπίζω γρήγορα πια. Τόσες φλογίτσες άναψα. Θα ήθελα να έρθεις να μου πεις τι έμαθες. Πώς είναι ο θάνατος από εκεί. Αν τον φοβάσαι ακόμα. Αν άλλαξαν μέσα σου όσα σε τρόμαζαν και απέφευγες. Τι κάνουν οι άνθρωποι όταν φεύγουν από αυτό που ζούμε εδώ. Αν νιώθεις πως τόσα χρόνια κάνω βλακίες. Αν πρόδωσα αυτό που ήλπισες σε μένα. Αν προλαβαίνω να διορθώσω ότι. Αν ένιωσες πως αγάπησα. Αν θα ξανάρθεις. Ή αν ξανάρχεσαι όπως το νιώθω κάθε τόσο. Και αν οι ψυχές μπορούν να αγαπιούνται αληθινά και δίχως όρια.

σπιτιού θα πει πως και ψυχή ακόμα ξεχωρίζεις, υπάρχεις, μπορείς, σ' ακούμε, σου μιλάμε και σε θυμόμαστε. Και ίσως αυτή να είναι η απάντηση σε όσους συνεχίζουν να ψάχνουν την άνεη ψυχή. Αυτό το περαστικό που εμφανίζεται την ώρα του θανάτου στον Όμηρο, αυτό που ζει μαζί μας, μας κινεί και συνεχίζει μετά από μας, όπως το είπαν ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης, ή αυτό που μπορεί να μοιείται και να διεκδικήσει κάθε είδους αθανασία, όπως συνέβαινε στους ορφικούς και στους πυθαγόριους. Σίγουρα είναι αυτό που δεν χρειάζεται να πιει νερό της λύθης, και σίγουρα παραμένει άπιαστο, ευτυχώς.

0: Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει.
1: Να σου πει πως ξέσπασε μπόρα ξαφνική. Συμβαίνει τελευταία συχνά στην πόλη αυτή, που οι βροχές ήταν αραιές και κρατούσαν λίγο. Άρχονται θύελλες ξαφνικές. Μετά ακούς πουλιά που τετιβίζουν δυνατά. Και πάντα εκεί σκέφτομαι τις ψυχές. Αν υπάρχουν κάπου εδώ, θα ψάχνονται να βρουν η μία την άλλη ή να βρουν τη ζωή. Δεν μου λέγες χρόνια τώρα, αλλά κάθε τόσο έρχονται σημάδια. Κάθε Αγίου Πνεύματος σου ψιθύρισε, αναθαρούν οι ψυχές. Και καρδιές ρώτησες και εσύ ψιθυριστά. Πάλι τα μπέρδεψε, σου είπε, και καλά κάνεις. Ανάμεσα σε καρδιά και ψυχή κρύβεται το άφατο. Αυτό που θα μας βοηθήσει να επιμείνουμε, όσο και να μεγαλώσαμε, όσο και να φύγαν πολλοί, όσο και να με στέλνουν όλοι σημάδια για το μετέπειτα. Στη σημερινή ραδιοφωνική ταινία για ψυχές ακούστηκαν Another No One, Σουέντ, Εις μνήμην Αλκινός Ιωαννίδης, Love Too Soon, PJ Harvey, Who Changed the Order, Μάνα, από τη συλλογή του Φίλιπ Στάρκ για καρδιές και ψυχές, Dead End με τους Γιάννης, Μότσαρτ τη γάμη του Φίγκαρο, η άρια της Μπαρμπαρίνα, Ιβόν Κένι, Σαμιόλ Ράμι. Πάλι καλά, Νάλισσα Γκριν. Πέρασε η ψυχούλα μου του Νικού Ξηδάκη, όπως ακούγεται στη μανία του Γιώργου Πανουσόπουλου με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Μόνακι Ξίκα Μπόγκα. Every Breaking Wave You Two. Waves Καμίλ. Τέλος δεν υπάρχει εδώ. Νίκος Κυπουργός, Αφροδίτη Μάνου, Ελευθερία Αρβανιτάκη, από το Οξυγόνο των Ρέπα Παπαθανασίου. MK1, Radiohead. Ρίχνω την καρδιά μου στο πηγάδι από τις γειτονιές του Φεγγαριού. Μάνος Χατζηδάκης, Φλερίντα Ντονάκη. Χέντλ, Ρινάλντο. Λάσα και ο Πιάντζα. Εύα Μάλλας, Τοντλεύσκα. Ντερεκλή Ρέιτζιν, Κριστόφ Ρουσέ. Όταν γύρω νυχτώνει, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Χατζηνάσιος, Γιάννης Καλαμίτσης. Our Hearts Condemn Us, Joseph Van Wissem και Skerl από το Only Lovers Left Alive του Jim Jarmus. No One But You, Only Good I Young, Queen Morrissey. Ο Γιώργος Μουσχίδης και η Λαμπέτη διάβασαν Καριωτάκη και Καπαπικάβαφ. Οι μεταφράσεις του Μέτερλινγκ ήταν της Χαράς Μπακονικόλα, του T.S. Eliot, του Γιώργου Σεφέρη, της Οδύσσιας, του Δημήτρη Μαρονίτη, του Αριστοτέλη, του Ιώτα Σίγμα Χριστοδούλου, του Σιωράν, της Σοφίας Μωραΐτη Καπετσόνη και του Στάινερ, της Παλμύρας Σμυρίδου.
0: Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια?
2: Παντού,
0: πουθενά,
2: όπου να είναι.
1: Τεχνική επιμέλεια Γιάννης Λαμπρόπουλος. Παραγωγή Μενελαός Καραμαγκιόλης.
3: Again. Those who are dead, Два. Are not dead. Три. They're just living in my head. Четыре, пять, шесть,
4: Шумопуки
3: семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, десять.
5: Είχα τα χέρια μου μπροστά.

0: φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
0: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια.

Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Απόψε το ραδιόφωνο μας μεταμορφώνεται σε ένα νοσταλγικό γραμμόφωνο. Γεμίζει με το άρωμα της παλιάς Αθήνας, με ρομαντικούς περιπάτους κάτω από το φεγγάρι, αρχοντιά και αυθεντικό κέφι. Το επόμενο λοιπόν δίωρο μουσικό μας ταξίδι είναι αφιερωμένο στον πατέρα του αρχορεμπέτικου, τον σπουδαίο Μιχάλη Σουγιούλ.

Οι ρίζες στο Αιδίνι της Μικράς Ασίας, η ιστορία του Μιχάλη Σουγιουλτζόγλου, λοιπόν, ξεκινάει το 1906 στο κοσμοπολιτικό Αιδίνι της Μικράς Ασίας. Μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε ακούσματα, όπου η ανατολική παράδοση συναντά τη δυτική μουσική παιδεία. Από παιδί, λοιπόν, δείχνει μια μαγική έφεση στο πιάνο, αποδεικνύοντας ότι η μουσική κυλάει ήδη στις φλέβες του. Η μικρασιατική καταστροφή του 1922 ξεριζώνει την οικογένεια, η οποία παίρνει το δρόμο της προσφυγιάς προς την Αθήνα. Μαζί κουβαλούν μόνο τις μνήμες στον πολιτισμό και το αστήρευτο πείσμα για μια νέα αρχή. Αυτές οι πρώτες μικρασιάτικες μνήμες θα γίνουν το κρυφό θεμέλιο της μετέπειτα μουσικής του ιδιοφίας. Στην Αθήνα, λοιπόν, ο νεαρός Μιχάλης τότε αποφασίζει να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική, αλλάζοντας το όνομά του σε Σουγιούλ. Εργάζεται ως πιανίστα σε διάφορα κέντρα της εποχής και ταξιδεύει στο εξωτερικό, αποκτώντας σπουδαίες εμπειρίες.

Το ταλέντο του δεν αργεί να αναγνωριστεί από τους καλλιτεχνικούς κύκλους της πρωτεύουσας που γοητεύονται από τη φινέτσα του. Ο Σογιούλ φέρνει έναν αέρα ευρωπαϊκό, γεμάτο τζαζ επιρροές, τάγκο, βάλς και ρομαντικές μελωδίες. Η Αθήνα του Μεσοπολέμου γίνεται το ιδανικό σκηνικό για να ξεδιπλώσει τις πρώτες του συνθετικές ανησυχίες. Είναι η αρχή μιας διαδρομής που θα άλλαζε το ελληνικό πεντάγραμμα.

Στα μέσα της δεκαετίας του 30, ο Σουγιούλ έχει ήδη αρχίσει να γράφει τις πρώτες του μεγάλες επιτυχίες και το ελαφρό τραγούδι είναι στα ντουζένια του και ο ίδιος δείχνει να κατέχει το μυστικό της τέλειας μελωδίας. Τραγούδια ρομαντικά γεμάτα πάθος που μιλούν για έρωτες, χωρισμούς, κλειστά παράθυρα γίνονται αμέσως ανάρπαστα. Ο κόσμος βρίσκει στις συνθέσεις του μια διέξοδο από την γκρίζα καθημερινότητα εκείνων των δύσκολων χρόνων. Το jukebox και το γραμμόφωνο παίρνει φωτιά. Το όνομα του Σουγιούλ γίνεται συνώνυμο της ποιότητας.

να βγουν ψευτιές και παραμύθια και να ξεχάσουν τώρα πια τα λόγια εκείνα τους που μας τα λέγαν κάθε βράδυ από τα Λονδίνα τους.

κάθε χιονισμένη ράχη σαν πολεμούσα με μονάχη. Όλοι λαγούς με πετραχίλια μας ετάζατε και μες στα μάτια με λατρεία μας κοιτάζατε.

Ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας του Μιχάλη Σουγιούλου οφείλεται στη στενή συνεργασία με σπουδαίους στιχουργούς, άνθρωποι όπως ο Αλέκος Ακελάριος, ο Χρήστος Γιαννακόπουλος, ο Γιώργος Τζαβέλας γίνονται οι μόνιμοι συνεταιροί του. Μαζί καταφέρουν να παντρέψουν τον έξυπνο θεατρικό στίχο με τις πιο εύκολο μνημόνευτες και φινετσάτες μελωδίες. Κάθε τραγούδι τους είναι μια μικρή ιστορία, ένα ολοκληρωμένο σενάριο που αποτυπώνει την ανθρωπογεωγραφία της Αθήνας.

Γεννούν κομμάτια που μένουν κλασικά και αντέχουν στον χρόνο. Όταν λοιπόν ξεσπά ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος το 1940, ο Σουγιούλ επιστρατεύει τη μουσική του στην υπηρεσία της πατρίδας. Μαζί με το Σακελάριο παίρνει τη μελωδία του Ζεχρά και τη μετατρέπω στο θρυλικό Παιδιά της Ελλάδος. Παιδιά. Στο τραγούδι αυτό, ερμηνευμένο από τη συγκλονιστική Σοφία Βέμπο, γίνεται ο εθνικός ύμνος του αλβανικού μετόπου.

Τώρα η καλλιτεχνική συνάντηση του Σουγιούλ με την τραγουδίστρια της Νίκης, τη Σοφία Βέμπο, υπήρξε ιστορική. Η δική του μελωδική φινέτσα, η δική της δωρική γεμάτο πάθος ερμηνεία, δημιούργησαν ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Εκτός από τα πολεμικά τραγούδια, μαζί σφράγισαν μερικές από τις πιο όμορφες ερωτικές μπαλάντες της εποχής. Ο Σουγιούλ ήξερε πώς να εκμεταλλευτεί τις τεράστιες δυνατότητες της φωνής της Βέμπο, γράφοντας πάνω της.

Η σχέση τους λοιπόν ήταν μια σχέση βαθιάς εκτίμησης και κοινής αισθητικής που άφησε πίσω τις χρυσές σελίδες. Κάθε τους ηχογράφηση αποτελεί ένα πολύτιμο κειμήλιο της ελληνικής μουσικής ιστορίας.

δυο αγάπες η καρδιά μου έχω κλείσει. Η πατρίδα είναι μια κι άλλη εσύ. Δυο αγάπες που με έχετε μετήσει. Με τη δόξα

τα γαλάζια σου, τα μάτια τα θλιμμένα. Το γαλάζιο της θυμίζουν ουρανό. Μη φαρείς τον

Στα μαύρα χρόνια τώρα της γερμανικής κατοχής, η Αθήνα βυθίζεται στην πείνα, το φόβο και την απόγνωση. Εδώ ο Μιχάλης Ουγγιούλ, παρά τις τεράστιες δυσκολίες, δεν σταματά να δημιουργεί και να παίζει μουσική. Τα θέατρα και τα λιγοστά κέντρα γίνονται τα καταφύγια των Αθηναίων που αναζητούν λίγη ελπίδα. Μέσα από τις μελωδίες του, ο κόσμος ξεχνά για λίγο τον εφιάλτη και ονειρεύεται την ελευθερία.

Ο Σουγιούλ καταφέρνει να κρατήσει ζωντανή την αξιοπρέπεια της πόλης μέσα από το τραγούδι. Η μουσική του εκείνη την περίοδο ήταν μια πράξη πνευματικής αντίστασης στο ίδιο το σκοτάδι. Αν υπάρχει ένα τραγούδι που να συμπυκνώνει όλη τη ρομαντική ιδιοφία του Σουγιούλ, αυτό είναι το «Ας αρχώσουν για λίγο». Γραμμένο σε στίχους του Μίμη Τραϊφόρου, ένα σύμνο στην νοσταλγία, την προσμονή, αλλά και τον ανεκπλήρωτο έρωτα. Η μελωδία του γεμάτη παράπονο και γλυκύτητα αγγίζει αμέσως τις πιο ευαίσθητες χορδές κάθε ακροατή.

Μετά τον εμφύλιο, η Ελλάδα προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια της και η διασκέδαση αλλάζει το πρόσωπό της. Το λαϊκό τραγούδι τώρα και το μπουζούκι αρχίζουν να βγαίνουν από τα περιθώρια, προκαλώντας όμως αντιδράσεις στους αστικούς κύκλους. Ο Σουγιούλ, με την ευρωπαϊκή του παιδεία, βλέπει στο μπουζούκι μια μοναδική δύναμη και αλήθεια. Έτσι αποφασίζει να κάνει κάτι τολμηρό. Να ενώσει δύο κόσμους που μέχρι τότε θεωρούνταν εχθρικοί. Το ελαφρό αστικό τραγούδι δηλαδή θα συναντήσει το μάγκικο ρυθμό του ρεμπέτικου. Είναι μια επανάσταση που αλλάζει για πάντα το χάρτη της ελληνικής δισκογραφίας.

1948 έρχεται η στιγμή της μεγάλης έκρηξης με το τραγούδι «Το Τραμ το τελευταίο», στίχη Σακελάριου Γιαννακόπουλου. Το κομμάτι παντρεύει τη λαϊκή θεματολογία με μια απίστευτη ελκυστική μελωδία. Είναι η επίσημη ληξιαρχική πράξη γέννησης του αρχοντορεμπέτικου, ενός όρου που επινόησε ο ίδιος ο Σουγιούλ. Το τραγούδι γίνεται πάταγος, ξεπερνά κάθε ταξικό διαχωρισμό και τραγουδιέται από τα σαλόνια μέχρι και τις ταβέρνες.

Η λέξη αρχοντορεμπέτικο κλείνει μέσα της όλη τη φιλοσοφία του Μιχάλη Σουγιούλ για τη μουσική. Ήταν το πάντρεμα της αστικής ευγένειας με τη λαϊκή λεβεντιά, του πιάνου με το μπουζούκι. Ο Σουγιούλ πήρε τους ρυθμούς του ρεμπέτικου, δηλαδή το χασάπικο, το ζεμπέκικο, και τους έντυσε με πλούσιες ευρωπαϊκές ενορχιστρώσεις. Οι στίχοι δεν μιλούσαν πια για ναρκωτικά και φυλακές, αλλά για τα καθημερινά βάσανα, το φλερτ και το κέφι της γειτονιάς.

Μέσα από τις δεκάδες επιτυχίες του αρχοντορεμπέτικου, το «Ο μήνας έχει 9» κατέχει μια ξεχωριστή εμβληματική θέση. Ένα τραγούδι γεμάτο αισιοδοξία που προτρέπει τον κόσμο να γλεντήσει και να ξεχάσει τα οικονομικά προβλήματά του. Η μελωδία του Σουγιούλη είναι τόσο ξεσηκωτική που παρασέρνει αμέσως σε χορό και χαμόγελα. Έγινε μάλιστα το soundtrack μιας Ελλάδας που ήθελε να ζήσει, να γελάσει, να αφήσει πίσω του τις πίσω.

Η καθιέρωση του αρχοντορεμπέτικου βασίστηκε και σε μια ομάδα σπουδαίων ερμηνευτών που έγιναν οι πρεσβευτές του. Ο Νίκος Γούναρης, ο Τόνης Μαρούδας, ο Φώτης Πολυμέρης βρήκαν στο Σιγιούλ τον ιδανικό του συνθέτη. Με τις βελούδινες φωνές τους και το ιδιαίτερο στυλ τους απογείωσαν τις δημιουργίες του στο μεγάλο κέντρο. Οι κανταδόρικες του επιρροές δένουν τέλεια με τις αρχοντερεμπέτικες μελωδίες, δημιουργώντας ένα μοναδικό ακουστικό αποτέλεσμα.

Σουγιούλ είχε το χάρισμα να παίρνει παραδοσιακά μοτίβα, να τους δίνει μια εντελώς φρέσκια, μοντέρνα πνοή. Το γελεκάκι που φορεί σε ένα λαμπρό παράδειγμα αυτής της ικανότητάς του αγαπήθηκε αμέσως. Ένα κομμάτι με απίστευτο ρυθμό συνδυάζει λαϊκή παράδοση με κοσμοπολιτικό στυλ της Αθήνας. Ο κόσμος τραγουδούσε στους δρόμους, στις γιορτές, στα οικογενειακά τραπέζια, κάνοντας το αληθινό κτήμα του. Ο Σουγιούλ αποδείκνυε με κάθε του έργο ότι η μουσική δεν έχει στενά σύνορα. Ήταν ένας μάγος της γέφυρας ανάμεσα στο παλιό και στο καινούριο.

γέννηση του αρχοντορεμπέτικου δεν γίνεται δεκτή με ενθουσιασμό από όλους, καθώς υπήρξαν και έντονες αντιδράσεις. Κάποιοι καθαρόιμοι ρεμπέτες της εποχής θεώρησαν ότι το είδος αυτό νόθευε την αλήθεια του λαϊκού τραγουδιού. Ωστόσο, ο χρόνος και η τεράστια αγάπη του κόσμου δικαίωσαν απόλυτα τον Μιχάλη Σουγιούλ. Ακόμα και οι πιο δύσπιστοι λοιπόν αναγνώρισαν τελικά ότι το αρχοντορεμπέτικο βοήθησε τον Μπουζούκι να μπει σε όλα τα σπίτια. Ο Σουγιούλ δεν ήθελε να αντικαταστήσει το ρεμπέτικο, αλλά να δημιουργήσει ένα νέο ελεύθερο χώρο έκφρασης. Και το πέτυχε βέβαια.

Το θέατρο και κυρίως η αθηναϊκή επιθεώρηση υπήρξαν ο φυσικός χώρος όπου γεννήθηκαν πολλά από τα τραγούδια του. Ο Μιχάλης Σουγιούλ γράφει ασταμάτητα μουσικές για παραστάσεις, συνεργαζόμενος με τα μεγαλύτερα ονόματα του Σανιδιού. Οι μελωδίες του έδιναν τα σκέτσα, έδιναν ρυθμό στις παραστάσεις και γίνονταν αμέσως τα σουξέ της επόμενης μέρας. Οι θεατές έφευγαν από το θέατρο σιγοτραγουδώντας τα κομμάτια που είχαν μόλις ακούσει στη σκηνή. Η επιθεώρηση βρήκε στο Σουγιούλ τον ιδανικό της μαέστρο, τον άνθρωπο που ξέρει να πιάνει το παλμό του κοινού.

τραγούδι «Ένα βράδυ που βρέχει», ένα ακόμα συγκλονιστικό δείγμα της λαϊκής ευαισθησίας του συνθέτη, οι στίχοι του Γιώργου Τζαβέλα βρίσκουν στη μελωδία του Σουγιούλ την απόλυτη δικαίωση, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα μοναδική. Είναι ένα κομμάτι γεμάτο εικόνες που μοιάζει με ασπρόμαυρη ταινία του ελληνικού κινηματογράφου. Η βροχή, τα σοκάκια, το νυχτερινό κέντρο και η μοναξιά μπλέκονται γλυκά μέσα από τις νότες του πιάνου και του μπουζουκιού. Έχει γνωρίσει αμέτρητες επανεκτελέσεις, παραμένοντας ένας διαχρονικός ύμνος της νυχτερινής Αθήνας. Ο Σουγιούλ αποδεικνύει για άλλη ακόμα μια φορά το βάθος του.

Με την άθεση του ελληνικού κινηματογράφου, στα τέλη τώρα μιλάμε για 40 και αρχές 50, ο Σουγιούλ γίνεται περισσίτητος. Η Φίνος Φιλμ και άλλη παραγωγή βέβαια το εμπιστεύονται τη μουσική επένδυση των ταινιών τους. Ταινίες όπως «Οι Γερμανοί ξανάρχονται», «Το Σοφεράκι», παίρνουν άλλη αξία χάρη στις δικές τους συνθέσεις. Ο Σουγιούλ κατανόησε αμέσως τη δύναμη της εικόνας και πως η μουσική μπορεί να απογειώσει μια σκηνή. Τα τραγούδια του μέσα από το πανί γίνονται τεράστιες επιτυχίες, συνδέοντας το όνομά του με τη χρυσή εποχή του σίνεμα.

Ανάμεσα στις πολλές σπουδαίες συνεργασίες του ξεχωρίζει και το πέρασμα της θρυλικής Μαρίκας Νίνου από το έργο του Ινίνου. Πριν ταυτιστεί απόλυτα με το Τσιτσάνι, ερμήνευσε μερικά από τα πρώτα αρχοντορεμπέτικα του Σουγιούλ. Η εκρηκτική της προσωπικότητα και η καθαρή λαϊκή φωνή της έδωσαν μια άλλη διάσταση στις συνθέσεις του. Αυτή η συνάντηση απέδειξε ότι ο Σουγιούλ μπορούσε να συγκινήσει ακόμα και τους πιο σκληρούς του λαϊκού πάλκου. Η Νίνου έφερε μια δόση αυθεντικού πάθους που τέριαξε ιδανικά με το ρυθμικό πείραμα του συνθέτη.

Όσοι έζησαν και εργάστηκαν δίπλα στο Μιχάλη Σουγιούλ μιλούν για έναν άνθρωπο γεμάτο καλοσύνη, ευγένεια και απίστευτο χιούμορ. Παρά την τεράστια επιτυχία του, παρέμενε απλός προσιτός και πάντα έτοιμος να βοηθήσει τους νέους καλλιτέχνες. Ένας αληθινός μποέμ δηλαδή της Αθήνας, που αγαπούσε τη ζωή, το καλό φαγητό, τους φίλους και τις ατέλειωτες συζητήσεις. Αυτή η πληθωρική και χαρούμενη δηλαδή προσωπικότητά του αποτυπωνόταν ξεκάθαρα σε κάθε νότα που έγραφε. Δεν έβλεπε τη μουσική δηλαδή ως επάγγελμα, αλλά ως τον μοναδικό ίσως τρόπο να αναπνέει και να επικοινωνεί.

Ο Σουγιούλ υπήρξε ένας από τους πιο παραγωγικούς συνθέτες της γενιάς του, με εκατοντάδες τραγούδια στο ενεργητικό του. Έγραψε παντού, στο πιάνο του σπιτιού του, στα παρασκήνια των θέατρων, ακόμα και σε χαρτοπετσέτες μέσα σε ταβέρνες. Η έμπνευσή του ερχόταν αβίαστα, σαν να ακούγε τις μελωδίες στον αέρα που λέμε, και απλώς τις κατέγραφε. Αυτός ο καταιγιστικός ρυθμός δημιουργίας δεν μείωσε ποτέ την ποιότητα του έργου του. Κάθε του δηλαδή τραγούδι, ακόμα και το πιο απλό, είχε μια σφραγίδα αρτιότητας που μόνο ένας μεγάλος συνθέτης μπορούσε να δώσει.

Ένα ακόμα κλασικό αρχοντορεμπέτικο που ξεσηκώνει μέχρι σήμερα είναι το «Άλλα άνοιξε την πόρτα». Ένα τραγούδι γεμάτο ζωντάνια που δείχνει πως ο Σογιούλ μετέφερε την ατμόσφαιρα της γιορτής μέσα στο στούντιο. Οι εναλλαγές των οργάνων, τα έξυπνα φωνητικά, ο σταθερός ρυθμός το έκαναν αμέσως αγαπημένο του κοινού. Ήταν το κομμάτι που σήκωνε τον κόσμο για χαρά και χορό στα κέντρα της εποχής, σπάζοντας κάθε πάγο. Ο Σογιούλ ήξερε να δημιουργεί τραγούδια κοινωνικά γεγονότα που ένωναν τις παρέες γύρω από ένα τραπέζι.

0: πιστολιά.
1: Φτάνοντας στα μέσα της δεκαετίας του 50, ο Μιχάλης Σουγιούλ είναι ο απόλυτος κυρίαρχος της ελληνικής μουσικής σκηνής. Το αρχόντο ρεμπέτικο έχει γίνει το επίσημο στυλ διασκέδασης της χώρας και ο ίδιος απολαμβάνει το σεβασμό όλων. Οι δίσκοι του πουλάνε χιλιάδες αντίτυπα, οι προτάσεις για νέες δουλειές παίρνουν βροχή. Παρά την κούραση από τα ασταμάτητα ξενύχτια και τη δουλειά, ο ίδιος συνέχισε με το ίδιο πάθος. Έχει καταφέρει ήδη να χτίσει μια γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον, όπως είπαμε στην αρχή, καθορίζοντας έτσι την αισθητική μιας ολόκληρης εποχής.

Οι μελωδίες του Μιχάλη Σουγιούλ δεν περιορίστηκαν στα σύνορα της Ελλάδας, ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο. Έλληνες της ομογένειας αλλά και ξένοι καλλιτέχνες γοητεύτηκαν από τη φινέτσα και το ρυθμό των συνθέσεών του. Πολλά τραγούδια του μεταφράστηκαν και κυκλοφόρησαν στο εξωτερικό, γνωρίζοντας σημαντική επιτυχία στις ευρωπαϊκές αγορές. Ο Σουγιούλ απέδειξε ότι η καλή μουσική έχει μια παγκόσμια γλώσσα που μπορεί να συγκινήσει κάθε άνθρωπο. Ήταν ένας Ευρωπαίος δημιουργός δηλαδή, που δεν ξέχασε ποτέ τις μικρασιάτικες και ελληνικές του ρίζες.

Η μοίρα έκοψε το νήμα της ζωής αυτού του σπουδαίου δημιουργού πολύ νωρίς, βυθίζοντας τη χώρα στο πένθος. Τον Οκτώβριο του 1958, Μιχάλης Σουγιούλ παθαίνει ξαφνικά εγκεφαλικό επεισόδιο και φεύγει από τη ζωή σε ηλικία μόλις 52 ετών. Η είδηση του θανάτου του, βέβαια, συγκλονίζει την Αθήνα με χιλιάδες κόσμου να τον συνοδεύουν στη τελευταία του κατοικία. Έφυγε δηλαδή πάνω στην ακμή της δημιουργικότητάς του, έχοντας ακόμα τόσα πολλά να δώσει. Η απώλειά του άφησε ένα τεράστιο, δυσαναπλήρωτο κενό στο ελληνικό τραγούδι, κλείνοντας έτσι μια ολόκληρη εποχή.

Κυρίες και κύριοι, το μεγάλο δίωρο αφιέρωμά μας στον πατέρα του Αρχοντερεπέτικου, το σπουδαίο Μιχάλη Σουγιούλ, μόλις φτάνει στο τέλος του, ζήσαμε ξανά τη λάμψη, την ευγένεια, το αστήρευτο κέφι μιας εποχής που παραμένει ζωντανή μέσα από τις μελωδίες του. Ελπίζουμε να σας ταξιδέψαμε όμορφα στα δικά σας σοκάκια των αναμνήσεων. Είμαι ο Αλέξης Κώστας από τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Φωνές και Μουσικές. Σας εύχομαι να κρατάτε πάντα τη ζωή σας γεμάτη μουσική, αρχοντιά και αισιοδοξία. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν η Έφη Γεωργοπούλου. Μείνετε συντονισμένοι στους σταθμούς μας, μείνετε πάντα κοντά στην Ελλάδα. Καλή σας συνέχεια και μια όμορφη μελωδική μέρα.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδας 6, διεθνής ώρα UTC 3.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: Ώρα Ελλάδος 7. UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
3: On the road. Με την Αριάδνη Σοφία Κούρη.

Από άκρη σ' άκρη της Ευρώπης μπορεί κανείς να ανακαλύψει υπέροχες σιδηροδρομικές διαδρομές. Αυτές οι διαδρομές μετατρέπουν τη μετακίνηση από έναν τόπο σε έναν άλλον στην απόλυτη εμπειρία. Η αργή απόλαυση της διαδρομής, η άνεση ή όχι του βαγονιού, ανάλογα το εισιτήριο που έχει πάρει κανείς, η θεαπτό παράθυρο, οι μικρές τάσεις, οι εναλλαγές της φύσης και οι αλλαγές του τοπίου. Όλο αυτό σου δίνει μια αίσθηση ότι το ταξίδι δεν αρχίζει όταν φτάνεις στον προορισμό, αλλά από τη στιγμή που επιβιβάζεσαι και άρα οι διακοπές επιμικύνονται. Γιατί το ταξίδι με το τρένο δεν είναι ένας απλός τρόπος μετακίνησης. Είναι η χαρά της αναμονής στο σταθμό, ο ήχος από τις ρόδες που τσιρίζει στις ράγες, το τζάμι που γίνεται κινηματογραφική οθόνη, οι πόλεις και τα χωριά που παρασύρονται από τη φυγόκεντρο, οι συνεπιβάτες, οι μικρές τάσεις και αυτή η σπάνια αίσθηση ότι ο κόσμος αλλάζει. Αν λοιπόν το τρένο έχει από μόνο του κάτι από τελετουργία, την αναχώρηση στο ρυθμό, την παρατήρηση, στοχασμό, meditation, όπως θέλει το λέει κανείς αυτό το πράγμα, και το σάντουιτς με το πολύ βούτυρο από την κατίνα, τότε οι παραθαλάσσιες διαδρομές το απογειώνουν. Το νερό κρυσταλλίζει στο παράθυρο, οι ακτές εναλλάσσονται σαν πλάνα που αφηγούνται μια ολόκληρη ζωή και κάθε στροφή μοιάζει να ανοίγει μια καινούργια σεκάνς της περιπέτειας και το τρένο σχίζει τον άνεμο που γεμίζει το χώρο ανάμεσα σε γη και ουρανό. Με το βλέμμα καρφωμένο στο παράθυρο, ο ταξιδιώτης δεν μετρά απλώς χιλιόμετρα. Μετρά τις εικόνες, τα χαμόγελα και τις γλωσσίτσες έξω, μικρά και μεγάλα λιμάνια, κατσικούλες και πάπιες, ακτές, ηλιαχτίδες και στιγμές που κάνουν τη διαδρομή να μοιάζει με ιστορία που γράφεται από εμάς για μας. Οι παράκτιες σιδηροδρομικές διαδρομές λοιπόν της Ευρώπης προσφέρουν ένα μοναδικό συνδυασμό από τοπία και εντυπωσιακά νερά και ιστορίες. Από τους άγριους βράχους της Ιταλίας μέχρι τις καταπράσινες λίμνες των Σκοντσέζικων Highlands, τα ταξίδια με τρένο αποτελούν έναν ακαταμάχητο συνδυασμό που αξίζει να σκεφτούμε για τις επόμενες διακοπές μας. Εγώ θα σας παρουσιάσω τώρα 5 από τις καλύτερες που έχω βρει. 5 διαδρομές όπου οι σιδηροδρομικές γραμμές που αγκαλιάζουν τη θάλασσα κερνάνε μαγευτική θέα και μας θυμίζουν ότι το ταξίδι μπορεί να ξεκινήσει πριν φτάσουμε στον προορισμό. Πάμε λοιπόν να επιβιβαστούμε και να το ανακαλύψουμε.

Είμαστε λοιπόν στη Σκωτία, όπου έχουμε τη διαδρομή Inverness Kyle of Lochals. Μία απόσταση 83 μιλίων, 133 χιλιόμετρα. Από την εταιρεία ScotRail γίνεται αυτό το ταξίδι. Και αν αναρωτιέστε πού να καθίσετε, αρχικά δεξιά, αλλά μετά αλλάζετε στα αριστερά. Η διάρκεια του είναι 2 ώρες και 40 λεπτά. Και υπάρχει μια κάποια συχνότητα, έχει δηλαδή 4 τρένα την ημέρα, βέβαια τις Κυριακές έχει 2, οπότε να προσέχετε. Το εισιτήριο είναι 32 δολάρια για την απλή μετάβαση, δεν είναι και επιστροφή μέσα σε αυτή την τιμή που ανέφερα. Υπάρχει μόνο μία σιδηροδρομική διαδρομή στη Βρετανία που προσφέρει θέα τόσο στην ανατολική όσο και στη δυτική ακτή, μέσα από ένα απλό τοπικό τρένο. Και αυτή είναι η γραμμή μας από ακτή σε ακτή. Το τρένο που ενώνει δηλαδή το Inverness με το Kyle of Lochals. Το Inverness είναι η πόλη στη Βόρεια Σκωτία και θεωρείται η πρωτεύουσα του Scottish Highlands. Και εκεί που ξεκινάει και η ιστορία του Outlander, το soundtrack του οποίου ακούσαμε λίγο πριν λίγο, για όποιους το τσίμπησαν. Με τη μουσική να είναι βασισμένη στις κέλτικες και τις σκοτσέζικες ηχητικές αναφορές και βέβαια δημιουργεί αμέσως αυτή την αίσθηση του ταξιδιού στη Σκωτία. Το Inverness λοιπόν βρίσκεται εκεί πέρα και η Claire που κάνει το ταξίδι στον χρόνο κοντά στους πέτρινους κύκλους. Α, να πω λίγο για τους πέτρινους κύκλους με τους λίθους του Craig Nandan. Αυτός είναι ένας φανταστικός λόφος, δεν είναι πραγματικός αρχαιολογικός χώρος. Οι πέτρες της σειράς ήταν σκηνικό και προπ, ωστόσο η αισθητική βασίζεται σε πραγματικά προϊστορικά μνημεία. Ουσιαστικά είναι μεγάλες πέτρες της Σκωτίας, τοποθετημένες όρθιες σε κυκλική ή ημικυκλική διάταξη, οι οποίες χρονολογούνται κυρίως από την νεολιθική εποχή και την εποχή του χαλκού. Ναι, κάτι σαν το Stonehenge, με την έννοια ότι ανήκουν στην ίδια ευρύτερη κατηγορία προϊστορικών μεγαλυθικών μνημείων. Για παράδειγμα, οι Callanish Stones, που είναι το σκοτσέζικο Stonehenge, αλλά λίγο παλιότερο, δηλαδή έγινε γύρω στο 2900 με 2600 π.Χ. Οι σκοτσέζικοι πέτρινοι κύκλοι είναι πιο άγριοι, πιο λιτοί, πιο μυστηριακοί, γι' αυτό και όχι τόσο διάσημοι, επειδή είναι όρθιες πέτρες στο τοπίο και συχνά απομονωμένοι από τα πάντα και κάπως χοντροκομμένοι και άχαροι, αλλά με πολύ καλή σχέση με τη φύση και τον ουρανό και τις εποχές. Για την ανατολική ακτή αξίζει να κοιτάξετε προς τα δεξιά, καθώς το τρένο θα πλησιάζει στο Dingwall, περίπου μισή ώρα μετά την αναχώρηση από το Inverness, για να δείτε τον θαλάσσιο κόλπο Cromarty Firth στο βάθος. Στη συνέχεια, καθώς το τρένο κατεβαίνει προς την Ατλαντική ακτή στο Kyle, ανοίγονται μπροστά σας υπέροχες εικόνες από θαλάσσιες λίμνες της Δυτικής ακτής. Ενώ στο ενδιάμεσο, η διαδρομή περνά μέσα από τοπία άγριας, σχεδόν ποιητικής απομόνωσης, κάνοντας στάσεις σε μέρη με δύσκολα ονόματα από Α, που σε κάνουν να αναρωτιέσαι αν όντως οι Άραβες έφτασαν μέχρι εκεί. Π.χ. το Αχνασελάχ, το Αχνασίν, το Αχανάλτ και το Ατανταίλ. Εντάξει, αυτό δεν ήταν τόσο αραβικό. Ήταν το μόνο που έσωσε τα υπόλοιπα. Τα τελευταία 20 λεπτά μέχρι το Κάιλ προσφέρουν ένα πραγματικά μαγικό πανόραμα από ακτές, ακροτήρια και νησιά. Φτάνοντας, ο ήλιος λαμπειρίζει πάνω στο Λοχ Κάρον, με υπέροχη θέα προς το βορρά και την άγρια χερσόνησο του Applecross. Οι φώκες απομακρύνονται βιαστικά καθώς πλησιάζουμε στο Duncraig, το μικρό παραθαλάσσιο χωριό στη Δυτική Σκωτία, και στα Scottish Highlands, όπου εκεί θα φάμε ψαράκι, σολομό ή λεγκουστίνες, μικρά θαλασσινά που μοιάζουν με καραβίδες ή μικρούς αστακούς, με θέα βέβαια προς το πολύ διάσημο νησί Skye, από όπου είναι εμπνευσμένο και το soundtrack του Outlander, που χρησιμοποίησε το παραδοσιακό σκοτσέζικο τραγούδι The Skye Boat Song, που αναφέρεται στη φυγή του Bonnie Prince Charles, του Carol Edwards Stewart δηλαδή, κεντρική μορφή της Ιακωβίτικης εξέγερσης του 1745 στη Σκωτία. Μετά την ήττα του στη μάχη του Καλόντεν το 1746, μεταφέρθηκε με βάρκα στο νησί του Skye για να γλιτώσει από τους Άγγλους που τον καταδίωκαν. Σύμφωνα με την ιστορία που πέρασε στο θρύλο, η δική του φεγγαροντημένη που τον βοήθησε να διαφύγει ήταν μια σκοτσέζα από τις Ευρύδες. Οι Ευρύδες είναι ένα σύμπλεγμα νησιών στα δυτικά της Σκωτίας, στον Ατλαντικό ωκεανό. Η Φλόρα Μακδόναλτ, με τόλμη και αρετή, έκανε η 24χρονη και χαριτωμένη έτσι τα κουμάντα της, πήρε άδεια μετακίνησης και με τον Κάρολο μεταφιεσμένο σε Betty Burke,
ως υπηρέτριά της. Με αυτό το ψεύτικο όνομα και την εμφάνιση αυτή, πέρασαν με βάρκα over the sea to sky, δηλαδή πάνω από τη θάλασσα προς το νησί Sky για να σωθεί. Το τραγούδι είναι ένα είδος μουσικής αφήγησης και απόδρασης που μιλάει για την φυγή, για την απώλεια, για την εξορία, αλλά το fun fact εδώ πέρα είναι το προσωνύπιο Bonnie για μένα, που είχε ο Κάρολος, το οποίο σημαίνει όμορφος, γοητευτικός, αγαπητός, και αυτό το προσωνύμιο αποδίδεται ως ο όμορφος πρίγκιπας Κάρολος, ο γοητευτικός πρίγκιπας Κάρολος, που μας επιτρέπει να φανταστούμε ότι ο Κάρολος μάλλον δεν περνούσε απαρατήρητος. Άρα πόσο θρηλυκή μορφή, πόσο θρηλυκή η Φλόρα Μακδόναλντ, όχι απλώς ως πολεμήστρια, αλλά ως γυναίκα που με θάρρος, με ξυπνάδα, με ρίσκο, συνέβαλε στη διάθεση του όμορφου πρίγκιπα. Βέβαια, να πούμε εδώ, for history's sake, ότι η Φλόρα Μακδόναλντ δεν ήταν ερωμένη του Καρόλου. Τουλάχιστον δεν υπάρχει σοβαρή ιστορική βάση γι' αυτό. Η σχέση τους ήταν κυρίως φιλική, πολιτική, ιστορική και μυθική.

Από τα άγρια Highlands, της Σκωτίας και τις θαλάσσιες λίμνες που ανοίγονται στον Ατλαντικό, πάμε τώρα πολύ λίγο πιο νότια, στην Ιρλανδία. Εκεί το ταξίδι με τρένο αλλάζει ρυθμό, αλλά κρατά την ίδια υπόσχεση. Ράγκες δίπλα στη θάλασσα, τοπία που εναλλάσσονται και μια διαδρομή συναρπαστική που ξεκινά από το Δουβλίνο και κατεβαίνει προς το Wicklow και το Arklow. Μιλάμε για τη διαδρομή Dublin, Connolly και Arklow από την εταιρεία Irish Rail, μια απόσταση 50 μιλίων. Να καθίσετε στα αριστερά, προτείνουμε. Η διάρκεια του είναι 1 ώρα και 45 λεπτά και έχει αρκετά συχνά τρένα εδώ, 6 τρένα την ημέρα και 3 τα Σαββατοκύριακα και τις Κυριακές. Το εισιτήριο δεν είναι ακριβό, είναι 8,85 λεπτά για την απλή μετάβαση. Οι Λονδρέζοι ίσως εκπλαγούν αν μάθουν ότι το Δουβλίνο απέκτησε προαστιακό νωρίτερα από τη Βρετανική πρωτεύουσα. Και εμείς από την Ελλάδα, να πω την αλήθεια, θα φανταζόμασταν ότι το Λονδίνο ως μεγάλη μητρόπολη θα είχε προηγηθεί. Δεν θα είχε έρθει δεύτερο και καταϊδρωμένο, και όμως το Δουβλίνο, που μπορεί να μην έχει το μέγεθος του Λονδίνου, αλλά έχει μπόλικο πνεύμα, ιστορία, λογοτεχνία και εκείνη την Ιρλανδική αυτοπεποίθηση που δεν χωρά εύκολα σε σταθμούς και αποβάθρες, οπότε πρόλαβε τους Βρετανούς. Είχε από πολύ νωρίς μια σιδηροδρομική γραμμή για να εξυπηρετούν τη μετακινήσεις προς την ακτή, συνδέοντας το κέντρο της πόλης με το λιμάνι και τα παραθαλάσσια προάστια. Το λιμάνι είχε γίνει σημαντικό. Επειδή υπήρχαν όμως προβλήματα με προσχώσεις, σάμμο, λάσπη και ρηχά σημεία, η διέλευση των μεγάλων εμπορικών πλοίων δυσκολευόταν να γίνει στο βασικό λιμάνι της πόλης, στο Dublin Port. Η περιοχή είχε μακροχρόνιο πρόβλημα με όλα αυτά, και ειδικά στην είσοδο του Liffey, του ποταμού, και μεγάλες αμοσύρσεις από τον κόλπο του Δουβλίνου. Γι' αυτό και έργα όπως θαλάσσιοι τείχοι και προβλήτες και τα λοιπά ήταν απαραίτητες. Έτσι ξεκίνησε το 1817 να αναπτύσσεται λίγο πιο κάτω το Kingstown Harbour, το σημερινό Dunleary, ως το πιο ασφαλές και πρακτικό λιμάνι. Οπότε μια καθαρά υποδομή ανάγκης, πρακτική ανάγκη, έγινε η αρχή μιας από τις πιο όμορφες παραθαλάσσιες διαδρομές της Ιρλανδίας για να την απολαμβάνουμε σήμερα εμείς, αν το πιστεύει δηλαδή κανείς. Βασικά, η πρώτη σιδηροδρομική γραμμή της Ιρλανδίας, παραθαλάσσιες διαδρομές της Ιρλανδίας για να την απολαμβάνουμε σήμερα εμείς, αν το πιστεύει δηλαδή κανείς. Βασικά, η πρώτη

λίγο νότια του Ντανλίρι, είναι το ακροτήριο δίπλα στη θάλασσα, κάτω από το Braid Head. Σημειώστε όλα αυτά τα μέρη, γιατί είναι πολύ όμορφα και ίσως να τα ψάξετε και σε εικόνες στο ίντερνετ. Οπότε αυτό σχεδιάστηκε, το κομμάτι που λέω, το παράκτιο τμήμα, το ακροτήρι, από το σπουδαίο μηχανικό Isambard Kingdom Brunel, ο οποίος είναι από τις μεγάλες μορφές της βιομηχανικής εποχής στη Βρετανία, με πολλά γνωστά έργα του, σιδηροδρόμους, γέφυρες, τούνελ, πλοία, λιμάνια, πλοία δεν ξέρω, αυτό ίσως είναι μια υπερβολή, αλλά έχει κάνει πολλά τέτοια πράγματα βιομηχανικού τύπου. Νότια λοιπόν από εκεί, το τρένο ακολουθεί την ακτογραμμή με όμορφη θέα προς τους λόφους του Wicklow, στα δυτικά, και τους υγροτόπους του Μάρου πιο κοντά στη γραμμή, με τα κύματα να χτυπάνε πολύ κοντά τις ράγες. Όσοι θέλουν μια αυστηρά παράκτια εμπειρία μπορούν να κατέβουν στο Wicklow, όμως αξίζει να μείνετε και λίγο στο τρένο ακόμη για να απολαύσετε ένα σύντομο πέρασμα μέσα από τους λόφους και την κοιλάδα Vale of Avoca με τα καταπράσινα δάση της. Η τελική αποβίβαση γίνεται στο Arklow, όπου η σιδηροδρομική γραμμή επιστρέφει ξανά στην ακτή.

βόρεια τώρα, στη Γερμανία, η εμπειρία αλλάζει εντελώς χαρακτήρα. Δεν ταξιδεύουμε απλώς δίπλα στη θάλασσα, αλλά κυριολεκτικά πάνω από τη θάλασσα, διασχίζοντας το Βάντενσι, για να φτάσουμε στο νησί Σίλτ ή Ζίλτ. Δεν μπορεί παρά να εντυπωσιαστεί κανείς από την αποφασιστικότητα των μηχανικών και των σχεδιαστών της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης, a.k.a. το δημοκρατικό καθεστώς της Γερμανίας, την περίοδο μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, από το 1919 έως το 1933 και πριν την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία, που κατασκεύασαν μια σιδηροδρομική σύνδεση μέχρι αυτό το νησί. Οπότε μιλάμε για μια διαδρομή από το Χούσουμ μέχρι το Κέιτουμ, από την εταιρεία Deutsche Bahn. Να καθίσετε στα αριστερά για τα 44 μίλια που κρατάει η διαδρομή, τα οποία διανύονται σε μία ώρα. Τα τρένα είναι πάρα πολύ συχνά, το πιο συχνό που θα συναντήσουμε, κάθε μία ώρα.

και το εισιτήριο είναι στα 21,60 ευρώ για τη μετάβαση μόνο. Λοιπόν, το ΣΥΛΤΕ σήμερα μπορεί να είναι ένα κοσμοπολιτικό θέρετρο και να είναι απαραίτητο το να έχει τρένο μία φορά την ώρα, αλλά τότε ήταν ένα δύσκολο ανεμοδαρμένο νησί της Βόρειας Θάλασσας, με φτωχά εδάφη, λίγη γεωργία, ψάρεμα στριδιών, ναυτικούς και ανθρώπους που ζούσαν κυριολεκτικά με τον καιρό και τη θάλασσα, όπως δηλαδή ένα ελληνικό νησί. Αλλά αυτό το αμμώδες άκρο της γερμανικής επικράτειας είναι το μεγαλύτερο από τα βόρεια φριζικά νησιά, οπότε μιλάμε για την καλύτερη περίπτωση που έχουμε στα χέρια μας. Αυτό, για να καταλάβετε, είναι στα σύνορα με την Δανία. Και οι κάτοικοι ασχολούνται με την παρακτιαλία και τα αμμώδια εδάφη, ό,τι έβγαζε η θάλασσα, με τις καταιγίδες κτλ. Τον 17ο και τον 18ο αιώνα το νησί γνώρισε σχετική ευημερία από τη Φαλαινοθυρία, βέβαια. Και την αλεία και την υπεραλεία και την εκτροφή και τη συλλογή στριδιών. Άλλαξαν λίγο τα πράγματα, τα trends, και πήρε τα πάνω του το Sult, το Silt. Τότε το Κέιτον, που είναι η πρωτεύουσα, που είναι το κέντρο κιόλας του νησιού, εγκαθίστανται εύποροι κάτοικοι. Αλλά και πάλι τζίφος. Το μεγάλο γύρισμα ήρθε πιο μετά, τον 19ο αιώνα, όταν ο τουρισμός άρχισε να γίνεται σημαντικός, αλλά μέχρι να γίνει το τρένο, η παραδοσιακή διαδρομή προς το Ζίλτι, το Σίλτ, βασιζόταν σε φέρι από το λιμάνι της υπηρετικής χώρας σε περιοχή που παραχωρήθηκε στη Δανία μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά ξανεπέστρεψε μετά. Οπότε γενικά δεν πήγαινε πολλοί κόσμος και ειδικά το χειμώνα ερήμωνε πολύ. Έτσι κατασκευάστηκε μια υπερυψωμένη διάβαση, μια Cassaway, όπως λέγεται, Causeway, συγγνώμη, μέσα από τη Βάντενσι, ώστε να φτάνει το τρένο στο Σίλτ. Και το 1927 εγκαινιάστηκε το Hindenburg, το σιδηροδρομικό ανάχωμα, που είναι μια τεχνητή λωρίδα γης που ενώνει το νησί με την υπηρετική Γερμανία, στο κρατήδιο του Schleswig-Holstein. Πλέον έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο, βέβαια, διότι από τα μέσα του Απριλίου της φετινής χρονιάς είναι για πρώτη φορά που δίνεται κανείς να ταξιδέψει με ένα πολυτελές τρένο ICE πάνω από τη θάλασσα. Φεύγοντας από το Χούσουμ, μια παραθαλάσσια πόλη που διαμορφώθηκε ιστορικά από το εμπόριο της Ρέγκας, το τρένο περνά πάνω από το λιμάνι της πόλης μέσα από αυτή τη γέφυρα και κάτω στην προκυμαία φαίνονται συγκεντρωμένα τα ψαροκάικα. Έπειτα, γλιστράμε βόρεια, πάνω από τις ελώδεις εκτάσεις και τα λιβάδια, όλα προστατευμένα από υψηλά αναχώματα, ώστε η περιοχή να μην πλημμυρίζει και να μην έχουμε θέματα ασφαλείας. Από το τρένο, ο ταξιδιώτης αποκτά πραγματικά αίσθηση αυτών των τοπίων, με τους μακρινούς ορίζοντες. Η θάλασσα όμως μοιάζει ακόμα πιο μακριά, συγκρατημένη πίσω από τα αναχώματα, αλλά και μαγική. Ειδικά όταν περνάμε στο Klangsbil, όπου η σιδηροδρομική γραμμή στρίβει δυτικά και διασχίζει αλμυρές λασπόδεις εκτάσεις, φτάνοντας στην ανοιχτή θάλασσα, ιδανικά καλό θα ήταν να ελέγξει κανείς το ίντερνετ για παλήριες και να επιλέξει να κάνει αυτή τη διαδρομή κατά την πλημμυρίδα. Ακόμα καλύτερα, μια θυελώδη μέρα. Γιατί σε τέτοιες συνθήκες, χαμός, θα έχετε πραγματικά μια εμπειρία που σίγουρα θα σας μείνει αξέχαστη αν επιβιώσετε. Θα είναι φοβερά, θα το λέτε και θα το θυμάστε. Η αποβίβαση γίνεται στο Κέιτον, που για πολλούς, ή Κέιτον, που για πολλούς είναι το πιο όμορφο χωριό, όχι του κόσμου, απλώς του Σίλτ. Από το σταθμό μπορεί κανείς να περπατήσει εύκολα μέχρι το χωριό με τα ζεστά καφέ και τα υπέροχα local σπιτάκια με τις αχυρένιες στέγες και τα χαρακτηριστικά τους αετώματα.

πέρα από τη ρομαντική εικόνα του σιδηροδρόμου δίπλα από τη θάλασσα, υπάρχει και μια πολύ πρακτική απάντηση στο γιατί να διαλέξουμε μια παράκτια διαδρομή με τρένο για το επόμενο ταξίδι μας. Το τρένο προσφέρει έναν πιο άνετο, πιο οργανωμένο και συχνά πιο οικονομικό τρόπο μετακίνησης. Ειδικά όταν θέλουμε να γνωρίσουμε περισσότερους από έναν προορισμούς, χωρίς το άγχος της οδήγησης, των αεροδρομίων ή των συνεχών αλλαγών. Σε μια παράκτια διαδρομή, η μετακίνηση δεν είναι χαμένος χρόνος ανάμεσα στο φεύγω και το φτάνω. Είναι μέρος του ταξιδιού, διότι βλέπεις σε live χρόνο το τοπίο να αλλάζει. Όσο εσύ κάθεσαι αναπαυτικά, πιθανότατα με έναν καφέ ή τσάι ή ματσαλάτε, στο χέρι. Περνάς από μικρές πόλεις, λιμάνια και παραθαλάσσια χωριουδάκια. Έχεις πρόσβαση σε σημεία που συχνά δεν είναι εύκολο να προσεγγίσεις αλλιώς και μπορείς να απολαύσεις τη διαδρομή χωρίς να χρειάζεται να κοιτάς χάρτες, δρόμους, πάρκινγκ, να ρωτάς ντόπιους που δεν ξέρουν. Με άλλα λόγια, πίσω από τη μαγεία της θέας υπάρχουν και τα logistics. Λιγότερη ταλαιπωρία, καλύτερη αξιοποίηση του χρόνου, πιο εύκολες ενδιάμεσες τάσεις, μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Έτσι, και μια ταξιδιωτική εμπειρία που τα συνδυάζει αυτά. Επίσης, σίγουρα με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεις τις παγίδες του check-in. Προσωπική ιστορία τώρα. Πήγα να κλείσω ένα εισιτήριο για... έκλεισα ένα εισιτήριο, το έχω κλείσει εδώ και καιρό, οικονομικό εισιτήριο που πήρα από τον Ιανουάριο και μπαίνοντας να κάνω check-in, εταιρεία, η αεροπορική που επέλεξα να κάνω, με υποχρέωσε να δώσω 10 ευρώ παραπάνω για να κάνω το check-in. Τα έδωσα, δεν είχα επιλογή, αλλά κοίτα να δεις πως την επιφυλάσσουνε την αλλαγή και ναι, και σύν του ότι θα πρέπει να έχω μόνο μία τσαντούλα backpack και όχι κανονική αποσκευή, ούτε καν, δεν μιλάμε για κανονική αποσκευή, μιλάμε για αυτή που βάζουμε πάνω στο, στο χώρο, στο θάλαμο, του, στο ντουλαπάκι του αεροπλάνου. Δεν γίνεται να το έχω αυτό, γιατί η χρέωση παραπάνω ήταν 25 ευρώ για να μου το επιτρέψουν. Οπότε μονοφόρια τα ρούχα μου. Λοιπόν, στις παγίδες λοιπόν είναι οι μεγάλες ουρές, είναι η έλεγχη ασφαλείας, είναι ο πόνος του να βλέπεις τον υπάλληλο να σου πετάει νερά, σαμπουάν, κρέμες ή ακόμα χειρότερα κολόνιες, γιατί δεν επιτρέπεται. Και βέβαια καθυστερήσεις στην επιβίβαση και την αναμονή αποσκευών. Επιπλέον, με το τρένο είναι πολύ πιο διαχειρίσιμο το κόστος. Σε αρκετές ευρωπαϊκές διαδρομές, ειδικά αν κλείσεις νωρίς, το τρένο μπορεί να είναι το οικονομικότερο ever που θα έχεις στα χέρια σου, μαζί με βαλίτσες και έξτρα χρεώσεις. Επιπλέον, δέχονται και τα discounts αν ανήκεις σε κάποια δική κατηγορία, π.χ. έφηβος, φοιτητής, πολύτεκνος. Γλιτώνεις πολύ χρόνο και χρήμα από τις μεταφορές που παίρνεις, αυτές τις μεταφορές, και παίρνεις στο πολλαπλάσιο την εμπειρία της θέας. Κάτι που σε άλλο πλαίσιο θα λογιζόταν full ως οργανωμένη εκδρομή. Με το ίδιο εισιτήριο αγοράζεις και παίρνεις τη μετακίνηση και τη διαδρομή ως αξιοθέατο. Άρα έχεις μια πολύ καλή σχέση εμπειρίας κόστους. Πληρώνεις για να πας κάπου, αλλά στην πράξη απολαμβάνεις και κάτι που είναι σαν guided, δηλαδή οργανωμένη περιήγηση. Έχουμε ουσιαστικά μια καλή και ισορροπημένη σχέση εμπειρίας κόστους, όπου ειδικά σε αυτά τα σκηνικά είναι ένα fair deal, πολύ value for money. Συν του ότι στις εν λόγω παράκτητες διαδρομές που συζητάμε μπορεί να γίνει ευκολότερο σχεδιασμός πολυήμερου ταξιδιού, επειδή οι παράκτητες γραμμές επιτρέπουν στάσεις σε περισσότερα σημεία. Άρα μπορείς να χτίσεις το πρόγραμμά σου με πολλούς προορισμούς, χωρίς την ενοικίαση αυτοκινήτου. Και αν δεν έχεις την ενοικίαση αυτοκινήτου, θα έχεις και συνολικά μικρότερο ρίσκο. Δεν οδηγείς σε άγνωστους δρόμους, δεν ψάχνεις για πάρκι, δεν πληρώνεις διόδια, καύσιμα και δεν έχεις την ευθύνη της διαδρομής και δεν πληρώνεις και τα σπασμένα, κυριολεκτικά, γιατί σε περίπτωση ατυχήματος έχεις να κάνεις ένα σωρό πράγματα με την ξένη γραφειοκρατία. Η διαδρομή δηλαδή δεν είναι χαμένος χρόνος. Όσο ταξιδεύεις μπορείς να αξιοποιήσεις καλύτερα το χρόνο σου για να δουλέψεις, να διαβάσεις, να κοιμηθείς, άνευ white noise που σε κοιμίζει στο αεροπλάνο, να οργανώσεις το ταξίδι σου και να μετακινηθείς χωρίς τον έλεγχο και τα τρακλίσματα και τους περιορισμούς που σου βάζουν και τους χυμένους καφέδες της καμπίνας του αεροσκάφους με το τρόλι, ή απλώς να ξεκουραστείς χωρίς να χρειάζεται να οδηγείς. Ακόμα
έχεις και μεγαλύτερη άνεση στη διαδρομή. Δηλαδή έχεις δυνατότητα να σηκωθείς, leg room, να κάνεις δύο βόλτες, να πας από εδώ, από εκεί, να περιδιαβείς τα βαγόνια και να εμπνευστείς από το όποιο design έχει γίνει για την δημιουργία του βαγονιού. Εν ολίγης, να χαζέψεις, να καταναλώσεις πολιτισμό σε συνδυασμό με περισσότερα ερεθίσματα. Και μπορείς να φας και τα περάκια από το σπίτι, έτσι, το κουβαλάς μαζί σου. Βέβαια, δεν θέλω να πω κάτι, και τα αεροπλάνα τα αγαπάμε, αλλά έχει μια γοητεία το αεροπλάνο. Το αεροπλάνο, να το. Ήθελα να το υποστηρίξω, αλλά το τρένο... Όπου φτάσεις μπορείς να μείνεις, να φας, να κινηθείς σε μικρότερες περιοχές, όχι μόνο στα μεγάλα τουριστικά κέντρα, και έτσι να μπεις πιο σε βάθος στην τοπική κουλτούρα, στα έθιμα και στις παραδόσεις, και να πάρεις μέρος και σε φεστιβάλ και σε γιορτές. Προσέτη, οι σιδηροδρομικοί σταθμοί βρίσκονται συνήθως μέσα σε πόλεις, άρα η μετακίνηση γίνεται από κέντρο σε κέντρο. Αλλά επειδή υπάρχει και η σύνδεση με μικρότερους προορισμούς, μπορείς να προσεγγίσεις και ξεχασμένα διαμαντάκια που δεν εξυπηρετούνται εύκολα αλλιώς. Στο να βάλουμε και ότι αποτελεί πιο βιώσιμη επιλογή για τη μετακίνησή μας, έτσι, το τρένο έχει γενικά το χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και θεωρείται από τις πιο φιλικές προς το περιβάλλον μορφές μετακίνησης, ειδικά στις μεσαίες αποστάσεις. Έρχονται και πραγματάκια τώρα με το μέγα μετρό. Γιατί εκτός των άλλων, συνήθως υπάρχει και μεγαλύτερη ευελιξία σε βαλίτσες και χειραποσκευές, χωρίς τα αυστηρά όρια βάρους και τις έξτρα χρεώσεις, που δεν ξέρω αν ακούει ο Δαρίος, αλλά ειδικά για fashion conscious ταξιδιώτες ή για ανθρώπους που θέλουν να έχουν επιλογές στο styling τους, αυτό δεν είναι καθόλου με καθόλου λεπτομέρεια. Ειδικά για όσους αντιμετωπίζουν το ταξίδι και ως αισθητική εμπειρία και έχουν το μυαλό τους ένα παραγωγικό photoshooting. Είπαμε, το ίντερνετ είναι απαραίτητο εργαλείο για να ξεκλειδώνουμε τα μέρη. Ακόμα και τώρα που τα λέμε από το ραδιόφωνο, μπορείτε εσείς να ψάχνετε τα μέρη ταυτόχρονα. Εγώ ανεβάζω content, ανεβάζω πράγματα στο Αριάδνη Σοφία Κούρη το Instagram μου. Γιατί όταν θες να έχεις μαζί σου outfits, παπούτσια, αξεσουάρ, προϊόντα περιποίησης, ακόμα και επιλογές για να ζεις τις περιστάσεις όπως πρέπει, θέλει μια ευελιξία. Το τρένο λοιπόν, σε αντίθεση με άλλου είδους μετακινήσεις, σου επιτρέπει να ταξιδεύεις πιο άνετα, με λιγότερο άγχος, με τις αποσκευές σου και όλα να κυλάνε ήρεμα και γλυκά.

Και αν όλα αυτά ακούγονται θεωρητικά, η επόμενη διαδρομή το αποδεικνύει στην πράξη. Γιατί στην Ισπανία, στη βόρεια ακτή της Γαλλικίας, το τρένο δεν είναι απλώς ένα μέσο μετακίνησης. Είναι η μόνη επιλογή. Είναι η μόνη επιλογή να δεις την πλευρά της χώρας που δεν μοιάζει καθόλου με το κλασικό μεσογειακό στερεότυπο. Εδώ δεν έχουμε παραλίες και ήλιο, αλλά μια άγρια ακτογραμμή. Βράχια, κύματα, εκβολές ποταμών, δάση ευκαλύπτων και μικρές πόλεις που δύσκολα θα ένιωθες ότι δεν άξιζαν να τις δεις και δύσκολα θα τις ένωνες τόσο άνετα χωρίς τρένο. Σε αυτή τη διαδρομή των 3 ωρών και 10 λεπτών βλέπεις ένα σωρό πράγματα που δεν περίμενες. Είναι μια διαδρομή από το Ριμπαντέο μέχρι το Φερόλ, 91 μιλίων από την εταιρεία Ρένφε. 91 μίλια από την εταιρεία Ρένφε και 4 τρένα την ημέρα. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης έχει πάει, σηκώθηκε από τον ενθουσιασμό του. Δεν ξέρω αν τότε είχε το εισιτήριο 11,15 ευρώ. Παραπάνω, μπορεί να είναι το φοιτητικό. Αν και επειδή εμείς μιλάμε, θα σου εξηγήσω Κώστα, όπως και στους ακροατές μας. Γιατί μιλάμε για το ταξίδι από το Αντάι μέχρι το Φερόλ, το οποίο είναι 20 ώρες με το τρένο. Αυτό είναι το δίκτυο που ξεκινά από τα γαλλικά σύνορα και περνά μέσα από τη χώρα των Βάσκων και συνεχίζει κατά μήκος της βόρειας ακτής της Ισπανίας, διασχίζοντας την Κανταβρία, την Αστούρια και τη Γαλλικία. Εμάς όμως μας νοιάζει το τελευταίο τμήμα της διαδρομής. FYI, πρόκειται για ένα από τα πιο απλά και ταπεινά τοπικά τρένα και τις τοπικές διαδρομές. Δηλαδή, όσοι αναζητούν την πολυτέλεια, ίσως να προτιμήσουν τον El Transcantábrico με το charter train που κάνει διαδρομή Ριμπαντέο Φερόλ στο πλαίσιο ενός ευρύτερου, μεγαλύτερου ταξιδιού. Έτσι, έχει και οργανωμένες εκδρομές 7 ημέρες που με κάνουν και ξεναγήσεις. Εδώ έχουμε το άλλο, έχουμε το slow travel. Μια υπέροχη αλλά σύντομη διαδρομή από το Ριμπαντέο προς τα δυτικά, όπου ακολουθεί την ακτογραμμή γύρω από την Ορτιγκέιρα και μετατρέπεται σε περιπέτεια με στροφές και με μη αναμενόμενες αλλαγές στη διαδρομή. Την όχι και τόσο καλέσθητη παραλιακή ανάπτυξη δυτικά του Ριμπαντέου, καλύτερα να την προσπεράσει κανείς. Σύντομα όμως, η γραμμή απομακρύνεται από τον αυτοκινητόδρομο και ξαναβρίσκει την ακτή. Στα δεξιά λοιπόν τα κύματα σπάνε πάνω στην ακτογραμμή, ενώ στα αριστερά απλώνεται ένα πλούσιο δάσος από ευκαλύπτους. Η θέα προς τις μεγάλες ρίας, δηλαδή τους θαλάσσιους κόλπους, όπου στις εκβολές του βρίσκει κανείς το απόλυτο θέαμα και γνώρισμα της γαλλικιακής ακτής, είναι εντυπωσιακότατο. Αξίζει κανείς να κοιτάξει προς το Cape Ortegal, το ακροτήριο Ortegal, στα βορειότερα. Συνήθως το μεγαλύτερο μέρος του ταξιδιού αυτού του συγκεκριμένου είναι μόλις καμιά δεκαριά επιβάτη στο τρένο. Ο κόσμος αυξάνεται μόνο στο τελευταίο μισάωρο της διαδρομής, όταν επιβαίνουν αυτοί που πάνε για ψώνια στο Φερόλ. Το τονίζω, η συνολική διαδρομή που ακολουθεί το δυτικό άκρο ανήκει στο μεγαλύτερο δίκτυο σιδηροδρόμων στην Ευρώπη και μπορεί να αφήσει ανάμεικτες εντυπώσεις, αλλά εντάξει, υπάρχει πάντα κάτι ενδιαφέρον να παρατηρήσεις. Σίγουρα το τελευταίο κομμάτι είναι worth it και rewarding.

Και για το τέλος κρατήσαμε την Ιταλία, την νότια, την πιο ακατέργαστη και τη θαλασσινή και την πολυαναφερμένη Ιταλία. Και μάλιστα την Καλαβρία. Διότι εκεί όπου η χώρα μοιάζει να τελειώνει, λίγο πριν το βλέμμα περάσει απέναντι στη Σικελία, ξεκινά ένας από τους πιο εντυπωσιακούς σιδηροδρόμους της Ευρώπης. Μια παράκτια γραμμή που δεν περνά απλώς κοντά στη θάλασσα, αλλά ακολουθεί σχεδόν πιστά το περίγραμμα της Καλαβριανής Μεσογειακής Ακτής, ανάμεσα σε ακροτήρια, κόλπους, ελιές, πικροδάφνες και το βαθύ μπλε του Ιωνίου. Ήμουνα σίγουρα θα το πω λάθος. Του Ιωνίου. Οι περισσότεροι τουρίστες που κατεβαίνουν με τον κομψό Φρετσαρόσα, που σημαίνει κόκκινο βέλος, είναι το brand name των γρήγορων τρένων υψηλής ταχύτητας της Τρενιτάλια, επιβιβάζονται έπειτα κατά μήκος της Καλαβριανής Ακτής στο παραθαλάσσιο κόμβο Villa San Giovanni για να πάρουν από εκεί το φέρι προς τη Σικελία. Εκτός όμως από αυτό, μόλις 15 λεπτά από εκεί είναι το Reggio di Calabria, όπου τερματίζουν τα γρήγορα τρένα που έρχονται από τη Ρώμη. Και σε αυτό ακριβώς το σημείο ξεκινά και η τοπική σιδηροδρομική γραμμή που λέω, η οποία ακολουθεί το περίγραμμα της ακτής της Καλαβρίας, αφήνοντας πίσω της το στενό της Μεσίνης για να αγκαλιάσει τις ακτές του Ιωνίου. Η διαδρομή λοιπόν είναι από το Reggio di Calabria μέχρι το Σοβεράτο και η εταιρεία είναι η Τρενιτάλια. Να καθίσετε στα δεξιά, γιατί τα 100 μίλια που διαρκούν 2 ώρες και 20 λεπτά έχει πιο μεγάλες, πιο ωραίες ομορφιές στα δεξιά. Η συχνότητα είναι κάθε 1 με 2 ώρες, οπότε θα βρείτε πολύ συχνά ένα τρένο αν θέλετε να το συνδυάσετε με κάποια άλλη βόλτα σε κοντινή περιοχή ή να φάτε ένα παγωτάκι λεμόνι. Το εισιτήριο και αυτό είναι στα 11 ευρώ και τα 90 λεπτά για την απλή μετάβαση. Και καμιά άλλη σιδηροδρομική γραμμή στην Ευρώπη δεν αγκαλιάζει την ακτή τόσο καλά και τόσο σφιχτά όσο αυτό το τμήμα της Ιωνικής σιδηροδρομικής γραμμής που αποτελεί μέρος και της μεγαλύτερης διαδρομής μέχρι τον Τάραντα και το Ταράντο στην Πούγλια. Είναι μια διαδρομή με ακροτήρια και κόλπους, είπαμε, και πικροδάφνες, που έρχεται σε έντονη αντίθεση με τα σκοτεινά δάση του Ασπρομόντε που βρίσκονται στους λόφους από τα αριστερά. Στα δεξιά απλώνεται η θάλασσα. Και ορίζοντας. Βέβαια, όταν μιλάμε για ταξίδια με τρένο, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το ζήτημα της ασφάλειας. Μετά την τραγωδία των Ντεμπών, η συζήτηση γύρω από τις σιδηροδρομικές μετακινήσεις δεν είναι απλά ταξιδιωτική, έχει γίνει βαθιά πολιτική. Γιατί πίσω από κάθε όμορφη διαδρομή και πίσω από κάθε παράθυρο με θέα, υπάρχουν υποδομές, συντήρηση, σηματοδότηση, προσωπικό, έλεγχος, ευθύνη. Μακάρι να ήταν όπως παλιά που το μόνο πρόβλημα ήταν ότι δεν μπορούσα να αποφασίσω αν θα γράφω τη λέξη με α, γ ή με ε. Δηλαδή όταν λέμε τρένο πλέον δεν μπορούμε να λέμε απλά πάμε για τρένο, πάμε με το τρένο είναι ωραίο, χωρίς να αγχωνόμαστε ή χωρίς να κάνουμε αστεία, ας πούμε, αστεία για να διασκεδάσουμε κάπως τον πόνο, έτσι, γιατί μετά τα Τέμπη και μετά από όλα τα άλλα ευρωπαϊκά περιστατικά, όπως αυτό το στην Καταλωνία, στην Ισπανία, στις 20 Ιανουαρίου του 26, που ο Πρεστοϊακός εκτροχιάστηκε όταν χτύπησε στον τοίχο αντιστήριξης που είχε καταρρεύσει, με ένα νεκρό και 37 τραυματίες, ή το άλλο τώρα πρόσφατα στην Γαλλία, στο Μπουλί Λεμίν, στις 7 Απριλίου τώρα του 26, που το TGV συγκρούστηκε με φορτηγό σε ισόπεδη διάβαση, με αποτέλεσμα ένα νεκρό μηχανοδηγό και περίπου 10 ελαφρά τραυματίες, ή το άλλο που πέρσι την εποχή στη Γερμανία τον Ιούλιο του 25 κοντά στο Ρίντελγκεν, που περιφερειακό τρένο εκτροχιάστηκε επί από κατολίσθηση με 3 νεκρούς και 41 τραυματίες, ένα σωρό πράγματα. Η κατάσταση των γραμμών, η λειτουργία της τηλεδιοίκησης, της σηματοδότησης, η εκπαίδευση του προσωπικού, η συντήρηση του τροχαίου υλικού και υποπτία, όλα αυτά αποτελούν πρόβλημα. Και είναι ένα πολιτικό και ένα θεσμικό πρόβλημα, όχι απλώς τεχνικό. Αλλά το θέμα είναι ότι ναι, τα Τέμπη έδειξαν πόσο επικίνδυνο είναι και το σύστημα που έχουν ανακοινωθεί υποχρεωτικές επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για νέα τρένα και υποδομές συντήρησης και ψηφιακά συστήματα. Όμως το κρίσιμο είναι η υλοποίηση και όχι μόνο η ανακοίνωση.
Και καλώς θα πω εγώ, γιατί η εμπιστοσύνη επιστρέφει μόνο μέσα από τη διαφάνεια και όχι με γενικές διαβεβαιώσεις του τύπου «Όλα καλά, όλα έχουμε ελέγχους». Σαφή, θέλουμε όντως ελέγχους και σαφή χρονοδιαγράμματα έργων και ανεξάρτητες αξιολογήσεις και πραγματική λογοθεσία. Και ο επιβάτης έχει δικαίωμα στην ασφάλεια ως προϋπόθεση, όχι ως πολυτέλεια. Γιατί το ταξίδι με το τρένο μπορεί να είναι βιώσιμο, οικονομικό και όμορφο, αλλά όλα αυτά έχουν νόημα μόνο όταν η βασική υποδομή λειτουργεί με αξιοπιστία. Είτε στη Σκωτία στο Inverness Kyle, είτε στην Ιρλανδία από το Δουβλίνο στο Wicklow, είτε από τη Γερμανία στο νησί Sylt, είτε στην Ισπανία με τα εντυπωσιακά φιόρτ της Γαλλικίας, είτε στην Ιταλία κατά μήκος της ακτής της Καλαβρίας, τα ταξίδια με τρένο αποτελούν ένα ακαταμάχητο συνδυασμό που αξίζει να σκεφτούμε για τις επόμενες διακοπές μας, γιατί το τρένο, αν λειτουργεί σωστά, παραμένει ένα από τα πιο βιώσιμα, άνετα και όμορφα μέσα ταξιδιού. Για όσους λοιπόν λατρεύουν να ζουν όπως ο Φιλίπ Γκουγκλέ, το συμπέρασμα δεν είναι να γυρίσουμε την πλάτη στο τρένο. Το αντίθετο είναι να το διεκδικήσουμε ξανά ως ένα ασφαλές, σύγχρονο, ανθρώπινο και δικό μας μέσο μετακίνησης. Γιατί το τρένο, όταν λειτουργεί σωστά, παραμένει ένα από τα πιο υπέροχα μέσα, το ξαναλέω. Δεν μας απομονώνει από τη διαδρομή. Μας βάζει μέσα της. Δεν μας μεταφέρει απλώς στον προορισμό. Μας επιτρέπει να δούμε τη χώρα, την κουλτούρα, τους ανθρώπους, τα τοπία που συνήθως τα προσπερνάμε αυτά γιατί δεν καταλαβαίνουμε το πόσο ωραία είναι. Οπότε, κρατάμε δύο πράγματα. Ναι στην ασφάλεια χωρίς εκπτώσεις και ναι στο τρένο όταν λειτουργεί με τους όρους που αξίζει στον επιβάτη. Γιατί ειδικά στις παράκτιες διαδρομές, το τρένο μπορεί να προσφέρει κάτι πολύ μαγικό που δύσκολα προσφέρει οποιοδήποτε άλλο μέσα. Περιπέτεια και ομορφιά ταυτόχρονα. Μέχρι το επόμενο ταξίδι, να θυμάστε πως ο προορισμός έχει σημασία, αλλά καμιά φορά η διαδρομή είναι αυτή που μας αλλάζει περισσότερο. Στο μικρόφωνο η Αριάδνη Σοφία Κούρη και στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κορυφώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, πυροδοτώντας φόβους για γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν για πρώτη φορά από την εκεχηρία του Απριλίου. Οι Ιρανικές αρχές ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε αρκετές πόλεις. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ, το Ιράν εκτόξευσε σειρά βαλιστικών πυράβλων προς το βόρειο Ισραήλ ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα που είχαν προηγηθεί σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου, όπου δράει η Χεσμπολάχ. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επίθεση προειδοποίηση, προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα σε περίπτωση κλιμάκωσης με το Ισραήλ, ενώ η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει και το στενό Μπαμπ Αλαμαντέμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Μπενζαμίν Νετανιάχου. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα με το άνοιγμα των διεθνών αγορών. Το Brent έφτασε στα 96,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 93,48 δολάρια. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας που πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μεταβαίνοντας στη Λευκοσία για την άτυπη σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Την ίδια ώρα, δύο τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές, χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνοι ελιγμοί. Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Λάρνακα, ενώ αναμένονται διπλωματικά διαβήματα και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν σήμερα την καταγραφή ζημιών, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αποζημιώσεων. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στη Δαφνούσα και τουλάχιστον 15 στο Προκόπη. Για προληπτικούς λόγους, τα δημοτικά σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, ωστόσο οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Ισχυρός μετασεισμός 6,1 ρίχτερ σημειώθηκε στις Φιλιππίνες μετά τα 7,8 ρίχτερ. Τσουνάμι ύψους έως και 1 μέτρο έπληξε πριν από λίγη ώρα ακτές των Φιλιππίνων, ενώ οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας, υπάρχουν τουλάχιστον 5 νεκροί, καθώς κατέρευσαν κτίρια. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί τις επόμενες ώρες ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία, ωστόσο ανέφερε πως δεν γνώριζε το στόχο του. Σύμφωνα από τις κατοίκων στην Κρήτη και στα Πατήσια, ο 37χρονος είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών. Στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έτσι, οι πανελλαδικές τελειώνουν για όσους μαθητές δεν έχουν επιλέξει κάποιο ειδικό μάθημα. Μέχρι τις 15 Ιουνίου οι εξετάσεις στα επαγγελματικά λυκεία. Στο Κόσοβο, ο πρωθυπουργός Άλμπιν Κούρ φαίνεται να κερδίζει τις εκλογές, χωρίς όμως να σχηματίζει κυβέρνηση, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις συνεργασιών, παρατείνοντας την πολιτική κρίση στη χώρα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 6 μποφόρ στα πελάγι. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.

0: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την κρατική ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη. Mm-hmm.

καράβι της αγάπης, σαν περνά, ετοιμάσου να τα πιάσεις τα σχοινιά. Το ταξίδι αυτό το κάνουν δύο μεριές, το καράβι και οι προβλήτες στις στεριές. Ένα τραγούδι με την Δήμητρα Παπίου μόλις ακούσαμε, τίτλος τραγουδιού «Τα καράβια». Και εμείς με αυτό το καράβι ταξιδεύουμε όλα αυτά τα χρόνια και με όλο αυτό το διάστημα, με την μαγική συχνότητα της φωνής της Ελλάδας, την παγκόσμια συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας και των Ελλήνων φυσικά, ενώνοντας, παντρεύοντας τους απανταχού Έλληνες εντός και εκτός των τυχών. Και φυσικά ταξιδεύουμε και συναντάμε τους ναυτικούς μας, τους Έλληνες ναυτικούς, τους ανθρώπους της ναυτιλίας, εδώ με την εκπομπή «Καλές Θάλασσες». Με το καράβι λοιπόν ταξιδεύουμε, αυτό το καράβι που μόλις ακούσαμε, και ήμασταν και για μια εβδομάδα εκτός στούντιο, ήμασταν στον χώρο της παγκόσμιας γιορτής, της έκθεσης Ποσειδονίων, της μεγαλύτερης έκθεσης Ποσειδονίων στον κόσμο, όπου με το υπέροχο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας φιλοξενήσαμε αρκετό κόσμο από το χώρο της ναυτιλίας, πολιτικούς, ανθρώπους, καπετάνιους, ανθρώπους που ασχολούνται ενεργά με την εμπορική ναυτιλία, θεσμικούς, θα το πούμε έτσι, αλλά και ανθρώπους των γραφείων της ναυτιλίας, πλειοκτήτες, στελέχη εταιριών από διάφορους τομείς, από ασφάλειες, από ναυτικό δίκαιο, εκπαιδευτικούς γύρω από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, την ναυτική εκπαίδευση, φοιτητές, πάρα πολλούς φοιτητές, γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα, και πάρα πολύ κόσμο που και ξένους ακόμα φιλοξενήσαμε στο στούντιο μας στην Φωνή της Ελλάδας στα Ποσειδόνια. Ήταν ένα όμορφο ταξίδι το οποίο έχω μαζέψει αρκετό υλικό και θα το μοιραζόμαστε για τις επόμενες ημέρες. Θα ακούμε διάφορες δηλώσεις ανθρώπων, όπως είπα και προηγουμένως. Απλώς θα ήθελα να πω ότι σε αυτό το χώρο, σε αυτή τη μεγάλη έκθεση που παρακολουθήσαμε με τη Φωνή της Ελλάδας και καταγράψαμε με τη Φωνή της Ελλάδας, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει ένας διαφορετικός κόσμος ανθρώπους της ναυτοσύνης. Είδαμε ανθρώπους με υψηλούς στόχους, με μεγάλες προσδοκίες, μακριά από την, να το πω, μιζέρια, με αισιοδοξία. Θέλουνε το καλύτερο στη ζωή τους και γενικά στην ναυτιλία, μακριά από κοινωνικά δίκτυα και τις τηλεοράσεις, δηλαδή μακριά από αυτό που θέλουν να κάνουν, κάτι το ξεχωριστό, κάτι διαφορετικό. Κάθε περίπτερο ήταν και ένα success story. Βλέποντας, είτε μικρό είτε μεγάλο, είτε μικρομεσαίο, κάθε εκθέτης, μεγάλος ή μικρός, είχε στόχους, είχε ελπίδα, και αυτό το διαπιστώσαμε, το εισπράξαμε και στην ξενάγησή μας σε αυτόν τον καταπληκτικό χώρο. Κάθε ναυτιλιακός τομέας και ένα μήνυμα εμπιστοσύνης στην Ελλάδα και στους εκατομμύρια φίλους και συνεργάτες της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας. Όλοι σέβονται, ξένοι και Έλληνες, καλά οι Έλληνες φυσικά, αλλά και οι ξένοι πλέον υπολογίζουν πάρα πολύ την ελληνική εμπορική ναυτιλία, τη σέβονται την ελληνική εμπορική ναυτιλία. Τι και αν, ας πούμε, αυτές τις μέρες η ναυτιλία περνάει μια κρίσιμη περίοδο της ιστορίας της εξαιτίας του πολέμου και του αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς, εμείς είμαστε το μεγάλο κεφάλαιο της θάλασσας και της ναυτιλίας, η Ελλάδα δηλαδή. Παγκόσμιοι πρωταθλητές η Ελλάδα μας, και όπως είπε και μια καλεσμένη πολύ νέα σε ηλικία, επιτέλους είμαστε πρώτοι σε κάτι, είμαστε πρωτοπόροι σε κάτι καλό, και αυτό είναι ένα πολύ δυνατό μήνυμα και το βλέπουν και οι νέοι που θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το χώρο, και υπάρχουν όλο και περισσότεροι. Εδώ είμαστε να τα πούμε, να τα μοιραστούμε μαζί σας, φίλες και φίλοι. Θα έχουμε την ευκαιρία στις επόμενες εκπομπές, όπως είπαμε, να μοιραστούμε αρκετό υλικό το οποίο μαζέψαμε, με συνεντεύξεις, με δηλώσεις ανθρώπων της ναυτιλίας. Προς το παρόν, να κάνουμε την παρουσίαση, να δούμε ποιοι είμαστε εδώ στο σκάφος της Φωνής της Ελλάδας. Κωνσταντίνος Λούβαρης, μετά από μια εβδομάδα ξανά εδώ μαζί. Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι ο ασυρματιστής μας και ο υπεύθυνος
για την καλή ποιότητα του ήχου που φτάνει στους ευδέκτες σας, στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο Αντώνης Καραγιαννάκης, που ήμασταν με μια εξέχουσα, με μια καλή ομάδα στα Ποσειδόνια. Να τους ευχαριστήσω όλους και την καλή συνάδελφο Σταυρούλα Καραλή, η οποία με βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό το εγχείρημα, και όλους και τους ηχολήπτες μας, οι οποίοι έδωσαν το καλύτερο τους σε αυτό, στο να πραγματοποιηθεί όλο αυτό το εγχείρημα, και όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια. Είμαστε εδώ λοιπόν, καλές θάλασσες, επιστροφή στη βάση μας, τραγουδάκι, και επιστρέφουμε σε λιγάκι με περισσότερα Ποσειδόνια. Πάμε.

Νάσια Ακονιτοπούλου τραγούδισε το «Θα πάρω μια ψαρόβαρκα, να πάω να βγω στην Πάρο» κλπ. Το τραγούδι του αείμνηστου Γιώργου Κονιτόπουλου. Το ταξίδι μας συνεχίζεται εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία. Να αφήσουμε για λίγο τα Ποσειδόνια, να πάμε να δούμε αυτό το μεγάλο θέμα που απασχολεί όλο τον κόσμο, την παγκόσμια οικονομία.

άφλεξη στην περιοχή. Τα ξημερώματα σήμερα της Δευτέρας, οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν για πρώτη φορά μετά την ακιχηρία του Απριλίου. Οι Ιρανικές αρχές ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε αρκετές πόλεις. Εν τω μεταξύ, το βράδυ της Κυριακής, το Ιράν εκτόξευσε σειρά βαλιστικών πυράβλων προς το βόρειο Ισραήλ ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα που είχαν προηγηθεί σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου όπου δρά η Χεσμολάχ. Μερικά ακόμα γεγονότα γύρω από τις εξελίξεις στο Μεσανατολικό. Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι ενδέχεται να μπλοκάρει ακόμη έναν κρίσιμο θαλάσσιο διάδρομο στη Μέση Ανατολή σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης και σύγκρουσης με το Ισραήλ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Νετανιάχου δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να αποδεχθεί μια ενδεχόμενη συμφωνία που θα διαπραγματευτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν, επιμένοντας ότι οι πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις δεν πρόκειται να εκτροχιάσουν τις συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν πραγματοποίησαν επιθέσεις, όπως είπαμε, με στόχο τα κεντρικά γραφεία τρομοκρατικών ομάδων στο Ιρακινό Κουρδιστάν, σε αναστολή όλων των εισερχόμενων πτήσεων προς το διεθνές αεροδρόμιο της Τεχεράνης. Προχώρησαν οι Ιρανικές αρχές μετά τις πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν κατά του Ισραήλ. Και τέλος, κλειστή θα παραμείνει σήμερα, Δευτέρα, η Αμερικανική Πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ. Αυτά σχετικά με τις εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Εδώ όμως είμαστε στην Ελλάδα, στην Αθήνα μας και φυσικά στην Φωνή της Ελλάδας και της Καλές Θάλασσας.

Ένα τραγούδι του 1970, η βάρκα μου η Μαριωρή, σε μουσική του ιδίου του Γρηγόρη Πιθηκότση που ακούσαμε και στίχους του Κώστα Βίρβου. Τραγούδι του 1970 λοιπόν, και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στους μαθητές, καθότι σήμερα είναι

Η τελευταία ημέρα για τις πανελλαδικές είναι η τελευταία μάχη σήμερα για τους υποψηφίους των ΓΕΛ. Μέχρι τις 15 Ιουνίου οι εξετάσεις στα ΕΠΑΛ. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία, καλή δύναμη και στους υπόλοιπους μαθητές που δίνουν εξετάσεις στο γυμνάσιο και στο Λύκειο. Επίσης, καλή δύναμη σε όλους όσοι δοκιμάστηκαν με τον χθεσινό σεισμό στην Εύβοια. Και επίσης βλέπω εδώ στις οθόνες, βλέπω εδώ στις τηλεοράσεις ότι ξεκινάει σιγά σιγά και το Μουντιάλ, θα μπούμε σε ρυθμούς ποδοσφαίρου, να ετοιμαστούν όλοι οι φαν της στρογγυλής θεάς να ζήσουν στιγμές, αν και έχουμε μόνο τη διαφορά της ώρας, καθότι το παγκόσμιο κύπελο διεξάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά, αλλά εντάξει, όλο και κάτι θα δούμε. Θα δούμε τώρα και τις δηλώσεις. Θα θέλω να διαβάσω. Η τελευταία μέρα των Ποσειδονίων ήταν και η εθιμοτυπική συνέντευξη τύπου που παραχωρεί πάντα η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, κυρία Τραυλού, ήταν στο Βήμα, παραχωρώντας συνέντευξη τύπου, και είπε αρκετά σημαντικά πράγματα γύρω από την ναυτιλία. Σύμφωνα με την πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, η ναυτιλία των Ελλήνων είναι πρωτοπόρος τόσο σε ό,τι αφορά την τεχνολογία, όσο και για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των πλοίων της, γεγονός που αποδεικνύεται και από το τρέχον order book των Ελλήνων πλοιοκτητών με τον πραγματικά εντυπωσιακό ρυθμό των 939 παραγγελίες. Αυτά είναι οι παραγγελίες τελευταίας στιγμής από τους Έλληνες πλοιοκτήτες. Σχετικά με την πρωτοκαθεδρία των Κινέζων πλοιοκτητών, η κυρία Τραυλού κατέληξε στο σαφές συμπέρασμα ότι μεγάλο ποσοστό του κινέζικου στόλου ανήκει σε κρατικές ή δημοσίου συμφέροντος εταιρείες, εν αντιθέσει με τον ελληνόκτητο, όπου ιδιωτική πρωτοβουλία κυριαρχεί. Ταυτόχρονα, η κυρία Τραυλού υπογράμμισε το στρατηγικό και διαχρονικό πλεονέκτημα της ελληνικής ναυτιλίας. Αυτό που μας ξεχωρίζει είναι το hands-on management. Εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε πρωτοπόροι σε αυτή τη βιομηχανία. Ωστόσο, κρίσιμο ζήτημα, σύμφωνα με την πρόεδρο, είναι ο τρόπος με την οποία η Ευρώπη θα ακολουθήσει την ίδια ανταγωνιστική πορεία και θα χρησιμοποιήσει σωστά το στρατηγικό αυτό πλεονέκτημα. Για την ναυτική εκπαίδευση, σε ερώτηση που έγινε για την πρόοδο του ελληνικού νεολογίου, η πρόεδρος της Ένωσης σχολίασε πως το συγκεκριμένο ζήτημα συνδέεται άμεσα με την προσέλκυση νέων στα επαγγέλματα της θάλασσας. Οι συγκυρίες δεν ευνοούν τους νέους να δουν θετικά το ναυτικό επάγγελμα, δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως οι τρέχουσες γεωπολιτικές αναταράξεις και η στοχοποίηση της ναυτιλίας και των εμπορικών πλοίων έχουν λειτουργήσει ανασταλτικά. Προκειμένου να υπάρξει ανάσταση του εθνικού νεολογίου, διατύπωσε την άποψη πως αποτελεί μεγάλη ανάγκη η συλλογική συνεργασία των φορέων, ενώ παράλληλα ανέφερε ότι πρέπει να ξεχάσουμε τα στερεότυπα και να προχωρήσουμε μπροστά. Και επίσης, εμείς θέλουμε τους νέους στα πλοία μας, θέλουμε να πείσουμε τους νέους να έρθουν κοντά στο ναυτικό επάγγελμα, και τόνισε χαρακτηριστικά, δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, σχολίασε μεταξύ άλλων η κυρία Τραυλού, προσθέτοντας ότι το σημαντικό ρόλο το διαδραματίζουν οι γονείς στην επιλογή του επαγγέλματος. Πρώτο βήμα κατά την ίδια αποτελεί η συνεργασία της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών με το Υπουργείο Ναυτιλίας και την αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης. Μια επιπλέον σημαίνουσα πρωτοβουλία που απασχολεί την Ένωση και η κατανόηση της αξίας της ναυτιλίας από την κοινωνία. Αυτά τα κύρια highlights. Αναφερθήκαν επίσης και για τον IMO, και για την απαθρακοποίηση συζητήθηκε, και τους στόχους της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας και επίσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με την Ελλάδα πάνω στα θέματα της ναυτιλίας. Αυτά, πάμε να ακούσουμε τραγούδι και θα επιστρέψουμε με κάποιες δηλώσεις γύρω από το γεγονός αυτό, το παγκόσμιο της ναυτιλίας που φιλοξένησε η χώρα μας στα Ποσειδόνια 2026.

0: Βάρδα, βάρδα και αράξαμε έγια μόλα. Γεια σου καίκι μου αι Νικόλα. Να μάσουμε τα κάτασπρα πανιά, να βγάλουμε τα ψάρια στη στεριά κλπ. Τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη μαζί με την Μαρή Κανίνου, μαζί με τον Νίκο Βούλγαρη, τον Θανάση Γιαννόπουλου και πολλούς άλλους, και τον Οδυσσέα Μουσχονά. Εμείς ταξιδεύουμε και πάμε καλές θάλασσες εξέλιξη. Πάμε όμως γρήγορα να ακούσουμε μία από τις δηλώσεις. Έχουμε πάρα πολλές. Θα ακούσουμε τώρα την δήλωση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, της κυρίας Νίκης Κεραμέως. Βρέθηκε στο χώρο των Ποσειδονίων. Πάμε να την ακούσουμε και επιστρέφουμε εδώ στις καλές θάλασσες. Μισό λεπτό να το βρούμε μονάχα, διότι έχουμε πάρα πολλές δηλώσεις και είναι αυτή εδώ πέρα. Πάμε να την ακούσουμε.
1: Η κυρία Κεραμέως στα Ποσειδόνια. Θα ήθελα, κυρία Κεραμέως, το αποτύπωμά σας. Πώς βλέπετε τα Ποσειδόνια 2026, τι σας αφήνει αυτή η μεγάλη εκδήλωση?
2: Νομίζω τα Ποσειδόνια κάθε χρόνο αναδεικνύουν τη μεγάλη δυναμική της ελληνικής ναυτιλίας, την οποία είμαι εδώ μάλιστα για να τονίσω και σε επίπεδο θέσεων εργασίας. Πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία 7 χρόνια έχουμε μια αύξηση θέσεων εργασίας στην ναυτιλία που υπερβαίνει το 68%. Για αυτά τα στοιχεία θα μιλήσω τώρα και στους νέους για να τους προσελκύσουμε ολοένα και περισσότερο στο ναυτικό επάγγελμα.
1: Με το χέρι στην καρδιά, κυρία Κεραμέως, τι θα θέλατε να πείτε σε ένα παιδί που αμφιταλαντεύεται, που θέλει να ξεκινήσει, αλλά το σκέφτεται στον χώρο της ναυτιλίας?
2: Για το πόσα πολλά υποσχόμενος είναι ο κλάδος αυτός, τι προοπτικές μπορεί να του ανοίξει. Στόχος μας είναι να δείξουμε όλες τις πτυχές του ναυτικού κλάδου στη νέα μας γενιά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ένα μήνυμα στους ναυτικούς μας.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό το έργο που επιτελούν και τους είμαστε ευγνώμονες.
1: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Ακούσαμε την δήλωση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κυρίας Νίκης Κεραμέως. Παροτρύνει τους νέους να μην χάσουν αυτό το τρένο της ναυτιλίας και να επενδύσουν σε αυτήν.

0: Μιχάλης Γιολάρης, η Καπετάνη, τραγούδι 1968, και μετά το τραγούδι αυτό πάμε να ακούσουμε τι λένε δύο ελπίδες της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας, δύο φοιτητές μας οι οποίοι σπουδάζουν στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, ήταν στο στούντιο, πέρασαν από το στούντιο της Φωνής Ελλάδας και της Καλές Θάλασσες στα Ποσειδόνια. Πάμε να τους ακούσουμε ευθύς αμέσως. Καλές θάλασσες σε εξέλιξη εδώ στα Ποσειδόνια 2026 από την Ελληνική Ραδιοφωνία και τη Φωνή της Ελλάδας, στο υπέροχο, καταπληκτικό στούντιο θα έλεγα εγώ, το οποίο είναι στολισμένο με ωραίους πίνακες ενός παλιού καπετάνιου και ζωγράφου φυσικά, με σκηνές από τα βαπόρια και τη ζωή των ανθρώπων στα καράβια. Έχουμε τη χαρά και τη τιμή να φιλοξενούμε τώρα δύο ανερχόμενα στελέχη της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας. Το μέλλον, πρέπει να κοιτάξουμε και το μέλλον, γιατί ανησυχούμε για την εξέλιξη και το μέλλον της ναυτιλίας μας. Γιάννης Περής από τη Σύρο, από τη Σύρα, έτσι τη λέγαμε παλιά, τον Ναυτονήσι τη Σύρα, από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο 4ο έτος, στο τμήμα ναυτιλίας επιχειρηματικών υπηρεσιών, και ο Λευτέρης Κοτούλας από τη Λάρισα, παρακαλώ, στο 3ο έτος, πάλι από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο τμήμα ναυτιλίας επιχειρηματικών υπηρεσιών.
1: Μάλιστα, σωστά.
0: Σας ευχαριστώ και τους δύο και καλώς ήρθατε.
2: Εμείς καλώς σας βρήκαμε και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
3: Για την πρόσκληση προς τα εδώ. Σας έχουμε και ένα δωράκι για τις Καλές Θάλασσες. Ένα καραβάκι από τη Μυροβόλο Χίο.
0: Α, τι ωραίο. Τι όμορφο. Να το ανοίξω κιόλας. Τι ωραίο, παιδιά. Γιάννη Περής, ευχαριστώ που και σένα, Δευτέρη Κοτούλα, να είστε καλά. Ένα ωραίο καραβάκι, φίλες και φίλοι.
3: Για το γραφείο σας.
0: Μικρό, όμορφο, έτσι. Μια μικρογραφία ενός καραβιού και από το γραφείο με ένα μπλε, μάλιστα, το χρώμα της θάλασσας. Σας ευχαριστώ, εύχομαι τα καλύτερα και να είστε πάντα καλά και να τα ταξιδέψετε αυτά τα βαπόρια,
3: Μακάρι.
0: Και να τα υπηρετήσετε, καθότι εσείς θα είστε σε άλλο κομμάτι, αλλά όλοι χρειάζονται. Πάμε όμως τώρα, Γιάννη Περή, να μας πεις, και θα ρωτήσω και το Λευτέρη Κοτούλα, τι είναι η θάλασσα για σένα?
3: Καλησπέρα σας αρχικά.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Η θάλασσα για μένα είναι ένας τόπος που ηρεμώ, μια γαλήνη, που περνάω τον περισσότερο μου χρόνο είτε διαβάζοντας ένα βιβλίο και βλέποντας τη θάλασσα, είτε τα βράδια με τον ήχο της μη ηρεμούν τα κύματα που γίνουν προς στεριά, και είναι ένας τόπος που βλέπω να έχει μέλλον.
0: Πολύ σωστό. Κανένας δεν έχει χάσει με την εμπλοκή του και την ενασχόλησή του με τη θάλασσα, έτσι δεν είναι? Και γι' αυτό διάλεξες και εσύ αυτό το χώρο.
3: Πολύ σωστά, και μάλιστα είμαστε σε μια χώρα που δεσπόζει δυστυχώς η ενεργεία, αλλά η θάλασσα και ο τουρισμός είναι τα μοναδικά επαγγέλματα που αποφέρουν αρκετά στο ΕΠ της χώρας μας.
0: Γι' αυτό λοιπόν και εσύ πολύ νωρίς και έξυπνα είχες τη διορατικότητα να επιλέξεις αυτό το τομέα, και καλά έκανες, έτσι?
3: Πολύ σωστά. Εγώ όταν ήμουν τρίτη ηλικίου έβαλα πρώτη επιλογή το τμήμα ναυτιλίας στοιχείο. Ήταν η πρώτη μου επιλογή για μένα, καθώς και από οικογένεια ναυτικών και από τη Σύρο ναυτικός τόπος, ναυπηγεία, και όπως είχαν έρθει και πρόσφυγες από τη Χίο προς τη Σύρο, με τράβηξε προς το τμήμα. Μάλιστα έχω ακούσει και πολλά καλά λόγια τους καθηγητές μας, και γι' αυτό έβαλα πρώτη επιλογή τυχείο και όχι τον Πειραιά. Μου άρεσε το πρόγραμμα σπουδών, και μάλιστα κάτι διαφορετικό στο τμήμα ναυτιλίας είναι ότι παίρνεις πτυχίο οικονομολόγου με ειδίκευση στα ναυτιλιακά.
0: Ειδίκευση στα ναυτιλιακά, έτσι.
3: Σωστά.
0: Οπότε έξυπνη κίνηση ο Γιάννης Περής, και φυσικά σε επηρέασε και το νησί σου, το όμορφο νησί της Σύρου, με την ναυτική παράδοση, με τόσες οικογένειες. Εγώ είμαι από την Κάζο, αλλά έχει πάρα πολλούς κασιώτες εκεί στη Σύρα, ο Κουλουκουντής, ο Ρεθύμνης, έτσι, η Αναγάς και πάει λέγοντας. Ενώ ο Λευτέρης Κοτούλας, τι έκανε και το σκέφτηκε, πώς πήρες αυτή την απόφαση?
4: Ήτανε πρώτη επιλογή του Λευτέρη.
2: Ναι. Δεν ήταν ακριβώς η πρώτη επιλογή, καθώς εγώ, εντάξει, είχα μια κλίση προς τις στρατιωτικές σχολές, βλέποντας όμως και εγώ το πρόγραμμα σπουδών της συγκεκριμένης σχολής, έμεινα απόλυτα ικανοποιημένος, είδα ότι μου ταιριάζουν και τα μαθήματα, οπότε κατέληξα και εγώ στοιχείο.
0: Και κατέληξες να πεις, θα αφήσω τα στρατιωτικές σπουδές και θα πάω στα ναυτιλιακά, έτσι. Yeah. Πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Και η θάλασσα για σένα τι είναι?
2: Για μένα η θάλασσα είναι ένας τόπος ο οποίος μεγαλυνεύει αρχικά, ηρεμώ και βλέπω το μέλλον μου σε αυτήν, καθώς έχουμε κάνει και συζητήσεις και με το φίλο μου και συνάδελφο το Γιάννη, και του έχω πει, άμα θυμάται, πως θέλω να αφιερώσω τη ζωή μου σε αυτό το επάγγελμα. Στη θάλασσα βλέπω το μέλλον μου.
0: Ακού να δεις,
2: θέλω να αφιερώσω τη ζωή μου εκεί πέρα.
0: Ένα παιδί από το Θεσσαλικό κάμπο, που δεν, έτσι, που η θάλασσά του ήταν ο κάμπος. Κι όμως είδε την πραγματική θάλασσα. Εντάξει, δεν είσαι ο μοναδικός, αλλά είσαι από τις λίγες περιπτώσεις που επέλεξε να φύγει, να κάνει κάτι διαφορετικό μέσα από τον κάμπο, που δεν έχουμε τίποτα, αλίμονο, και τι χρειάζονται, ας το είδες λίγο διαφορετικά, έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Πώς είχες εικόνα για τη θάλασσα και για τα επαγγέλματα της ναυτιλίας?
2: Δεν είχα ιδιαίτερη εικόνα, καθώς όπως έχω ακούσει κιόλας, άνοικα στο 87% που δεν γνωρίζει για την ναυτιλία. Μόνο το 13% γνωρίζει. Δυστυχώς, θα έπρεπε να υπάρχει περισσότερη ενημέρωση.
0: Αυτό είναι ένα θέμα. Εσείς βλέπετε ότι πάσχουμε σε αυτό το κομμάτι και κάτι πρέπει να κάνει και η πολιτεία? Γιάννη μου, εσύ μπορείς να πεις κάποιο και μετά και εσύ, Δευτέρη.
3: Δυστυχώς ναι, καθώς υπάρχουν πολλές περιοχές όπως είναι η Αλεξανδρούπολη, ο Εύρος, τα Γιάννενα, που δεν έχουν καμία επιοφή με τη θάλασσα. Επομένως, είτε στο πρόγραμμα σπουδών γυμνάσιο λύκειο, είτε από κάποια σεμινάρια κάτι του κράτους, να μπορούν να έρθουν οι νέοι μαθητές σε επαφή, ώστε να δουν τι άλλο υπάρχει. Mm-hmm. Όχι μόνο από άποψη οικονομικού ωφέλους, αλλά και από άποψη αγάπης. Mm-hmm. Επειδή βλέπουν μόνο επαγγέλματα που υπάρχουν στον τόπο τους.
0: Αγάπης. Για να κάνει κανείς κάτι,
3: πρέπει να το αγαπάει.
0: Το αγαπάει και, και να έχει και απόδοση.
3: Και να έχει αποτέλεσμα.
0: Ακριβώς. Να το αγαπήσεις. Αλλιώς άφησε το και κάνει κάτι άλλο.
3: Και έτσι θα ανέβει και πολύ ψηλά.
0: Mm-hmm. Έτσι θα αποδώσεις. Λευτέρη Κουρτούλα, εσύ το είπες προηγουμένως. Οπότε λοιπόν στερούμαστε. Έχουμε κάπου πάσχει το σύστημα και δεν ενημερώνονται η περιφέρεια, γενικά ο κόσμος, οι νέοι για τα επαγγέλματα και για τα. Ό,τι έχει σχέση με τη θάλασσα και τα επαγγέλματά της.
2: Ναι, ναι, το στερούμαστε. Το ανέφερε και ο συνάδελφος. Και δεν είναι μόνο αυτό. Αυτή είναι η έλλειψη της ενημέρωσης. Πολλές φορές μπορεί εγώ να τύχει να συζητάω με άλλους φίλους μου για αυτό που σπουδάζω και μου λένε, τους φαίνεται πολύ περίεργο και το θεωρούν βαρετό. Θεωρούν ότι κάνω κάτι βαρετό. Αυτό είναι, και είναι κάτι το οποίο με στεναχωρεί. Ενώ. Και δεν είναι μόνο ότι τα παιδιά των ναυτιλιακών ίσως να έχουν κάποιο πλεονέκτημα να μπουν στην ναυτιλία, όμως υπάρχουν και παιδιά που σπουδάζουν σε άλλες σχολές, παρόλα αυτά όμως έχουν και αυτή τη δυνατότητα από τους δικούς τους κλάδους να μπουν στην ναυτιλία. Βέβαια. Αυτό όμως δεν το σκέφτονται ποτέ.
0: Υπάρχουν πραγματικά, είναι και λίγο συγκοινωνούν τα δοχεία, να το πούμε έτσι. Μπορούν να μια, αφού τελειώσουν ένα πρόγραμμα, κάποιοι να τα πηδήσουν, γιατί η ναυτιλία δεν έχει όρια. Γιάννη, κάτι θέλεις να πεις?
3: Και μάλιστα. Πιστεύω οι 8-9 στους 10 δεν έχουν καμία επαφή με το τμήμα που σπουδάζουμε, γιατί καθώς όταν αναφέρουμε στους συνάδελφούς μας ότι σπουδάζουμε ένα ναυτιλιακό στοιχείο, 9 στους 10 πιστεύουν ότι σπουδάζουμε είτε στεβαπόρια μηχανική είτε μπροπλιάρχη. Mm-hmm. Δεν ξέρουν καθόλου ότι υπάρχει στο γραφείο εταιρεία στελέχωση και τελούς.
4: Και εδώ πρέπει να πούμε ότι βρισκόμαστε στα Ποσειδόνια, άρα τι αντιληφθήκατε? Είδατε ότι υπάρχουν πάρα πολλά επαγγέλματα και όχι μόνο αυτά που είναι μέσα στα βαπόρια, μέσα στη θάλασσα.
0: Όχι βέβαια, όχι στα γραφεία.
4: Αυτό δηλαδή που μας λέγατε. Πάνω από 100 επαγγέλματα μου έχει πει ο Αντώνης ότι υπάρχουν γύρω από τη θάλασσα.
0: Ακριβώς, έτσι είναι.
3: Πολύ σωστά. Mm.
4: Και αυτό που ζήσατε στα Ποσειδόνια θα θέλα να μας πείτε.
2: Στα Ποσειδόνια αρχικά να αναφέρω ότι είναι η δεύτερη φορά που βρισκόμαστε. Το έχουμε ξαναζήσει στο παρελθόν, όταν ήμουν πρώτο έτος. Εκεί αντιλήφθηκα ίσως κάποια πράγματα. Πλέον όμως που έχω φτάσει τρίτο έτος και έχω ξαναζήσει αυτή την εμπειρία, στα συγκεκριμένα Ποσειδόνια τη ζω ακόμα πιο έντονα. Βλέπω πάρα πολλούς ανθρώπους που, όπως λέγαμε και πριν, είναι τα πολλά επαγγέλματα, και αυτοί που εργάζονται σε όλα αυτά τα επαγγέλματα δεν είναι μόνο από αυτήν ναυτιλιακών. Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν τελειώσει σχολές εντελώς διαφορετικού κλάδου
4: Οικονομικά, νομικά.
2: Και να φανταστείτε, έχω γνωρίσει και άτομο που έχει τελειώσει, ας πούμε, σχολή γεωπονίας και εργάζεται στην ναυτιλία. Πολύ, πολύ ιδιαίτερο.
0: Μια που ανέφερε στα Ποσειδόνια, λοιπόν, τι εισπράξατε από την περιπλάνησή σας, από τις επίσκεψή σας στα διάφορα περίπτερα και στους χώρους των Ποσειδονίων φέτος. Γιάννη Περί, το αποτύπωμά το δικό σου.
3: Το αποτύπωμά μου από τα φετινά Ποσειδόνια, καθώς και για μένα είναι η δεύτερη φορά που παρευρίσκομαι, είχα παρευρεθεί το 2024 και μάλιστα τα φετινά έχω αποκτήσει καλύτερο backup, καλύτερο θεωρητικό υπόβαθρο από το τμήμα και είναι σαν μια γέφυρα που συνδυάζει το θεωρητικό πλαίσιο με την πράξη, καθώς είδαμε όπως νεογνώμονες, σημαίες, παραμφθυλιακά πρακτορία και όλα αυτά. Και μου έχουν κάνει τρομερό ενδιαφέρον που από όλο τον κόσμο έχουν έρθει στην Αθήνα.
0: Στην Ελλάδα, ναι.
3: Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η ναυτιλιακή ιστορία να γνωρίζουμε.
0: Και έχουμε ένα brand name πολύ δυνατό στην ναυτιλία.
3: Σωστά.
0: Και έχουμε αποκτήσει το σεβασμό όλης της Ιφιλίου γύρω από αυτό που λέμε ναυτιλία. Ενώ ο Λευτέρης, το αποτύπωμά σου από την ναυτιλία, από την, τα Ποσειδόνια φέτος.
2: Το αποτύπωμά μου. Αρχικά θέλω να αναφέρω πως και μόνο που βλέπουμε όλον αυτόν τον κόσμο που έρχεται, όλα τα αντικείμενα όλων των περιπτέρων που βρίσκονται εδώ πέρα και μόνο που όταν πηγαίνουμε και τους ρωτάμε πράγματα για αυτούς, γιατί κάποια μπορεί να μην τα γνωρίζουμε ακόμα, και μόνο από αυτή την εμπειρία μαθαίνουμε. Εγώ αυτό έχω να πω σε αυτό το σημείο. Ό,τι βλέπει κανείς θα του μείνει για πάντα εδώ πέρα.
4: Μιλήσαμε με αρκετούς καθηγητές σας και μας είπαν όλοι το εξής, ότι ακόμη και οι φοιτητές, οι επόμενοι επαγγελματίες που δεν σκοπεύουν να μπουν στα πλοία, να έχουν ένα επάγγελμα μέσα στο καράβι, ακόμη και αυτοί που έχουν σκοπό να εργαστούν στα γραφεία, πρέπει κάποια στιγμή να μπαρκάρουν. Το λέω σωστά, Αντώνη?
0: Εντάξει.
4: Να κάνουν ένα ταξίδι και να δουν και τη ζωή μέσα στο καράβι. Εσείς αυτό το σκέφτεστε?
3: Θα συμφωνήσω απολύτως. Και εγώ αυτή τη σκέψη έχω. Για μένα είναι η καλύτερη επιλογή κάποιος που θέλει να ασχοληθεί με την ναυτιλία στο γραφείο να έχει μια διασύνδεση με το πλοίο. Επομένως πρέπει να μπαρκάρει, έστω για ένα μπάρκο, ένα εκπαιδευτικό ταξίδι, ώστε να έχει λίγο καλύτερη επαφή με το τι πραγματικά συμβαίνει πάνω στο πλοίο, πώς είναι οι συνθήκες.
0: Ναι.
3: Και για να έχει μια πραγματική εικόνα του πλοίου.
4: Εσύ, Λευτέρη?
2: Το έχω επίσης σκεφτεί. Είναι κάτι μοναδικό. Πρέπει, και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι θα σας πω πώς το βλέπω εγώ προσωπικά και είναι και λίγο συναισθηματικό κάπως. Όταν κάποιος εργάζεται στο γραφείο και έχοντας ήδη κάνει μία, έχει ανέβει στο πλοίο, είναι την ώρα που βρίσκεται μπροστά από τον υπολογιστή, είναι σαν να βλέπει ακριβώς το πλοίο να πλέει μέσα στη θάλασσα. Είναι σαν να το έχεις σε 3D μπροστά του.
0: Αν το έχεις κάνει βίωμά σου.
2: Το έχεις κάνει βίωμά σου.
0: Αν και εγώ φοβάμαι λίγο για τον Λευτέρη Κοτούλα, μην το ζαλιστεί το παιδί, καθότι είναι από τη Λάρισα και θέλουμε παξιμάδι για να τον αναρτεί στα ίσια. Μια χαρά σε βλέπω.
4: Παλαιτής ναυτία, Λευτέρη, δεν νομίζω.
2: Όχι.
0: Παιδιά, ήθελα να σας ρωτήσω κάτι πριν σας αποδεσμεύσω. Πώς βλέπετε τον εαυτό σας, πώς φαντάζεστε τον εαυτό σας σε 20-30 χρόνια σε αυτό το χώρο, ή πώς, ποιο είναι το όραμά σας, το όνειρό σας, ναι μεν στην ναυτιλία, αλλά πώς και τι ακριβώς, ή πώς το βλέπετε? Λευτέρης Κοτούλας.
2: Μάλιστα, ιδανικά θα ήθελα, αρχικά θέλω να φτάσω πάρα πολύ ψηλά, καθώς όπως είπα και πριν θέλω να αφιερωθώ σε αυτό. Μακάρι κάποια στιγμή να φτάσω να γίνω DPA μιας εταιρείας.
4: Ήμουν σίγουρη.
2: Έστω DPA. DPA.
0: Ωραία. Θα μας μιλάς μετά, έτσι.
4: Αντώνη, αυτό θα σου έλεγα. Σε 20 χρόνια θα τον έχουμε εδώ ως πλειοκτήτη.
0: Μακάρι να ζούμε μέχρι τότε, βέβαια.
4: Ένα χτυπαξίλο.
2: Φυσικά. Εννοείται.
0: Ωραία, μην μας ξεχάσεις, έτσι.
2: Όχι, φυσικά.
0: Ευχόμαστε τα καλύτερα, πραγματικά.
4: Να θα θυμάσαι τη συνέντευξη που έδωσε στις Καλές Θάλασσες και εμάς.
2: Θα μπορούσα να πω, προς το παρόν παραμένει όνειρο, αλλά μακάρι να γίνει πραγματικότητα.
4: Να πραγματοποιηθεί το όνειρό σου.
0: Θέλει να προσιλωθεί σε αυτό, γιατί βλέπουμε το τι επικρατεί εκεί έξω. Όλα τρέχουν, εξελίξεις, τεχνολογίες, θέλει διάβασμα, θέλει πίστη, θέλει πολύ πράγμα. Και όπως είπαν και προλαλήσαν σε άλλες εκπομπές, δεν είναι όλοι για όλα.
3: Αυτό.
0: Ακριβώς, εσείς λοιπόν επιλέξατε και το πιστεύετε. Σας το ευχόμαστε, παιδιά. Μπράβο. Γιάννης Περής.
3: Κλείνοντας κι εγώ, σε 20-30 χρόνια τον εαυτό μου τον βλέπω να παρευρίσκομαι κι εγώ στα Ποσειδόνια ως τέλεχος μιας ναυτιλιακής, είτε σε υψηλό βαθμή θέση, καθώς έχουμε αποκτήσει ένα πολύ καλό θεωρητικό υπόβαθρο από τη σχολή και κάνοντας και μάστερ, αλλά και όπως προαναφέρατε κι εσείς, κάποια προϋπηρεσία με το πλοίο, ένα θαλάσσιο ταξίδι, ώστε να έχουμε και καλύτερη επαφή. Και να παρευρίσκομαι κι εγώ και να περνάω από διάφορα στάντ σαν μέλος μιας ναυτιλιακής και να συζητάω είτε με πλειοκτήτες.
0: Θα είναι πολύ ωραίο.
3: Και να μου παίρνετε τη συνέντευξη.
0: Σε ευχόμαστε να είσαι πάντα γερός κι εσύ. Πραγμάτως τον ονείρο σου, Γιάννη Περί, και εσένα, Λευτέρη Κουτούλα. Ήθελες, Σαυρούλη, να πεις κάτι?
4: Στα 20 χρόνια θα τους συναντήσουμε. Στα 30 που είπε δεν το βλέπω, Αντώνη.
0: Μια χαρά είμαστε, ρε παιδιά.
4: Στα 20.
0: Όλοι μια χαρά είμαστε.
4: Όλα τα καλά, εγώ εύχομαι στα παιδιά. Έχουν την ηλικία του γιού μου και εύχομαι όλα τα καλά.
0: Τι θα συμβουλεύατε έναν συνομιλικό σας που ακόμα είναι μετέωρος και δεν ξέρει τι να κάνει, τι να ακολουθήσει?
4: Εγώ θα σου έλεγα που θα πάει τρίτη ηλικίου το Σεπτέμβριο και θα πρέπει να συμπληρώσει το μηχανογραφικό του.
0: Τι θα του λέγατε, Λευτέρη Κουτούλα, τι θα του λέγες?
2: Αρχικά εγώ θα ήθελα να σας πω ότι θα ήθελα κάποια στιγμή σαν φοιτητής του Πανεπιστημίου ή και ως απόφυτος, κάποια στιγμή η αλήθεια είναι θα ήθελα να πραγματοποιήσω μια επίσκεψη στο παλιό μου λύκειο και να μιλήσω στα παιδιά αρχικά.
0: Να πας.
2: Θα ήθελα πολύ να τους συμβουλέψω και να τους πω να πάνε προς την ναυτιλία. Θα τους το έλεγα για 1000%.
0: Και δεν το έχεις μετανιώσει και δεν θα βγει χαμένος κανένας?
2: Δεν το έχω μετανιώσει καθόλου, όχι. Και πραγματικά δεν θα βγει κανένας χαμένος. Η ναυτιλία πιστεύω έχει δουλειά. Αρκεί να το θέλεις πάρα πολύ και να το αγαπήσεις.
0: Γιάννη Περί.
3: Θα τους συμβούλευα να κάνουν αυτό που αγαπάνε. Μάλιστα, όταν φτάσουν τρίτη ηλικίου, να κάνουν ένα σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό, είτε εντός σχολείου είτε εξωτερικά, με ειδικούς που ξέρουν όλο τον κλάδο, να δουν και οι ίδιοι προς τα που κλείνουν, από θα ακούσουν προς ειδικούς. Να κάνουν, όπως προανέφερα, αυτό που αγαπάνε, γιατί είτε το πιο καλό είτε το πιο απλό θα τους αποφέρει πολλά και σε γνώση και σε επίπεδο. Αλλά και τέλος θα πω ότι άμα δεν βουτήξεις δεν κολυμπάς. Οπότε να το δοκιμάσουμε.
0: Πρέπει να το δοκιμάσουμε. Και αν δεν πάθεις δεν θα μάθεις.
3: Σωστά.
0: Τελευταίο, γιατί πρέπει να αποχωρήσουμε, πρέπει να πάμε και σε άλλες συνεδεύξεις. Τι θα έλεγες στους ναυτικούς μας, ένα μήνυμα και σε αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν στα γραφεία? Τι θα τους έλεγες, Γιάννη Περί?
3: Να είναι πάντα καλά να μας καθοδηγούν και να, όπως αρχίσαν για αυτοί, να μας συμβουλεύουν ώστε να συνεχίσουμε κι εμείς να ανταλλάξουμε τις κιτάλες. Και όσο για τους ναυτικούς, καλές θάλασσες και καλά ταξίδια.
0: Καλές θάλασσες.
2: Εγώ για τους ναυτικούς μας θα πω πρώτα απ' όλα καλές θάλασσες, να προσέχουν την υγεία τους επάνω στο πλοίο. Όπως αναγράφεται και πάνω στο accommodation του πλοίου, safety first, η ασφάλεια πρώτα. Και εμείς όταν θα είμαστε με το καλό στις ναυτιλιακές εταιρείες θα είμαστε πάντα εκεί πέρα για να τους υποστηρίζουμε.
0: Να είστε καλά, παιδιά, πραγματικά.
3: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Ευχόμαστε τα καλύτερα, να πραγματοποιηθούν τα όνειρά σας, καλή δύναμη.
3: Να είστε πάντα καλά.
0: Πάντα μπροστά. Και σας χρειαζόμαστε. Σας χρειαζόμαστε όλοι. Η ναυτιλιακή βιομηχανία χρειάζεται παιδιά νέου σαν και εσάς. Να είστε καλά και γεροί και καλή πρόοδο.
2: Ευχαριστούμε εμείς πάρα ευχαριστούμε. Πολύ.
4: Με το ίδιο πάθος και την ίδια αγάπη για τη θάλασσα. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε.
0: Ήταν ο Γιάννης Περής, φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο τέταρτο έτος στο Τμήμα Ναυτιλίας Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, και ο Λευτέρης Κοτούλας από τη Λάρισα, ο Γιάννης Περής από τη Σύρο, στο τρίτο έτος στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, στο Τμήμα Ναυτιλίας Επιχειρηματικών Υπηρεσιών. Τους ευχαριστούμε. Και μετά τις απόψεις και τις σκέψεις των φοιτητών από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην ναυτιλία, ήταν και η Σταυρούλα Καραλή μαζί μας, την οποία και ευχαριστώ, στα Ποσειδόνια, μαζί με τον Αργύνη Παντελιάδη, τον Παναγιώτη Ιστουπή που ήταν στην επιμέλεια του ήχου. Να σας αποχαιρετήσουμε και να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν εδώ σήμερα στο ταξίδι μας. Ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που επιμελήθηκε τον ήχο. Να είστε καλά. Ραντεβού αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Γεια χαρά, καλές θάλασσες. Αντώνης Καραγιαννάκης, γεια χαρά.

0: Ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο κόκκινο ξανά η Μέση Ανατολή, όπου σημειώθηκαν εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, πυροδοτώντας φόβους για γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν για πρώτη φορά από την εκεχηρία του Απριλίου. Οι Ιρανικές αρχές ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε αρκετές πόλεις. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ, το Ιράν εκτόξευσε σειρά βαλιστικών πυράβλων προς το βόρειο Ισραήλ ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα που είχαν προηγηθεί σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου, όπου δράει η Χεζμπολάχ. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν δηλώνουν έτοιμοι για ευρείες επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ. Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά, αλλά θα επιβάλλονται τέλη διέλευση, σύμφωνα με τον Ιρανό πρεσβευτή στη Ρωσία. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Μπενζαμίν Νετανιάχου. Άνοδος 3% στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Brent έφτασε στα 96,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 93,48 δολάρια. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας που πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μεταβαίνοντας στη Λευκοσία για την άτυπη σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Την ίδια ώρα, δύο τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές, χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνοι ελιγμοί. Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Λάρνακα, ενώ αναμένονται διπλωματικά διαβήματα και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια. «Θεωρώ ότι η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται για την ώρα καλά. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική, ενώ το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό», τόνισε ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσαπουρνιώτης, δήμαρχος Μαντουβίου, Λίμνης και Αγίας Άννας, υπογράμμισε στο σταθμό μας ότι συνολικά μπορεί να ξεπεράσουμε και τα 100 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές, τα οποία είναι σπίτια και δημοτικά ακίνητα. «Είχαμε κατολιστήσει σχεδόν σε όλο το δικό δίκτυο, αλλά αυτά αντιμετωπίστηκαν σε χρόνο ρεκόρ και τώρα όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν σήμερα την καταγραφή ζημιών». Ισχυρός μετασεισμός 6,1 ρίχτερ στις Φιλιππίνες μετά τα 7,8 ρίχτερ. Τσουνάμι ύψους έως και 1 μέτρο έπληξε πριν από λίγη ώρα χτες των Φιλιππίνων, ενώ οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας, υπάρχουν τουλάχιστον 8 νεκροί και 200 τραυματίες, καθώς κατέρευσαν κτίρια. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία. Τα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Μέχρι τις 15 Ιουνίου οι εξετάσεις στα επαγγελματικά λύκεια. Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο λιμάνι Μάντα του Ισημερινού. Δεκάδες σκάφη τυλίχθηκαν στις φλόγες και πολλές ήταν οι εκρήξεις. 4 άνθρωποι νοσηλεύονται με σοβαρά εγκαύματα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει έως 6 μποφόρ στα Πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 8 του Ιούνιου 2026, μπήκε το καλοκαίρι. Παιδιά, κάντε και καναμπανάκι, χαλαρώστε λίγο, γιατί είναι αυτή η περίοδος της χρονιάς που πρέπει λίγο να ηρεμούμε και να γεμίζουμε μπαταρίες, καθότι ο χειμώνας που έρχεται φαίνεται να είναι πολύ έντονος και σε πολιτικό επίπεδο τουλάχιστον έτσι προμηνύεται. Είναι εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο και τον Κωνσταντίνο Λουβαρή στη ρύθμιση του ήχου. Όπως είμαστε εδώ στην παρέα αυτή καθημερινά από τις 9 μέχρι τις 10, Δευτέρα με Παρασκευή, και σε επανάληψη μετά τα μεσάνυχτα της επόμενης ημέρας στις 3 το πρωί, για να πιάνει και τις δύο ζώνες, δηλαδή να πιάνει την ζώνη της Αυστραλίας που είναι πρωί τότε της επομένης, και τη ζώνη από την πλευρά της Αμερικής, Αμερική, Καναδά, Κεντρική Λατινική Αμερική, που είναι νωρίτερα το βράδυ της προηγουμένης. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ετοιμάσει μια πολύ πολύ ωραία έρευνα, και αυτή η έρευνα θα μας φέρει δίπλα σε ιστορικά γεγονότα. Δεν είναι κάτι το ιστορικό αυτό το οποίο σήμερα θα σας αναδείξουμε, αλλά είναι κάτι που έχει πολύ μεγάλη ιστορία, και μέσα σε αυτά τα κομμάτια θα δείτε πολλά σημεία της ιστορίας, σημεία και τέρατα ενδεχομένως, εσείς θα κρίνετε ανάλογα με την αντίληψη και την αντιμετώπιση σας σε διάφορα γεγονότα. Και έχει πολλά γεγονότα, γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για έναν δρόμο, έναν από τους πλέον γνωστούς δρόμους της χώρας, των Αθηνών, που είναι και η πρωτεύουσα της Ελλάδας. Ένας δρόμος ο οποίος έχει τη δική του ιστορία και ξεκινάει από πολύ παλιά. Θα δούμε αυτά τα κομμάτια της ιστορίας που ενδεχομένως πολλοί να μην γνωρίζετε ή που να ξέρατε, να είχατε ακούσει κάτι. Για να είμαι ειλικρινής και εγώ, εντάξει, επειδή αυτός ο δρόμος είναι συνυφασμένος με την ζωή μου, ήξερα κάποια πράγματα, αλλά κάποια άλλα τα έμαθα πολύ περισσότερο αναλύοντας κάποια γεγονότα, ψάχνοντας μέσα στην ιστορία, και με την ελπίδα ότι θα μπορέσω να σας το μεταφέρω σήμερα όλο αυτό το κομμάτι της έρευνας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οδός Πατησίων. Ξεκινάει, ουσιαστικά φτάνεις από το κέντρο της Αθήνας που βλέπεις φόρα παρτίδα αυτή την απέραντη ομορφιά, τον βράχο της Ακρόπολης και τον Παρθενώνα, και καταλήγεις στην άλλη πλευρά, στο τέρμα της Οδού Πατησίων, όπου εκεί ουσιαστικά κάνεις προς τα δεξιά για το Γαλάτσι, αριστερά για Νέα Φιλαδέλφια. Διασχίζοντας όμως όλο αυτό το δρόμο, διασχίζεις και μια ολόκληρη ιστορία, και με αυτή την ιστορία θα καταπιαστούμε σήμερα. Είναι ένας από τους παλαιότερους δρόμους της Αθήνας. Φυσικά θα δούμε πώς ήτανε, πώς ξεκίνησε, πώς γινόντουσαν οι μεταφορές κάποτε με τα κάρα, πώς άλλαξε μετά, πώς μπήκε εκεί η γραμμή των λεωφορείων, των πρώτων λεωφορείων μιας άλλης εποχής που έκυγαν κάρβουνο, έτσι, και πώς ξεκίνησε ουσιαστικά η διαμόρφωσή της το 1841. Έτσι, ήταν μια περίοδος όπου τότε ουσιαστικά πήρε την κάπως πιο γνωστή σε όλους μας μορφή η Οδός Πατησίων, και έγινε ένας κεντρικός οδικός άξονας για την Αθήνα. Εκεί τότε λοιπόν, εκείνη την περίοδο που είναι η περίοδος του Όθωνα, είχαμε τους κατοίκους των Αθηνών που έκαναν τις βόλτες τους τα απογεύματα της Κυριακής, είχαμε ξένους περιηγητές που έρχονταν στην Ελλάδα και έκαναν τη βόλτα τους, κυρίως Βαβαροί, έτσι, στην Αθήνα και στην Οδό Πατησίων, καταλήγοντας από την αρχή ή το τέρμα που θέλετε πάρτε το, μέχρι το πεδίο του Άρεως, εκεί που ξεκινάει πλέον η λεωφόρος Αλεξάνδρας. Τα κτίρια που χτίστηκαν στον 20ο αιώνα, στις αρχές του 20ου αιώνα, ήταν μεγαλοπρεπή, πραγματικά μέγαρα το καθένα ξεχωριστά, σε μια μοναδική αρχιτεκτονική, καλή μάρμαρα, έτσι, και έχουν καταγραφεί στην ιστορία τα διάφορα δημιουργήματα, έτσι, αρχιτεκτονικά δημιουργήματα της Οδού Πατησίων. Θα τα δούμε όλα αυτά. Είναι όμως ένας δρόμος ο οποίος έχει τη δική του ιστορία. Έχει τη δική του ιστορία στην περίοδο της κατοχής, στην περίοδο της αντίστασης, στα Δεκεμβριανά, σε όλα όσα ακολούθησαν μετά.
Και βέβαια είναι ένας δρόμος στον οποίο, για όσους δεν γνωρίζουν καλά την ιστορία, ξεκίνησε να αγωνίζεται. Εκεί ήταν το γήπεδο του προπομπού του Παναθηναϊκού, του ποδοσφαιρικού ομίλου Αθηνών, του ΠΟΑ. Και βέβαια εκεί στην Πατησίων λέγεται, κοντά στην Πατησίων ή και επί της Πατησίων, γιατί ξέρετε καμιά φορά οι απόψεις διήστανται και διαφέρουν, δημιουργήθηκε το 1924 η Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολεως στον αριθμό 30 της οδού Πατησίων. Τώρα αυτό είναι διφορούμενο, θα το δούμε στην πορεία, γιατί είναι που βρισκόταν το κατάστημα αθλητικών ειδών των αδελφών Ιωνά και Δημόπουλου. Ήταν στην ΣΤΟΑ Λουξ, στη Βερανζέρου, ακριβώς δίπλα στην Πατησίων, και μεταφέρθηκε κάποια στιγμή στην οδό Πατησίων στον αριθμό 30. Λοιπόν, πάμε να δούμε για την Πατησίων κάποια πράγματα και να πούμε ότι μουσικά έχουμε επενδύσει σήμερα, έτσι, ή μάλλον έχουμε ενδύσει σήμερα την εκπομπή με τραγούδια που αναφέρονται στην Πατησίων, στην οδό Πατησίων. Έχουμε πολλά και διάφορα, έτσι, και αυτά έγιναν με ιδιαίτερο ψάξιμο. Λοιπόν, να πάμε να δούμε μερικά έτσι στοιχεία για την οδό Πατησίων. Έτσι, ουσιαστικά είναι στο όριο του Δήμου Αθηναίων και έχει κρύβει περιοχές εκεί κοντά της, όπως είναι τα Άνω και τα Κάτω Πατήσια, η Κυψέλη και πάει λέγοντας. Στην Πατησίων συναντάμε το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, συναντάμε φυσικά το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το περίφημο ξενοδοχείο Ακροπόλ Παλάς, το κτίριο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και θα δούμε εδώ τι σχέση έχει με όλα αυτά που σας είπαμε νωρίτερα, την πολυκατοικία Παπαλεωνάρδου, όπου εκεί έμενε η Μαρία Κάλλας για αρκετά χρόνια, το ιστορικό κτίριο της Λεοντίου Σχολής Αθηνών, και στη διαδρομή της Πατησίων από την αρχή μέχρι το τέλος της συναντάμε τέσσερις πλατείες. Η πιο γνωστή είναι η Πλατεία Αμερικής, η οποία λεγόταν παλιότερα Πλατεία Αγάμων, γιατί εκεί πήγαιναν όλοι όσοι δεν παντρευόντουσαν και είχαν δημιουργήσει το δικό τους στέκι, ξέρετε, αυτοί οι οποίοι ήταν φανατικοί ενάντια στο γάμο, εργένιδες, παιδί μου, συνείδηση. Πήγαιναν εκεί πέρα και είχαν κάνει κολεγιά στην Πλατεία Αγάμων, την Πλατεία Αμερικής. Συναντάμε την Πλατεία Κολιάτσου λίγο πιο κάτω, την Πλατεία του Αγίου Λουκά και την Πλατεία Αιγύπτου. Είπαμε λοιπόν ότι χωροταξικά η Πατησίων άρχισε να κατασκευάζεται με τη σημερινή της μορφή, δηλαδή με τη δομή ενός τεράστιου δρόμου από τη μία άκρη στην άλλη, το 1841. Υπήρχαν βέβαια τότε κάποιοι αγροτικοί δρόμοι, πέριξ, μικρά δρομάκια, και κάπως ένας αγροτικός δρόμος πιο κεντρικός, εκεί που πάτησε ουσιαστικά η οδός Πατησίων. Και είναι ένας δρόμος ο οποίος στην εποχή του Όθωνα είχε πάρει μεγάλη διάσταση, δηλαδή από τους βασιλείς, το βασιλικό ζεύγος και την οικογένειά τους, ήταν ο δρόμος τον οποίο έκαναν διάφορες έτσι προμενάδες και βόλτες και λοιπά, και πήγαινε ο κόσμος τότε για να τους δει. Έτσι ήταν τα δεδομένα εκείνης της εποχής. Το 1870 τότε η περιοχή των Πατησίων ήταν ένα μικρό χωριό. Έτσι, και ουσιαστικά με την δημιουργία της οδού Πατησίων αρχίζει και παίρνει διαφορετική ζωή το κομμάτι εκεί στα Πατήσια, και δημιουργείται το πάνω μέρος της Πατησίων, τα Άνω Πατήσια, και το κάτω μέρος που είναι τα Κάτω Πατήσια, που φτάνουν ουσιαστικά μέχρι την σημερινή Αχαρνών. Έτσι λοιπόν έχουμε τα πρώτα έτσι ψήγματα και κομμάτια ζωής σε μεγάλο και έντονο ρυθμό στις περιοχές αυτές Άνω και Κάτω Πατήσια, που δεν είναι πλέον χωριά, αλλά έτσι έχουν μπει στη λογική και τη φιλοσοφία του ιστού της πόλης. Το 1880 εκεί στην Πατησίων συχνάζουν οι έφηποι της Φιλίππου εταιρείας, την οποία είχε συστήσει ο Ευστράτιος Ράλης, και είχε μια εικόνα και αυτή ιδιαίτερα προβεβλημένη για την εποχή. Το 1882 εγκαινιάζεται ο υποκίνητος τροχιόδρομος
Συντάγματος Πατησίων. Προσέξτε, γιατί μπαίνουμε πλέον και στο κομμάτι των συγκοινωνιών. Και αυτό γίνεται στις 23 Απριλίου του 1882, μια ημέρα ορόσημο για την περιοχή, για το δρόμο, καθότι αρχίζει πλέον και γίνεται με έναν διαφορετικό τρόπο, διεξάγεται και η κυκλοφορία. Δεν υπήρχαν οχήματα τότε, υπήρχαν τα λογατάκια. Λοιπόν, και φτάνουμε στον 20ο αιώνα που αρχίζει πλέον και υπάρχει μια ραγδαία εξέλιξη. Εκεί χτίζονται το ένα μετά το άλλο πολλά κτίρια με έναν νεοκλασικό ρυθμό, με ρυθμό Art Deco, αλλά και πιο μοντέρνα, έτσι. Να δώσουμε μια εικόνα, ας πούμε, να πάμε στο Μέγαρο Λιβιεράτου, το οποίο βρίσκεται αρκετά χαμηλά, στον αριθμό 55 της οδού Πατησίων και Υπήρου. Καταλαβαίνετε στο ύψος, δηλαδή άμα πάρεις την Υπήρου προς τα κάτω βγαίνεις στο σταθμό Λαρίσης. Και το Μέγαρο Ισαΐα, το οποίο είναι λίγο πιο πάνω, κοντά στη Βικτόρια, Πατησίων 65 και Ιουλιανού. Μπαίνουμε στον επόμενο αιώνα και ψάχνουμε να βρούμε μερικά στοιχεία. 1903. Ο περίφημος Παναγής Κουταλιανός, σιδέρα μασάει ο Κουταλιανός, στην ένα υπαίθριο θέατρο πρόχειρο, τώρα καταλαβαίνετε της εποχής, μιλάμε για το 1903, είναι ακριβώς απέναντι από το Αρχαιολογικό Μουσείο και εκεί κάνει τις πρώτες του επιδείξεις της μυϊκής του δύναμης με κάποιες έτσι αυτοσχέδιες ασκήσεις που σειραίει ο κόσμος για να δει τον Κουταλιανό και να τον θαυμάσει, γιατί δεν φοβάται τίποτα, δεν τρέμει τίποτα παρά μόνο τη γυναίκα του, όπως λέει το τραγούδι. Βέβαια η ιστορία λέει ότι το τραγούδι, όπως γράφτηκε και ερμηνεύτηκε στην πορεία, δεν μίλαγε για τον ίδιο τον Κουταλιανό, αλλά παρομοίωσε τον Κουταλιανό με τον δικτάτορα Παπαδόπουλο που έτρεμε και φοβόταν τη σύζυγό του Δέσποινα. Φτάνουμε στο 1908, οπότε εκεί ουσιαστικά χαράσεται η διαίρεση της Αθήνας μετά από μια μελέτη που γίνεται από τον Αθανάσιο Γεωργιάδη, και ουσιαστικά συνδέεται εκείνη την περίοδο η περιοχή των Πατησίων με την πλατεία Ομονίας, φτάνει δηλαδή ο δρόμος μέχρι το κέντρο της Αθήνας και αρχίζουν και λειτουργούν τότε τα πρώτα τραμ, τα οποία είναι ηλεκτρικά. Και φτάνουμε σε γεγονότα τα οποία έχουν καταγραφεί, γιατί ουσιαστικά θα μιλήσουμε και για τα Δεκεμβριανά. Εκεί έγιναν έτσι, όταν ανατινάχθηκε από τις δυνάμεις του Ελλάς το κτίριο της Γενικής Ασφάλειας που βρισκόταν στη γωνία Στουρνάρα και Πατησίων, έτσι μετά τα Δεκεμβριανά και όσα είχαν ξεκινήσει τότε, ήταν μια ιστορία αυτή η οποία πραγματικά άλλαξε την πορεία των γεγονότων στη χώρα μας. Το 46 η Πατησίων μετονομάζεται λόγω έτσι εθνικής έπαρσης και με το τέλος του πολέμου και όλα αυτά, σε 28 Οκτωβρίου, για να τιμήσει την επέτειο αυτή, η οποία ουσιαστικά είναι η επέτειος που ο ελληνικός λαός είπε το όχι στους Ιταλούς κατακτητές, αλλά δεν γιορτάζεται το πότε είπαμε, μάλλον απελευθερωθήκαμε, εδώ το πάμε στο πότε είπαμε το όχι στην εισβολή. Οπότε το 41 είπαμε, μάλλον απελευθερωθήκαμε, εδώ το πάμε στο πότε είπαμε το όχι στην εισβολή.

Μινιόν, που ήταν ένα σήμα κάτι τεθέν, έτσι. Και μιλάμε για Χριστούγεννα, παιδιά, όλα τα πιτσιρίκια πηγαίναμε στο Μινιόν για να πάρουμε διάφορα κόλπα που υπήρχαν, να συναντήσουμε τον Άγιο Βασίλη, που ήταν έτσι ένα φοβερό και τρομερό έτσι, κομμάτι ενστανταντανέ τη ζωή των πιτσιρικάδων, αγοριών και κορίτσιων. Και το 1980 καταστρέφεται από εμπρισμό το περίφημο Μινιόν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι, γιατί έχω πάρει πολλή φορά, έχω πολλά να σας πω. Ας ακούσω όμως και μερικά τραγούδια, έτσι, για να μην με βαρεθείτε. Πατησίων και Παραμυθιού γωνία ερμηνεύουν τώρα Άλκης Αλκαίος, Δημήτρης Μητροπάνος.

Φοβερός, ανεπανάληπτος, μοναδικός, αξέχαστος, αξεπέραστος, αθάνατος Δημήτρης Μητροπάνος. Λοιπόν, είπαμε νωρίτερα ότι εκεί στην Πατησίων στήθηκε το πρώτο γήπεδο της ομάδας που ήταν ο προπομπός του Παναθηναϊκού, του ποδοσφαιρικού ομίλου Αθηνών. Ήταν στο οικόπεδο ιδιοκτησίας Καραπάνου. Αυτό βρισκόταν στην Πατησίων, στον αριθμό 76 με τα σημερινά δεδομένα. Ήταν παλιά ένας χώρος Luna Park. Και για να καταλάβετε με τα σημερινά δεδομένα πού βρίσκεται αυτός ο χώρος, πού ήταν αυτός ο χώρος, είναι ακριβώς εκεί που από το 1935 υπάρχει το κτίριο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, της ΑΣΟΕ. Εκεί λοιπόν ήταν το Luna Park. Και εκεί πριν από το Λούνα Πάρκ ήταν ένα σαν περιβόλι τέλος πάντων που είχε στηθεί ένα υποτυπώδες γήπεδο και έγιναν οι πρώτες προπονήσεις του ΠΟΑ, ο οποίος στην πορεία εξελίχθηκε σε Παναθηναϊκό. Το 1908 όταν ιδρύθηκε το σωματείο ουσιαστικά με τον προπομπό του ήταν ΠΟΑ. Είπαμε ότι στην Πατησίων υπήρχε και το σπίτι της Μαρίας Κάλλας. Υπάρχει το Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο μαζί με τον κήπο που έχει έξω και ξέρετε την καφετέρια και λοιπά είναι ένας υπέροχος χώρος και με ουσιαστική απόλαυση εξωτερικά δηλαδή του μουσείου, είναι μια όαση δροσιάς, αλλά και μέσα φυσικά έτσι εντυπωσιακό. Να πούμε ότι τον εξωτερικό χώρο υπάρχουν 700 διαφορετικά φυτά που διαθέτει ο κήπος του μουσείου. Έτσι, ήταμος, άκανθος, κυσός, πυξός, αγγελική, νούφαρο, ελεύωρος, ελιά και κυπαρίσι, μερικά από αυτά τα 700 διαφορετικά φυτά και δέντρα. Υπάρχει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σημείο εξέγερσης, σημείο αναφοράς, σημείο αγώνων για την νεολαία και όχι μόνο. Είναι ένα έργο το οποίο έχει δημιουργήσει ο Λύσανδρος Καφταντζόγλου. Υπάρχει το Ακροπόλ, ακριβώς απέναντι από το Πολυτεχνείο, Πατησίων και Μάρνη γωνία, ένα εμβληματικό ξενοδοχείο το οποίο χτίστηκε το 1926 και ξεκίνησαν τα έργα το 1928 ολοκληρώθηκαν. Το σχέδιο έχει δημιουργήσει ο αρχιτέκτονας Σωτήριος Μαγιάσης. Εκεί πήγαινε μέχρι το 1980 η υψηλή κοινωνία της Αθήνας και από το 1991 το κτίριο έχει κηρυχθεί διατηρηταίο. Συναντάμε το κτίριο της Λεοντίου Σχολής αρκετά πιο κάτω στο τέρμα Πατησίων. Τώρα κάποιοι οι οποίοι ανεβαίνουμε από το τέρμα προς την αρχή θέλουμε να λέμε ότι εδώ ξεκινάει η Πατησίων. Τέλος πάντων, ανάλογα πώς το βλέπει ο καθένας, ουσιαστικά πάντως το τέρμα είναι εκεί στην Αγία Βαρβάρα. Το 1923 ιδρύεται το κτίριο, χτίζεται το κτίριο και ιδρύεται η Λεόντιος Σχολή. Συναντάμε επίσης στην Πατησίων τον κινηματογράφο Radio City, μεγάλες δόξες στην περίοδο της δεκαετίας του 50, όπου μεταξύ άλλων εκεί προς τα τέλη της δεκαετίας του 50, το 58, είχε επισκεφτεί το Radio City και η Elizabeth Taylor. Έχει όμως και άλλους κινηματογράφους, έχει τον κινηματογράφο Άντζελα, το Τριανών, την Αθηνά, τον Broadway, Άτικα, ΑΕΛΟ. Και στην Πατησίων συναντάμε την παλαιότερη πολυκατοικία των Αθηνών. Πολλοί μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά και εγώ περνώντας από εκεί εντυπωσιαζόμουν πάρα πολύ, ρε παιδί μου, από την εικόνα. Στη συμβολή των οδών Πατησίων Λασκαράτου προς Γαλάτσι, δηλαδή, έτσι. Είναι ένα κτίριο που απ' έξω ενδεχομένως να φαίνεται εγκαταλελειμμένο, αλλά άμα το δεις καλά, είναι, επειδή είναι διατηρηταίο, βέβαια θα μπορούν να γίνουν στην πορεία, θεωρώ, κάποια έργα ακόμα σημαντικότερα για να πάρει μια ακόμα πιο όμορφη και χαρακτηριστική με το κλασικό της έτσι ύφος εικόνα της πολυκατοικίας, το μπροστά ας πούμε. Αλλά είναι η αρχαιότερη πολυκατοικία η οποία έχει 2 ρόφους και 8 διαμερίσματα. Είναι τεράστια. Πιάνει από τη μία πλευρά κυρίως στην Πατησίων και από το τελείωμα από την άλλη πλευρά πιάνει στην Λασκαράτου, θα δείτε με αετώματα, με διάφορα, έτσι είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Στην Πατησίων συναντάμε και το πρώην ξενοδοχείο Μελιά, τώρα ονομάζεται αλλιώς, είναι στη γωνία Χαλκοκονδύλη και Πατησίων, δηλαδή στρίβοντας εκεί αριστερά στη Χαλκοκονδύλη βγαίνεις ουσιαστικά στην πλατεία Κάνιγκος. Και συναντάμε και την πολυκατοικία Σαββίδη. Τώρα η πολυκατοικία Σαββίδη βρίσκεται
στην συμβολή της Πατησίων με την Λεωφόρο Αλεξάνδρας, εκεί κοντά στο κτίριο της ΓΕΣΕ. Είναι ένα φοβερό κτίριο, γιατί στον πέμπτο όροφο της πολυκατοικίας αυτής υπάρχει ένα ρολόι, και φαίνεται μάλιστα ότι είναι και σύγχρονο ρολόι, και το οποίο λειτουργεί κανονικά, έτσι, λέει κανονικά την ώρα. Να πούμε ότι η πολυκατοικία αυτή ολοκληρώθηκε το 1936, λέγεται πολυκατοικία Σαββίδη γιατί ο εργολάβος που την είχε αναλάβει ήταν ο Πάνος Σαββίδης, αρχιτέκτονας ήταν ο Νίκος Καβαδάς, ο οποίος κατασκεύασε πάνω σε σχέδια σπουδαίων αρχιτεκτών μεγάλων ονομάτων του παρελθόντος, όπως του Νίκου Νικολαίδη και του Παύλου Μιχαλέα, αλλά έβαλε και το δικό του μοντέρνο ύφος με στοιχεία Bauhaus και Art Deco, και ξεχωρίζει με τους εξώστες που είναι κλειστοί και προεξέχουν από το επίπεδο της όψης. Τα καμπύλα μπαλκόνια είναι επίσης εντυπωσιακά, και τα γωνιακά παράθυρα, ενώ εντυπωσιακό είναι πέρα από όλη την ιστορία, πέρα από το ρολόι και το ρετυρέ. Να πούμε ότι όταν χτίστηκε ήταν το ψηλότερο κτίριο της περιοχής, δέσποζε ανάμεσα σε άλλα τα οποία ήταν ωραία και αυτά στην αρχιτεκτονική, αλλά ήταν σαφώς πιο χαμηλά, ήταν κυρίως διόροφα. Και το ρολόι τώρα, η ιστορία του ρολογίου που είναι πολύ σημαντική, τοποθετήθηκε για ακριβώς αυτό το λόγο, γιατί ήταν το υψηλότερο κτίριο και ήθελαν να βλέπουν όλα τα υπόλοιπα πιο χαμηλά κτίρια, να βγαίνουν από το μπαλκόνι, να βλέπουν τι ώρα είναι, ρε παιδί μου. Δεν έχουμε τώρα τα κινητά, πατάς και βλέπεις την ώρα, ή τέλος πάντων έπαιρνες τότε το 141, ήταν που σου λέγε την ώρα, ρε παιδιά. Μίζω το 141, αν θυμάστε οι παλιοί, έπαιρνες με το ρουλεμάν εκείνο στο καντράν του τηλεφώνου, 141, και έλεγε η ώρα Ελλάδας είναι. Τάκ, τάκ. Και συνέχιζε, επέμενε συνέχεια. Λοιπόν, τότε δεν υπήρχε ακόμα αυτό το 1936, στήθηκε λοιπόν αυτό το ρολόι και έβλεπε όλη η Αθήνα τι ώρα ήταν. Φοβερό. Τώρα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά σας υπόσχομαι να πω μια ιστορία για άλλο ένα εντυπωσιακό κτίριο που υπήρχε και το οποίο βρίσκεται τώρα υπό καθεστώς ανακατασκευής, γίνεται σπουδαία δουλειά θα έλεγα, στη συμβολή των οδών Καφταντζόγλου και Πατησίων. Εκεί ήταν η ζυθοποιία και παγωποιία Κλωναρίδη, που έχει ένα τεράστιο κομμάτι ιστορίας της. Θα πάμε να το συναντήσουμε σε λίγο. Ακούμε τώρα «Δέντρο ήμουνα» από το ποιητικό έργο της Κατερίνας Γόγου, «Άνω κάτω οι Πατησίων», ερμηνεύει ο Ηλίας Λιούγκος.

Πριν πιάσουμε λίγο και σας πω για τη ζητοποιία και την παγωπιά Κλωναρίδη, μεγάλο κομμάτι ιστορίας, έτσι, και θα δούμε και τα εγγένεια το τι είχε γίνει, θέλω σε αυτή την ενότητα να δώσω μια εικόνα τι γινόταν ακόμα παλιότερα στην Πατησίων. Και πρώτα απ' όλα να δώσω δύο στοιχεία για την ονοματοδοσία. Είπαμε ότι εκεί υπήρχε ένα χωριό, τα Πατήσια. Μετά χωρίστηκαν σε άνω και κάτω Πατήσια. Το χωριό αυτό όμως πώς ονομάστηκε Πατήσια? Προφανώς η ιστορία λέει ότι προέρχεται από έναν Τούρκο κτηματία, τον Πατής Αγιά. Πατής Αγά, συγγνώμη. Ο οποίος βρισκόταν εκεί και φυσικά Πατής Αγά έγιναν τα Πατήσια. Στα χρόνια του Όθωνα ήταν το κεντρικό σημείο ψυχαγωγίας ο δρόμος, έτσι, καθώς ερχόντουσαν νέοι και νέες όλων των κοινωνικών τάξεων, αλλά και ξένοι προσκεκλημένοι, οι οποίοι είτε βρίσκονταν στο πεδίο του Άρεως είτε σε άλλα σημεία της Πατησίων. Υπήρχε μια στρατιωτική μπάντα η οποία πεάνιζε σύγχρονους για την εποχή μουσικούς ρυθμούς, έτσι, για να ικανοποιεί τους επισκέπτες, και γενικά μαζεύονταν εκεί οικογένειες, είχε οικογενειακό χαρακτήρα ο τρόπος διασκέδασης, αλλά και γυναίκες χαμηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων της εποχής, όπου ενδεχομένως έψαχναν κάποιον γόη και πιο ευκατάστατο για να τελέσουν την εισγάμου κοινωνία. Να πούμε λοιπόν ότι η επίσκεψη γινόντουσαν τότε πόδια, είχες, δεν είχες ντεσεβό, είχες ποδαράκια. Και με άμεξες της εποχής, και ήταν πολύ σημαντικό γιατί υπήρχαν και πολλοί έφηποι, ιδιαίτερα στο χώρο του παιδί του Άρεως, που ήταν και αυτοί περιζήτητοι γαμπροί. Τώρα πάμε στον επόμενο αιώνα, στον 20ο αιώνα, όπου αρχίζουν και χτίζονται διάφορα κτίρια και αρχίζει και αλλάζει όψη αλλά και αισθητική η Πατησίων, αποκτά μια μεγάλη κοινωνική έγκλη. Και το αρχιτεκτονικό κομμάτι έχει διαφορετικούς ρυθμούς, έχει νεοκλασικά, έχει μοντερνιστικά, ιδιαίτερα την εποχή του Μεσοπολέμου, Art Deco, Deco κλπ. Και χαρακτηριστικά είναι τα κτίρια στο Μέγαρο Λιβιεράτου, όπως είπαμε και νωρίτερα, Πατησίων 55 και Υπήρου 2. Αυτό έγινε μεταξύ 1908 και 1909 σε ρυθμό νεομπαρόκ και σε σχέδια του Αλέξανδρου Νικολούδη. Είναι το πρώτο και χαρακτηριστικότερο έργο του Νικολούδη αυτό, έτσι. Είναι το Μέγαρο Ισαΐα, όπως είπαμε και νωρίτερα, Πατησίων 65 και Ιουλιανού. Αυτό χτίστηκε τη μεσοπολεμική δεκαετία του 20. Ήταν πολυκατοικία για πλούσιους αστούς σε σχέδια του Παναγιώτη Ζίζηλα. Σήμερα εκεί πέρα υπάρχει η περίφημη σχολή, η ιστορική σχολή Λυκούργου Σταυράκου. Είναι η τετραόροφη πολυκατοικία που είχε και αυτή χτιστεί την περίοδο του Μεσοπολέμου στην Ιουλιανού το 1926, στον αριθμό 26 της οδού Ιουλιανού. Τα σχέδια είχε κάνει ο Βασίλης Τσαγρής, ήταν ο αρχιτέκτονας, ο οποίος ουσιαστικά έχει κλασικά αρχιτεκτονικά στοιχεία και Art Nouveau. Και το 96 έχει χαρακτηριστεί πλέον αυτό το κτίριο διατηρηταίο, έτσι, και είναι πολύ και αυτό σημαντικό. Όπως σημαντική είναι και η εξαιρετικής αισθητικής ομορφιάς τετραόροφη πολυκατοικία που χτίστηκε το 1924 στην οδό Πατησίων 75 και Γκυλφόρδου με σχέδια του αρχιτέκτονα Κώστα Κιτσίκη. Λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, Παναγία των Πατησίων, Νίκος Γκάτσος.

Ζηθοποία και παγοποία Κλωναρίδη ήταν μια σπουδαία βιομηχανική μονάδα της εποχής, καταλάβανε ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο και έδωσε και στο εξοχικό που υπήρχε μέσα στη μονάδα τον τίτλο της Βίλας Κλωναρίδη. Υπήρχαν εκεί κτίσματα και περιβόλια. Ο Μιλτιάτης Κλωναρίδης ήταν ζηθοποιός από την Αίγυπτο, Αιγυπτιώτης. Ήρθε στην Ελλάδα το 1900 και μαζί με τον αδερφό του Ερίκο ίδρυσαν την επιχείρηση αγοράζοντας μια μεγάλη έκταση στα Πατήσια. Κατασκεύασαν το εργοστάσιο, το οποίο αρχικά λειτουργούσε ως παγοπία και στην πορεία αμέσως δηλαδή κοντά έγινε και ζηθοποία, μιας και ήξεραν τη δουλειά από την Αίγυπτο. Αγόρασαν μηχανήματα από την Γερμανία και έφεραν μηχανικούς και τεχνίτες από τη Γερμανία για να μπορέσουν να τα δουλέψουν, γιατί εδώ κανένας δεν γνώριζε. Την 1η Μαρτίου του 1903 άρχισε η λειτουργία του παγοποιείου και ήταν διαδεδομένοι τότε, καταλαβαίνετε, δεν υπήρχαν ψυγεία, μην αρχίσουμε τώρα και λέμε τα αυτονόητα, αλλά με τον πάγο οι αδελφοί Κλωναρίδη άρχισαν να γίνονται πάρα πολύ γνωστοί. Στη συνέχεια προσέφεραν δωρεά πάγο στο βρεφοκομείο, κάτι που τους έφερε ακόμα πιο θετικούς ό,τι αφορά την εικόνα τους απέναντι στην κοινωνία. Μετά προμήθευαν με πάγο τις αγορές της Σμύρνης. Όχι τη Νέα Σμύρνη, παιδιά. Τη Σμύρνη έφευγαν καράβια από τον Πειραιά με πάγο τη παγοποίηση Κλωναρίδη και περνούσαν απέναντι στην Τουρκία. Τα εγκαίνια έγιναν στι 26 Δεκεμβρίου. Ήταν όλε οι αρχέ τη πόλη, βασιλιάδε, επίσημοι, πλήθο κόσμου. Ήταν μια συγκλονιστική για την περιοχή των Πατησίων στιγμή. Βέβαια τα πράγματα δεν πήγαν και τόσο καλά. Ναι, μεν ήταν προμηθευτέ τη βασιλική αυλή, αλλά κάποια στιγμή τους έγινε μια καταγγελία ότι αυτή η φιλοβασιλική εταιρεία, λοιπόν, το 1908 βρέθηκε αναμειγμένη σε ένα μεγάλο οικονομικό σκάνδαλο, όπου αποκαλύφθηκε ότι δεν πλήρωναν τους φόρους τους, το δασμό τους για την εισαγωγή Κρήθης. Η Κρήθη είναι το Κριθάρι δηλαδή, που είναι το κύριο συστατικό της μπύρας του Ζήθου. Άρχισαν λοιπόν μεγάλα προβλήματα και το 1911 ήρθε η στιγμή όπου συνελήφθη ο Ερίκος Κλωναρίδης για χρέη και οφειλές προς το δημόσιο κλπ. Και τότε ο Κάρολος Φίξ, η άλλη μεγάλη ζηθοποία που ήταν ανταγωνιστές, δηλαδή έβγαζαν τα μάτια τους πραγματικά σε μια μεγάλη και ατέρμονη κόντρα, εποφελήθηκε από την ιστορία ο Κάρολος Φίξ και αγόρασε όλο αυτόν τον χώρο, ουσιαστικά εξαγοράζοντας όλο το εργοστάσιο Κλωναρίδη. Όταν βέβαια χρεοκόπησε και ο Φίξ το 1982, πέρασε όλη η ιστορία στα χέρια της Εθνικής Τράπεζας και στην συνέχεια περιήλθαν στην κατοχή του Δήμου Αθηναίων το 1993. Λοιπόν, να σας διαβάσω εδώ τίτλος προμηθευτού του βασιλέως προς τους αδελφούς Κλωναρίδας. Εις τους μοναδικούς μεγαλοβιομηχάνους του Ζήθου, αδελφούς κυρίους Κλωναρίδας, τους κατορθώσαντε στο ευγενές προϊόν των μεγάλων εργοστασίων των δια της απαραμήλου αυτού ποιότητος να καταστήσουν προσφυλές εις το μέγα ελληνικών κοινών και άξιον θαυμασμού διόλους τους επίσημους, τους γευόμενους Ζήθους των τελειωτέρων ευρωπαϊκών ζηθοποιείων. Αντί αδρού τιμήματος, η αυτού μεγαλειώτης, ο βασιλεύς, ειδόκησε να τους απονείμει τον τίτλο του προμηθευτού της βασιλικής του αυλής προς ιδιαίτεραν ένδειξη ευαρεσκίας δια των προοδευτικών και εκπολιτιστικών έργων των. Μετά από λίγα χρόνια συνελήφθησαν. Πατησίων 316 τώρα το τραγούδι της Κατερίνας Μακαβού.

Λοιπόν, είπαμε για τους κινηματόγραφους. Πάμε να δούμε τώρα, γιατί είχαν και αρκετά θέατρα τα οποία βρίσκονταν στην Πατησίων. Το θέατρο Αλάμπρα, Πατησίων 27, έτσι, από το 1909. Έτσι, το 1928 το Γενάρη, ο Νίκος Καζαντζάκης και ο Παναήτ Στράτη διηγήθηκαν στο διψασμένο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο θέατρο τις ταξιδιωτικές εντυπώσεις τους από την επίσκεψή τους στην Σοβιετική Ένωση. Πάμε στο θέατρο Βεάκη, Πατησίων και Στουρνάρα, στο θέατρο Α, το οποίο επίσης βρίσκεται Πατησίων και Στουρνάρα, το θέατρο Α, είπαμε, είναι εκεί, το θέατρο Παπαϊωάννου είναι αργότερα μετονομάζεται σε θέατρο Μπουρνέλη, Πατησίων και Καποδιστρίου, και αυτό ξεκίνησε το 1909 ως θερινό και μετατράπηκε σε χειμερινό στα τέλη της δεκαετίας του 20. Και από το 57 μέχρι το 69 λειτουργεί ως θέατρο Μπουρνέλη. Είπαμε νωρίτερα για τους κινηματογράφους, έτσι, να αναφέρουμε και άλλους όμως, γιατί εκεί ήταν και το περίφημο Ροζικλέρ, σημείο συνάντησης για τα ραντεβουδάκια της εποχής. Πατησίων 12, εγκαινιάστηκε το 1916, λειτουργήσε μέχρι το 68. Έφερε το όνομα της συζύγου και κόρης του ιδιοκτήτη, από εκεί βγαίνει το Ροζικλέρ. Ο κινηματογράφος Έσπερος, Πατησίων 159, το 1921 εγκαινιάστηκε και λειτουργήσε μέχρι το 45 με αυτή την ονομασία. Από το 46 άλλαξε όνομα, έγινε το περίφημο Μετροπόλ και αργότερα μεταστεγάστηκε στην Οδό Θύρας. Ο κινηματογράφος Τριανών, επί της Κοδρικτόνος, έχει κριθεί και αυτός διατηρηταίος. Έτσι, ξεκίνησε το 1960 να λειτουργεί. Ο κινηματογράφος Αελό, Πατησίων 140, από τις ιστορικότερες θερινές αίθουσες της Αθήνας, εγκαινιάστηκε το 39, λειτουργήσε μέχρι το 63. Το 64 στη θέση του οικοδομήθηκε ένας νέος με το ίδιο όνομα χειμερινός κινηματογράφος, στην Ταρέσα του λειτουργήσε αρχικά και ο καλοκαιρινός. Το 2000 ο χώρος μετατράπηκε σε πολυκινηματογράφο. Θερινός κινηματογράφος, ο οποίος είχε κριθεί μάλιστα διατηρηταίος. Ο κινηματογράφος Radio City είναι, Πατησίων 238, χτίστηκε το 1958 σε σχέδια του Δημήτρη Τριανταφυλόπουλου, και εκείνο που ξεχωρίζει στο Radio City είναι η άρτια αισθητικά αίθουσά του, με ηχητικά έτσι συστήματα πολύ μπροστά από τις εποχές του, και έγιναν εκεί και προβολές πολλών ταινιών, μεταξύ άλλων και τρισδιάστατων. Είχε τεράστια οθόνη. Έκλεισε και αυτό δυστυχώς το Radio City, το περίφημο Radio City, το 2003. Λοιπόν, κάναμε μια βόλτα στην Οδό Πατησίων. Θέλει πολλές βόλτες, παιδιά, η Πατησίων, γιατί η ιστορία της είναι συγκλονιστική και το κάθε κομμάτι μπορεί να γίνει ολόκληρη και ξεχωριστή εκπομπή. Να σας πω βέβαια, έτσι για να έχετε μια εικόνα, ότι εκεί στην Οδό Πατησίων, στο νούμερο 130, γεννήθηκα και εγώ. Λοιπόν, να είστε καλά. Κλείνουμε με ένα τραγούδι του Κώστα. Όχι, δεν πάμε στον Κώστα Παρίσι. Πάμε να ακούσουμε το Ζεϊμπέκικο της Πατησίων από τη Βούλα Σαββίδη. Σας αποχαιρετούμε, ραντεβού και πάλι αύριο. Και ακολουθεί αμέσως μετά το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Να είστε καλά.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

Καλημέρα σας κύριε και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλημέρα σας από την Αθήνα. Είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας και για τις επόμενες δύο ώρες κοντά σας θα είναι από μικροφόνου ο Γιώργος Γιωρισόπουλος με τη ζωντανή ενημερωτική καθημερινή εκπομπή «Η Ελλάδα στον κόσμο». Να δώσουμε και τις ραδιοσυγνωτητές μας, όπως άλλωστε κάνουμε κάθε φορά, για να ξέρετε πού μπορείτε να μας βρείτε, μέσα από πού μπορείτε να μας ακούτε. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται διαδικτυακά μέσα από το erteco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην Ελλάδα αλλά και την Κύπρο μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες, στην ένδειξη Voice of Greece. Παραλληλά, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbed και Hellasat. Στην Αφρική από το δορυφόρο Hellasat, επίσης σε πολλές πλατφόρμες διαδικτυακού ραδιοφώνου, όπως είναι το TuneIn, το MyTuner, το Radio Line, το Radio Garden, το Phonostar και πολλές άλλες, μέσα από την εφαρμογή Deezer. Η Φωνή της Ελλάδας συμπεριλαμβάνεται στις χώρες που η Deezer έχει live radio, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι η Βραζιλία, η Αγγλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, το Ισραήλ, η Νότια Αφρική και πολλές άλλες. Στη Γερμανία μπορείτε επίσης να μας ακούτε και μέσω της πλατφόρμας Magenta TV, στην Ελβετία μέσω της πλατφόρμας Swisscom. Και υπάρχει και η εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας για κινητά Android. Θα μας βρείτε και θα μας κατεβάσετε από το Play Store της Google, για κινητά iPhone από το App Store. Τέλος, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται και από δεκάδες ελληνόφωνους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε ολόκληρο τον κόσμο.

Να δώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 0030, που είναι και το διεθνές πρόθεμα της Ελλάδας, 210 εν συνεχεία 60 66 815, και 0030 210 60 66 816. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε και ηλεκτρονικό μήνυμα. Το email μας είναι thevoiceofgreece@papakir.gr, και υπάρχει το Facebook, και εκεί μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα, ό,τι εσείς θέλετε νομίζετε, στη διεύθυνση www.facebook.com/voiceofgreece.ert. Και βεβαίως υπάρχει και ο αριθμός 6930-078-283, αριθμός κινητού τηλεφώνου, να τον επαναλάβω, 6930-078-283, και σε αυτό τον αριθμό μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber ή στο WhatsApp καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος της Φωνής της Ελλάδας.

Δεύτερα 8 Ιουνίου γράφει το μερολόγιο για τη σημερινή. 12 λεπτά μετά τις 10, πάντα ζωντανά μέσα από τις ραδιοσυγνότητες της Φωνής της Ελλάδας. Να στείλουμε τις καλημέρες μας σε όλους σας, σε όλους όσοι είστε συντονισμένοι στις ραδιοσυγνότητές μας. Πολλές ευχές βεβαίως για καλή εβδομάδα, πολλές ευχές για καλή υγεία. Πολλές καλημέρες ιδιαίτερα στην ελληνική ομογένεια, στους συνέλληνες ανά τον κόσμο, στις μεγάλες και μικρές ελληνικές κοινότητες. Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά, γεροί, δυνατοί στη θέση σας. Η ελληνική ομογένεια, ο καλύτερος πρεσβευτής του ελληνισμού. Διασκοπισμένοι οι Έλληνες στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Οι καλύτεροι, θα λέγαμε ταυτόχρονα, και υποστηρικτές του ελληνισμού, διότι το βλέπουμε αυτό κάθε φορά όταν υπάρχει ανάγκη, είτε μιλάμε για θεομηνίες, είτε μιλάμε κυρίως για τα εθνικά μας θέματα. Προστρέχουν οι Έλληνες παντού, όπου και αν βρίσκονται, ανάλογα βεβαίως στην δυναμική που έχει η κάθε κοινότητα, στην κάθε χώρα που βρίσκεται, και σίγουρα άλλη δυναμική έχει η ελληνική κοινότητα στις ΗΠΑ σε σχέση με άλλες χώρες. Και επικαλούμε στις ΗΠΑ γιατί κατά ψέματα έχουν την πρωτοκαθεδρία, θα λέγαμε, στη Δύση, έχουν σίγουρα την πρωτοκαθεδρία σε ένα μεγάλο μέρος του κόσμου, και βεβαίως η ελληνική κοινότητα εκεί, σε συνεργασία βεβαίως και με άλλες δυνάμεις, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή στήριξης των εθνικών μας θεμάτων, και το βλέπουμε αυτό συνεχώς, ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση της αναθεωρητικής δύναμης που υπάρχει εδώ στην περιοχή μας, και αναφέρομαι κυρίως στην Τουρκία, χάρη στην στήριξη των Ελλήνων των Ηνωμένων Πολιτειών και βεβαίως και των εκπροσώπων της ομογένειας εκεί, της ελληνικής κοινότητας, στα αρμόδια διοικητικά όργανα, πολιτικά, πολιτιακά των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουν καταφέρει να συγκρατήσουμε, θα λέγαμε, αυτό το ανασταθή γείτονα. Πολλές φορές έχουμε μπλοκάρει την δυνατότητά του να μπορέσει να εξοπλιστεί με σύγχρονα οπλικά συστήματα. Εδώ και 10 χρόνια προσπαθούν να πάρουν τα F-35, προσπαθούν να πάρουν όπλα από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε διάφορα άλλα επίπεδα. Και λέμε αυτό το πόσο σημαντικό ήταν, γιατί αξίζει τον κόπο να το επισημάνουμε, γιατί μας δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος προκειμένου εμείς να μπορέσουμε να καλύψουμε το χαμένο έδαφος των περασμένων δεκαετιών, και τώρα η Ελλάδα να έχει γίνει μια, γιατί όχι, περιφερειακή δύναμη, με τις φρεγάτες Μπελάρα, με τα μαχητικά αεροσκάφη Ραφάλ, με τον συγχρονισμό άλλων οπλικών συστημάτων, όπως είναι τα F-16 Viper, όπως είναι οι φρεγάτες ΜΕΚΟ, αλλά σταδιακά, και δημιουργία ενός σιδερένιου θόλου πάνω από την χώρα με σύγχρονα αντιεροπορικά πυραυλικά συστήματα, κάνουν την Ελλάδα μια σημαντική, μια μεγάλη δύναμη για την περιοχή. Και βέβαια τα λέμε όλα αυτά με αφορμή και το γεγονός το οποίο συνέβη χθες το βράδυ, όταν το αεροσκάφος, όχι μόνο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας του κ. Νίκου Δένδια, αλλά και άλλων Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνας που μετέβαιναν στη Λευκοσία για να λάβουν μέρος στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης που γίνεται εκεί, παρενοχλήθηκε μέσω ασυρμάτου από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου εκεί στα κατεχόμενα, ενώ και τουρκικά F-16, δύο τουρκικά F-16 πέταξαν σε απόσταση βεβαίως ασφαλείας από τα συγκεκριμένα αεροσκάφη. Εντούτοις όμως ήταν μια κίνηση προκλητική, θα λέγαμε, από την πλευρά της Άγκυρας. Εμείς όμως να στείλουμε πολλές καλημέρες, πολλούς χαιρετισμούς και στους ναυτικούς μας, όλους εσάς που βρίσκεστε και εσείς με ένα διαφορετικό τρόπο διασκοπισμένοι στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Να ευχηθώ να είστε καλά, να είστε και εσείς ασφαλείς, ιδιαίτερα όσοι βρίσκεστε στην περιοχή του Περσικού κόλπου. Ο Περσικός κόλπος που δεν ησυχάζει, πάνω που είπαμε ότι δόξα τω Θεώ μπορεί να συμβεί κάτι, ήρθε η πραγματικότητα για να μας διαψεύσει. Δυστυχώς είχαμε χτες το βράδυ πυραυλικά χτυπήματα εκατέρωθαν από το Ιράν μπρος το Ισραήλ και το ανάποδο. Βεβαίως με αποτέλεσμα η Μέση Ανατολή να έχει επανέλθει πάλι στο σκηνικό που είχαμε αντιμετωπίσει, που είχαμε δει πριν από δύο μήνες, να φλέγεται. Ένα μπαράζ βαλιστικών πυράβλων από το Ιράν μπρος το Ισραήλ, με αποτέλεσμα το Τελ Αβίβ εν συνεχεία να μοβαρδίσει ένα πετροχημικό εργοστάσιο και πολλούς άλλους στρατηγικούς στόχους στο έδαφος του Ιράν.
Θα δούμε τι θα γίνει, θα μιλήσουμε και για το θέμα αυτό στη συνέχεια. Όσοι είστε στον Περσικό κόλπο, να προσέχετε, να έχετε το νου σας γενικότερα, διότι ο πλανήτης ανακατεύεται και η ναυτιλία βεβαίως ως μια διεθνής δραστηριότητα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των όποιων συνεπειών υπάρχουν. Περισσότερα από 2.000 πλοία βρίσκονται στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού κόλπου. Περισσότεροι από 20.000 ναυτικοί βρίσκονται πάνω τους. Να στείλουμε επίσης πολλούς χαιρετισμούς, πολλές καλημέρες και στους μεταφορείς μας, όλους εσάς που βρίσκεστε στους δρόμους της Ευρώπης, μεταφέροντας προϊόντα από και μπρος στην Ελλάδα. Να προσέχετε, να έχετε το νου σας, να ξεκουράζεστε. Μετράει η επιστροφή, η ασφαλής επιστροφή πίσω στις οικογένειές σας. Να μην το ξεχνάτε αυτό. Να ευχηθώ καλή ακρόαση σε όλους σας και να πάμε σε μια πρώτη μουσική ανάσα για το καλωσόρισμα. Προκειμένου συνεχεία να βάλουμε τους καλεσμένους μας στην παρέα, μιας και η επικαιρότητα και σε πολιτικό επίπεδο και σε διεθνές δελτίο αλλά και σε επίπεδο οικονομίας είναι εξαιρετικά πλούσια.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία. 20 λεπτά μετά τις 10 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα περάσουμε και βεβαίως στην τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Εξαιρετικά πλούσια. Θα μας βοηθήσει στο σχόλιο και στο ρεπορτάζ ο Γάλλος συνάδελφος ο Γιάννης Σαπρούνης, δημοσιογράφος, διευθυντής στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές. Να ρωτήσω κάτι.
0: Βεβαίως.
1: Να ξεκινήσω από μια ερώτηση. Το τραγούδι, η επιλογή του τραγουδιού για τη μετακόμιση, είτε είχε πολιτικό μήνυμα για το ΣΥΡΙΖΑ που φεύγουν και πάνε στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Κοίταξε, το
1: συγκεκριμένο. Είναι ωραίο τραγούδι, μου αρέσει.
0: Ωραίο είναι. Και διαχρονικό, όπως βλέπεις, και σε πολιτικό επίπεδο. Πάντως δεν έχουμε παράπονα από μετακομίσεις, έχουμε μπόλικες δεξιά-αριστερά. Και νομίζω ότι ίσως και τα σπουδαία να είναι μπροστά μας. Δεν ξέρω, έχω άλλη την εντύπωση.
1: Ναι, κοίταξε, αναδιαμορφώνεται μάλλον όλο το πολιτικό σκηνικό στην αντιπολίτευση.
0: Έχουμε μετακομίσει και στην κυβέρνηση, όπως βλέπεις, θα έχουμε ένα σχηματισμό.
1: Βέβαια. Θα έχουμε και εκεί μεταφορές, μετακομίσεις.
0: Όπως λέγαμε παλιά, Γιάννη, μαζεύουν κούτες.
1: θα έχουμε λοιπόν μετακομίσει, να ξεκινήσουμε από την κυβέρνηση, έχει δίκιο. Θα έχουμε κάποιες μικρές, θεωρώ, αλλαγές. Να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν. Υπάρχουν πολλά σενάρια. Νομίζω ότι επειδή είμαστε πολύ κοντά, δηλαδή στον ανάγκη κάποιες μικρές, θεωρώ, αλλαγές, να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν. Υπάρχουν πολλά σενάρια. Νομίζω ότι επειδή είμαστε πολύ κοντά,

0: Γιατί αν είχαμε ένα ορίζοντα έτσι για πολλές μέρες ή εβδομάδες να το συζητάγαμε. Αλλά τώρα είναι πολύ, πολύ ζεστά τα πράγματα. Τα έχουμε ως ονούπο τις ανακοινώσεις. Νομίζω λοιπόν όμως ότι είναι, θα υπάρχουν κάποιες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Μικρές θεωρώ, γιατί κι αλλιώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει συνηθίσει να κάνει και μεγάλους νομικούς ανασχηματισμούς. Δεν μας έχει συνηθίσει αυτό. Από εκεί και πέρα τώρα, επειδή εγώ θα ήθελα να το συνδυάσω, επειδή βλέπω, ακούω, διαβάζουμε όλοι. Ότι όλο αυτό σημαίνει ότι κάτι αλλάζει και θα έχουμε εκλογές το φθινόπωρο. Εμένα η δική μου εκτίμηση είναι ότι δεν αλλάζει τίποτα στον σχεδιασμό της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Το αντίθετο, νομίζω ότι έτσι όπως αναδιαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό στην αντιπολίτευση, τη Νέα Δημοκρατία, πώς να το πω, τη συμφέρει πολιτικά όλη αυτή η ανακατοσούρα. Γιατί η πραγματική μάχη μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης θα ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο και εκεί θα δούμε και με τις δημοσκοπήσεις ποιο σκηνικό διαμορφώνεται, γύρω στον Οκτώβριο, ίσως και πιο μετά. Οπότε η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή ουσιαστικά δεν νομίζω ότι ο αντίπαλός της είναι κάποια από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά η ακρίβεια. Είχαμε και χθες τον Ελεύθερο Τύπο, παρουσιάσαμε δημοσκόπηση της Παλμός Ανάλυσης, τον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής, όπου. Στα ποσοτικά στοιχεία, στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 28,1, η Ελλάς του κ. Τσίπρα στο 14,3 και μια ισοβαθμία Πασόκ κ. Καρισιανού στο 10,3. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη διαφορά του πρώτου με το δεύτερο κόμματος. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα, όμως ο μεγάλος αντίπαλος της κυβέρνησης, επαναλαμβάνω, είναι η ακρίβεια. Κορυφαίο πρόβλημα για το 64% των πολιτών. Και εκεί θα πρέπει να δώσει η κυβέρνηση το βάρος. Προφανώς τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, αλλά όχι μόνο αυτά. Νομίζω ότι από εκεί πέρα η κυβέρνηση από το Σεπτέμβριο και μετά θα ξεδιπλώσει και το σχέδιό της για την οικονομική πολιτική για την επόμενη τετραετία.
1: Ακούμε, Γιάννη, και για το ενδεχόμενο να δοθεί 13ος μισθός στο δημόσιο, ως δώρο, βεβαίως, που είχε κοπεί τα χρόνια του μνημονίου και άλλες παροχές, κυρίως προς τη μεσαία τάξη, έτσι λένε οι πληροφορίες. Θα δούμε τι θα γίνει. Τέλος.
0: Ναι, κοίταξε, αυτό νομίζω που, επειδή τώρα με ακρίβεια να περιγράψουμε μέτρα είναι νωρίς, γιατί αυτά ανατρέπονται. Αλλά χοντρικά, αν το μπορούσαμε να το περιγράψουμε, είναι ότι θα υπάρξουν σημαντικές ελαφρύνσεις για τους επαγγελματίες. Θεωρώ ότι θα συνεχιστεί η μείωση των φορολογικών συντελεστών για τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Τώρα, το αν θα δοθεί κάποιο επίδομα σε λογική, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση για 13ο μισθό όπως το ξέραμε κάποτε, σε λογική 13ου μισθού, δηλαδή πώς είναι αυτό το επίδομα που έχει αρχίσει και διαμορφώνεται κάθε Νοέμβριο για τους συνταξιούχους,
1: ναι.
0: Το να αυξηθεί αυτό και να δοθεί ίσως και στους δημοσίους υπαλλήλους ένα ποσό μία φορά το χρόνο ή τρεις φορές το χρόνο, θα μπορούσε, αλλά βέβαια όχι ο κανονικός, ένας κανονικός μισθός. Και βέβαια, εγώ να πω και μια εκτίμηση, η δική μου εκτίμηση είναι ότι ό,τι δοθεί θα πρέπει να δοθεί τόσο στους συνταξιούχους όσο και στους δημοσίους υπαλλήλους, νομίζω. Δεν μπορεί μία από τις δύο ομάδες να μην πάρει.
1: Θα δούμε τι θα γίνει. Έχουμε μπροστά μας ένα καλοκαίρι που ελπίζουμε να μην είναι δύσκολο, τουλάχιστον από πλευράς πυρκαγιών ή θεομηνιών. Και το λέμε αυτό διότι πολλές φορές ακόμα και ο αστάθμητος παράγοντας ή συνήθως ο αστάθμητος παράγοντας μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο και στην πολιτική. Υπάρχουν προειδοποιήσεις εξάλλου και από τους μετεωρολόγους ότι πιθανόν να έχουμε ένα θερμό καλοκαίρι εκεί προς τον Ιούλιο. Αύγουστο, με ότι αυτό συνεπάγεται, ήδη κάποια προεόρτια τα βλέπουμε εδώ γύρω-γύρω.
0: Μακάρι, πραγματικά χρειάζεται και τύχη. Νομίζω ότι η πολιτική προστασία έχει αλλάξει, έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Δηλαδή, πλέον υπάρχει παρακολούθηση από μικροδορυφόρους, από drones, ώστε να υπάρχει άμεση παρέμβαση στις πυρκαγιές που θα σκάνε. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι η μεγάλη πυρκαγιά αυτή τη στιγμή, και δεν οφείλεται στην κλιματική κρίση, είναι αυτό που βρίσκεται στην αντιπολίτευση με δύο αιστείες. Η μία αιστεία είναι στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου βλέπουμε ένα πρωτοφανές πράγμα, ένα κόμμα να δηλώνει ότι θα πάει σε ένα άλλο κόμμα, μα και θα δούνε με ποιον τρόπο ακριβώς. Οπότε στην ουσία βλέπουμε ότι τελικά το rebranding του κυρίου Τσίπρα μετατρέπεται σε ένα reunion των παλαιών συντρόφων του ΣΥΡΙΖΑ. Θα μαζευτούν όλοι εκεί πέρα, σιγά σιγά. Το ξέρουμε ότι δεν θέλει αυτά να γίνουν γρήγορα. Σιγά σιγά,

0: για να φανεί, να φανούν πρώτα τα νέα πρόσωπα, αλλά νομίζω ότι εκεί θα καταλήξουμε. Και η δεύτερη αιστεία πολιτικής πρικαλιάς βρήκε στο Πασόκ, που αυτή τη στιγμή από το σύνθημα του κ. Ανδρουλάκη ότι θέλει να κερδίσει, στόχος είναι να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία με μια ψήφο, τώρα βλέπουμε το αν θα καταφέρει να είναι τρίτο κόμμα με μια ψήφο. Είναι ζόρικα τα πράγματα και νομίζω ότι το Πασόκ πληρώνει τη λάθος στρατηγική που χάραξε τα τελευταία τουλάχιστον 2-3 χρόνια, με την υπερβολική στροφή προς τα αριστερά και προς την αντισυστημικότητα, ένα θεσμικό κόμμα. Και δεν ξέρω αν μπορεί πλέον να καλύψει αυτό το χαμένο έδαφος.
1: Και βέβαια και από εκεί έρχεται μια πρόταση συνεργασίας με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα από το Δήμαρχο Αθηναίων, τον Χάρη Δούκα. Ναι. Προκάλεσε άλλο και διαφωνίες πολλές στο εσωτερικό του κινήματος.
0: Βεβαίως, γιατί νομίζω τώρα ότι ουσιαστικά αυτό που είπε ο κ. Δούκας, αν μου επιτρέπετε το σχόλιο, είναι σαφέστατα υποτιμητικό για το ίδιο το Πασόκ με την ιστορία που έχει 50 ετών και 52 ετών. Το να πάει να γίνει ουσιαστικά ένα υποκατάστημα στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Νομίζω ότι είναι υπερβολική η τοποθέτηση. Βέβαια, αυτά θέλουν να τα βρουν μεταξύ τους εκεί πέρα, να δουν τι θα κάνουν σε όλο αυτό το πλαίσιο του Πασόκ, της κέντρο-αριστεράς, της αριστεράς, σε όλα αυτά τα ζητήματα.
1: Πάντως, ο Πασόκ έχει δείξει ότι έχει δυνάμεις, μπορεί να τα απεξέρχεται σε διάφορες καταστάσεις. Το είδαμε και τα χρόνια του Μνημονίου. Το είδαμε βεβαίως και. Και τα τελευταία χρόνια εκεί με τις
0: διαφωνίες. Νομίζω ότι επαναπάθηκαν με την σιγουριά και την ηρεμία μια δεύτερη θέση με χαμηλό ποσοστό, βέβαια. Γιατί να πούμε την αλήθεια τώρα, αν το Πασόκ πήγαινε καλύτερα και βρισκόταν στις δημοσκοπήσεις αντί στο 12-13, ας πούμε, στο 18-20, νομίζω ότι ούτε ο κύριος Τσίπρας θα έκανε ακόμα.
1: Αλήθεια είναι. Είχαν την ευκαιρία τους και εκεί στο Πασόκ τρία χρόνια, νομίζω.
0: Την ευκαιρία δεν την εκμεταλλεύτηκαν. Διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και τα κέρδη ήταν ελάχιστα. Ελάχιστα. Και αυτό οφείλεται στη λάθος στρατηγική του Πασόκ και του κ. Ανδρουλάκη εδώ.
1: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ακούσατε λίγο νωρίτερα στο σχόλιο αλλά και στο ρεπορτάζ των Στάνοφο του Γιάννη Τσαπρούνη, διευθυντή στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Εμείς θα συνεχίσουμε, θα παραμείνουμε σε πολιτικό πλαίσιο. Θα βάλουμε και θα καλωσορίσουμε αυτή τη φορά στην παρέα μας τον κύριο Παύλο Χριστίδη, βουλευτή στο Β3 Νότιο τομέα της Αθήνας, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Χριστίδη, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά. Κύριε Χριστίδη, τρέχουν οι πολιτικές εξελίξεις, ιδιαίτερα στον χώρο της αντιπολίτευσης, θα λέγαμε γενικότερα, με εξαιρετικά γοργούς ρυθμούς, θα λέγαμε. Και από αυτές τις εξελίξεις φαίνεται να μην μένει αλόβητο ούτε το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο με βάση τις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον, φαίνεται να αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες και ορισμένες εσωτερικές αναρχές. Έπεσε η τηλεφωνική γραμμή, δεν πειράζει, θα ξαναπάρουμε πάλι. Λέγαμε λοιπόν ότι το ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζει δυσκολίες και αυτή ήταν η ερώτησή μας. Μετά και την πτώση των ποσοστών του σε δημοσκοπήσεων, στις περισσότερες από αυτές εμφανίζεται να είναι τρίτο-τέταρτο κόμμα. Και ως απόρρια αυτών των κακών ποσοστών υπάρχουν και εσωτερικές αναταραχές. Και βεβαίως στο βάθος υπάρχει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος εμφανίζεται να διεκδικεί το χώρο του κέντρου, να το διεκδικεί δυναμικά με τις δημοσκοπήσεις, τις τελευταίες τουλάχιστον από τότε που ανακοίνωσε και επίσημα το κόμμα του, το κόμμα Ελλάς, να του δίνουν σταθερά τη δεύτερη θέση. Μια θέση δηλαδή που αν συνεχιστούν έτσι τα δημοσκοπικά ποσοστά, θα τον φέρουν στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και το λέμε αυτό πάντα με βάση τις δημοσκοπήσεις, διότι οι εκλογές είναι μπροστά μας, είναι σίγουρα σε μερικούς μήνες. Και αν αποφασίσει ο Πρωθυπουργός, ενδεχομένως να έχουμε και νωρίτερα. Κύριε Χριστίδη, με ακούτε τώρα?
1: Ναι, σας ακούω. Ωραία. Βέβαια, με συγχωρείτε.
0: Έλεγα νωρίτερα ότι το ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζει δυσκολίες με βάση τα ποσοστά που καταγράφει στις δημοσκοπήσεις και ως απόρρια αυτών των δυσκολιών υπάρχουν κάποιες σημαντικές, θα λέγαμε, εσωτερικές αναταραχές και στο βάθος ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος εμφανίζεται να διεκδικεί τον χώρο του κέντρου που παραδοσιακά κινείται το ΠΑΣΟΚ. Θέλαμε ένα σχόλιο.
1: Κοιτάξτε, εντάξει, νομίζω ότι η ερώτησή σας είναι η ερώτηση η οποία μας έχει γίνει πιο συχνά από όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Λογικό είναι, νομίζω.
1: Θα έλεγα ότι υπάρχει και μια. Ναι, είναι πολύ λογικό. Θα έλεγα ότι υπάρχει και μια τετριμένη αλλά πολύ ουσιαστική απάντηση. Κάθε κόμμα, όταν δημιουργείται, όπως και κάθε μεγάλο γεγονός, έχει αέρα στα πανιά του. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το παρατηρούμε και στη δημιουργία του κόμματος Καϊστιανού και στη δημιουργία του κόμματος Τσίπρα. Κάθε νέο, όπως θυμάστε, θα θυμάστε τα πουκάμισα του κυρίου Βαρουφάκη, θα θυμάστε τις βόλτες του κυρίου Κασελάκη, όλα αυτά απασχολούσαν τη δημοσιότητα για εβδομάδες και κάποια από αυτά τα φαινόμενα και για μήνες. Γιατί εν πάση περιπτώσει το νέο πάντοτε πουλάει και προκαλεί. Επομένως, εγώ θα έλεγα ότι αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε όλοι είναι να αντιληφθούμε ότι κάποια στιγμή αυτό θα κατακάτσει. Θα κάνουμε μία σειρά από πολιτικές προτάσεις όλοι μας. Αυτή τη στιγμή το κόμμα του κυρίου Τσίπρα είναι ένα κόμμα το οποίο είναι ο ίδιος και 5 εκπρόσωποι του, χωρίς να έχουμε ένα σαφές προγραμματικό πλαίσιο. Αυτό είναι κάτι το οποίο, αν θέλετε, το μοναδικό το οποίο πετυχαίνει είναι να δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη συσπήρωση στη Νέα Δημοκρατία, η οποία χρησιμοποιεί την επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα για να φοβήσει ενδεχομένως κάποιο κόσμο. Εκτιμώ, πιστεύω και σε αυτή την πολιτική σχολή ανήκω, ότι κάποια στιγμή οι ιδέες, η συνέπεια, η πολιτική και η στρατηγική για την πατρίδα είναι κάτι το οποίο θα κυριαρχήσει τα πράγματα.
0: Πάντως, κύριε Χριστίδη, και πριν που δεν υπήρχαν τα κόμματα Καριστιανού και Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ δεν κατέγραφε δυναμική. Πάλι κινούνταν σε δημοσκοπικά χαμηλά, παρά το γεγονός ότι είχε το ρόλο.
1: Μα, και έχει, ένα λεπτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε τον τόπο.
0: Μα
1: μου λέτε ότι είναι το ΠΑΣΟΚ ένα κόμμα το οποίο δεν πήγαινε καλά δημοσκοπικά. Όταν σε σχέση με. Ένα λεπτό. Σε σχέση με τις τελευταίες εθνικές εκλογές, το ΠΑΣΟΚ ήταν 4 μονάδες παραπάνω στις δημοσκοπήσεις. Η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει 16 μονάδες. Ποιο κόμμα πηγαίνει καλύτερα?
0: Μα η Νέα Δημοκρατία είναι λογικό. Οι δημοσκοπήσεις
1: δείχνουν τάσεις. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τάσεις. Αυτό που σήμερα μπορεί να προβληματίσει το ΠΑΣΟΚ και πρέπει να προβληματίσει το ΠΑΣΟΚ είναι πως πρέπει να ανακτήσει την ανωδική του τάση στις δημοσκοπήσεις και στην αποδοχή του κόσμου. Αλλά να παρουσιάζεται το ΠΑΣΟΚ, το οποίο σήμερα ή εμπάσχετος μέχρι από 2-3 μέρες ήταν στη δεύτερη θέση και είναι αξιωματική αντιπολίτευση, όσο μεγάλος ηττημένος του πολιτικού συστήματος. Την ίδια ώρα που η Νέα Δημοκρατία που κυβερνά τον τόπο έχει χάσει 20 μονάδες δημοσκοπικά. Σας θυμίζω ότι είχε πάρει 41% και πρωτογενώς οι δημοσκοπήσεις την δείχνουν στο 22 και στο 23. Είναι κάτι το οποίο επιτρέψτε μου να πω είναι μια άδικη εικόνα. Τουλάχιστον. Να αλλάξω, είναι μια άδικη εικόνα.
0: Να αλλάξω την ερώτηση τότε, κύριε Χριστίδη. Τι φταίει και το ΠΑΣΟΚ δεν καρπώνεται όλη αυτή τη φθορά της κυβέρνησης, πιστεύετε?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Όλη αυτή η συζήτηση περί φθοράς της κυβέρνησης είναι μια συζήτηση που είναι σε τρία διαφορετικά επίπεδα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα βασικό αίτημα, το αίτημα της πολιτικής αλλαγής. Δηλαδή, το 70% του ελληνικού λαού θέλει άλλη κυβέρνηση. Το 55% θέλει προώρες εκλογές. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο πρέπει η δικιά μας παράταξη, ασχολούμενη όλο και περισσότερο με τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών και όχι με παράλληλους μονολόγους με άλλα κόμματα, με σενάρια ανύπαρκτα, με πρόσωπα τα οποία επηρεάζουν, ας πούμε, την καθημερινότητα, να δώσει λύσεις. Δηλαδή, για μένα, ο οποίος κάθε μέρα κάνω συναντήσεις με ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από τον νότιο τομέα, αυτό το οποίο είναι ένα κοινό παράπονο όλων είναι μην ασχολείστε με το τι σας ρωτάνε οι δημοσιογράφοι. Ασχοληθείτε με τις λύσεις που προτείνετε. Αυτό, ξέρετε, είναι κάτι το οποίο είναι συγκεκριμένο. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος σήμερα κινδυνεύει να χάσει το σπίτι από τα funds, δεν ενδιαφέρεται για το τι κάνει το Α, το Β ή το Γ ακόμα. Πόσο μάλλον όταν δεν έχει προτάσεις. Ενδιαφέρεται για το τι πρόταση έχει το ΠΑΣΟΚ. Και σου λέει, βγαίνεις 10 λεπτά στην τηλεόραση, δεν ασχολείσαι με αυτό το θέμα και ασχολείσαι με τον Τζίπρα και με το Μητσοτάκη. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί και πιστεύω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα το αντιμετωπίσουμε.
0: Άμα επιτρέπετε πάντως, κύριε Χριστίδη, δεν φταίνε πάντα δημοσιογράφοι. Όταν βγαίνει ο κύριος Δούκας, παραδείγματος χάρη, που είναι βασικός τέλεχος του ΠΑΣΟΚ και λέει αυτά τα οποία λέει για συνεργασίες και ούτω καθεξής με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Επιτρέψτε μου να πω κάτι. Δεν φταίνε, εγώ δεν κατηγόρησα οι δημοσιογράφοι. Λειτουργούν με όρους ιδιωτικών συμφερόντων και κριτηρίων.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό το οποίο... ιδιωτικά συμφέροντα αυτό, δηλαδή. Ποια είναι τα ιδιωτικά συμφέροντα?
1: Εννοώ ότι θέλει να πουλήσει ένας δημοσιογράφος η εκπομπή του. Αυτό είναι κάτι πολύ θεμητό. Είναι πολύ θεμητό. Και αυτό το οποίο σήμερα πουλάει δεν είναι το τετράημερο, δεν είναι το 13ωρο. Είναι αν, για παράδειγμα, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κυρίου Τσίπρα τον έλεγε Καραγκιόζη πριν από 10 χρόνια. Αυτό είναι κάτι που καταλαβαίνω ότι πουλάει πολύ περισσότερο. Απλά λέω ότι για μένα προσωπικά ως νέο άνθρωπος στην πολιτική, αυτό το οποίο μου ζητάνε οι πολίτες είναι να ασχοληθώ με το γεγονός ότι είναι 35 χρόνια τα παιδιά τους και δεν μπορούν να φύγουν από το σπίτι τους. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Τώρα, επειδή δεν θέλω να αποφύγω την ερώτηση που μου κάνατε, θέλω να σας πω ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος με χιλιάδες ανθρώπους ακόμα, 5.500 ανθρώπους ακόμα, πήραμε μία απόφαση στο πρόσφατο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Η απόφαση αυτή είναι για πολιτική αλλαγή η οποία έχει άλλο πολιτικό, προγραμματικό και αξιακό και ηθικό πλαίσιο. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με τη Νέα Δημοκρατία. Επομένως, νομίζω ότι πρέπει να παραμείνουμε όλοι πιστοί και συνεπείς στην απόφαση την οποία πήραμε. Η αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ είναι αδιαπραγμάτευτη. Η λογική της πολιτικής ανατροπής, όπως συμβολικά λέει ο πρόεδρος, η νίκη του ΠΑΣΟΚ, έτσι, έστω και με μία ψήφο διαφορά, είναι προφανώς ένας διακηρυγμένος στόχος μας και αυτόν θα κυνηγήσουμε.
0: Και ξέρει, έχουμε μπροστά μας εκλογές. Λένε οι πληροφορίες μπορεί να γίνουν και προώρες εκεί προς τον Οκτώβριο-Νοέμβριο. Σε κάθε περίπτωση θα γίνουν το Μάρτιο-Απρίλιο. Ποιο είναι το διακύβευμα, πιστεύετε, αυτών των εκλογών? Είναι να φύγει ο Μητσοτάκης, είναι να φύγει η Νέα Δημοκρατία, είναι να έρθει ένα άλλο παράδειγμα σε επίπεδο οικονομίας ή σε επίπεδο κοινωνίας?
1: Όχι, είναι η πολιτική αλλαγή για μια πιο δίκαιη πολιτική στο κοινωνικό κράτος και μια πιο ουσιαστική λειτουργία του κράτους δικαίου. Αυτά τα δύο ζητήματα που αφορούν την παιδεία, την υγεία και την κοινωνική ασφάλιση, το γεγονός δηλαδή ότι στις 15 του μήνα τελειώνει η σύνταξη και ο μισθός, το γεγονός ότι τα ενοίκια μας έχουν τη μεγαλύτερη πανευρωπαϊκή αύξηση, το γεγονός ότι είμαστε στον πάτο της αγοραστικής δύναμης πανευρωπαϊκά, είναι πράγματα τα οποία θέλουν μια πολιτική αλλαγή. Άρα χρειάζεται αλλαγή με όρους πολιτικούς, συγκροτημένους, κοινωνικούς, χωρίς κανένα άλλο πρόβλημα.
0: Τι πιστεύετε ότι θα γίνει, που σας αφήσουμε, κύριε Χριστίδη? Εσείς είστε ένα νέος άνθρωπος. Τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να γίνει ή δεν κάνει τώρα το ΠΑΣΟΚ το οποίο θα πρέπει να κάνει προκειμένου να πει σε μια διαδικασία δυναμικής, θα λέγαμε, μια σχέση?
1: Όσο περισσότερο ασχολούμαστε με τα πραγματικά προβλήματα και τις λύσεις που καταθέτουμε, τόσο καλύτερα θα πηγαίνουμε. όσο πιο γνωστές γίνουν οι προτάσεις μας, τόσο πιο καλά θα είναι τα αποτελέσματά μας. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να σταματήσουμε να ασχολούμαστε με αυτή την εύλογη συζήτηση που αφορά άλλα κόμματα, άλλα πρόσωπα, άλλες συζητήσεις οι οποίες είναι σενάρια επί σενάριων, και να ασχοληθούμε με τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου. Εκεί είναι η μεγάλη πρόκληση, γι' αυτό το 60% της ελληνικής κοινωνίας είναι εκτός διαδικασίας ψήφου, και αυτό είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ.
0: Ο κατακαιρματισμός που υπάρχει στον χώρο της κεντροαριστεράς δημιουργεί, θα λέγατε, ή είναι εφικτή μια νέα συμπαράταξη?
1: Ναι, κοίταξε, αυτή τη στιγμή είναι συνολικός ο κατακαιρματισμός. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι αν υπολογίσουμε ότι η κεντροδεξιά και η κεντροδεξιά είχαν περίπου 85%, βλέπετε ότι στο κομμάτι της κεντροδεξιάς υπάρχουν 4 με 5 κόμματα. Δηλαδή είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι η κυρία Λατινοπούλου, είναι ο κύριος Βελόπουλος, θα γίνει ο κύριος Σαμαράς. Τώρα η κυρία Καριστιανού εκφράζει ανάλογες ιδέες, και από την άλλη και στην κεντροαριστερά υπάρχει ένας πολυκερματισμός. Η άποψή μου είναι ότι αυτό δεν βοηθά στην αντιμετώπιση των ζητημάτων. Πόσο μάλλον όταν έχει 40 ανεξάρτητους βουλευτές, πράγμα το οποίο δεν θυμίζει ένα υγιές πολιτικό σύστημα αυτή τη στιγμή. Και 297 συνολικά, προσέξτε, έχουμε για πρώτη φορά τη μεταπολίτευση μια βουλή η οποία δεν έχει 300 βουλευτές. Άρα θεωρώ ότι είναι κρίσιμο να πάμε το συντομότερο δυνατό σε εκλογές, και η εκτίμησή μου είναι ότι ο ελληνικός λαός έχει την εμπειρία, τη γνώση και την οριμότητα να δει πως με ασφάλεια, σοβαρότητα και προοπτική θα δημιουργήσει ένα νέο πολιτικό σύστημα.
0: Κύριε Ξύδη, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Καλή συνέχεια, γεια σας.

0: είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Ακούσατε λίγο νωρίτερα και τον κύριο Παύλο Χριστίδη, βουλευτή του Β3, του νότιου τομέα της Αθήνας, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ βεβαίως, να μας σχολιάζει την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα και τα πολλά που συμβαίνουν ιδιαίτερα στον χώρο του κέντρου και της κέντρου-αριστεράς. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε, θα αλλάξουμε κλίμα, πλαίσιο, θα βγούμε εκτός συνόρων, θα πάρουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Τριαντάφυλλο Καλατράντο, διδάκτορα Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και Νέων Απειλών και ερευνητή στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Κύριε Καλατράντο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Σας φωνάξαμε κυρίως για τον πόλεμο ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, αλλά όπως βλέπετε τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή δεν μας αφήνουν να ηρεμήσουμε, δεν αφήνουν ολόκληρο τον πλανήτη να ησυχάσει, καθώς για μία ακόμη φορά φαίνεται ότι η κρίση εισέρχεται σε μία νέα επικίνδυνη φάση μετά και τις ακατέρωθαν επιθέσεις από Ισραήλ και Ιράν. Και έχουν αναζωπηρωθεί, θα λέγαμε, και οι φόβοι ότι πάμε σε μια γενικευμένη περιφερειακή σύγκρουση για δεύτερη φορά.
1: Ναι, γιατί η πληροφόρηση η οποία έχουμε και η αίσθηση η οποία μας δημιουργείται έρχεται κυρίως από την πλευρά των ΗΠΑ, πολύ σημαντικό μέρος, καθώς ήταν ο ένας από τους δύο πόλους της στρατιωτικής επιχείρησης που οδήγησε σε αυτό που λέμε πλέον πόλεμο στο Ιράν. Και μέσω από τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ, παρά από τα άλλα δύο μέρη, τόσο από το ίδιο το Ιράν, το οποίο πλέον είναι ξεκάθαρο ότι προσπαθεί να κερδίσει οτιδήποτε μπορεί από αυτή τη φάση της παρατεταμένης περίεργης εκεχηρίας, εκεχηρίας με διαλύματα, η οποία, όπως πολύ σωστά λέτε, κατά περιόδους και κυρίως σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε σήμερα, μοιάζει έτοιμη να καταρρεύσει, από ένα Ιράν το οποίο θεωρεί ότι έχει διαβάσει την πρόθεση του Προέδρου Τραμπ να μην πάει σε περαιτέρω κλιμάκωση, γιατί με όλα αυτά τα μπρος πίσω τα οποία έχει κάνει από τις πολύ σκληρές δηλώσεις είναι εμφανές ότι αν ήθελε και πίστευε μάλλον ότι η επόμενη φάση μιας κλιμάκωσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυτό το οποίο έχει ως στρατηγικό στόχο οι ΗΠΑ, θα την είχε κάνει. Από τη στιγμή που δεν την κάνει, το Ιράν παίζει, πατάει πάνω σε αυτή τη συνθήκη. Και έχουμε προφανώς και το Ισραήλ που εξ αρχής είχε διαφορετική προσέγγιση από τις ΗΠΑ. Έχει το λιγότερο απόσταση από τις όποιες διαπραγματεύσεις και κινείται προς το δικό του σχέδιο, κυρίως στην περίπτωση του Λιβάνου, αλλά όπως βλέπετε είναι συνδεόμενα εκ των πραγμάτων τα δύο μέτωπα, ενώ το μέτωπο των επιχειρήσεων του Ισραήλ εναντίον της Χεζμπολά και το κομμάτι της εμπλοκής με το Ιράν. Άρα λοιπόν το πιθανότερο σενάριο είναι να εξακολουθούμε να έχουμε αυτή την ιδιόμορφη συνθήκη διαπραγματεύσεων με μικρές ή και μεγάλες πολεμικές εμπλοκές ή επιχειρήσεις, γιατί ουσιαστικά ο πρόεδρος Τραμπ έχει εγκλωβιστεί σε μια συνθήκη που ο ίδιος δημιούργησε. Από τη στιγμή που ξεκίνησε αυτή τη στρατιωτική επιχείρηση, η πραγματικότητα είναι ότι όλα τα σενάρια και όλα τα δεδομένα έλεγαν ότι δεν μπορεί να κλείσει αυτό το μέτωπο μόνο με εναέριες επιθέσεις και δι' εναντίον στρατιωτικών στόχων, γιατί δεν ασκείται πίεση προς το καθεστώς. Επομένως βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο σήμερα, το Ιράν να έχει δεχτεί πλήγματα σημαντικά, ωστόσο να κινείται προς το να αντικαταστήσει ότι έχει καταστραφεί από το πολεμικό του οπλοστάσιο, το οποίο έτσι και αλλιώς είναι περισσότερο σε αυτό το οποίο λέμε low cost όπλα, drones, πυράβλους, τα ρουκέτες, τα οποία σε μεγάλο βαθμό τα παράγει το ίδιο, και από την άλλη πλευρά οι ΗΠΑ να είναι ξανά στο ίδιο δίλημα, δηλαδή πάω σε δεύτερη φάση κλιμάκωσης ή θα είναι μόνο εναέριων επιθέσεων. Και αν είναι μόνο εναέριες επιθέσεις, πρέπει να είναι μια πιο σκληρή συνθήκη από την προηγούμενη. Και αυτό σημαίνει στοχοποίηση και άλλων και κρίσιμων υποδομών, οι οποίες κρίσιμες υποδομές θα επηρεάσουν την καθημερινότητα των πολιτών. Είμαι διατεθειμένος να κάνω κάτι τέτοιο. Μέχρι τώρα οι ΗΠΑ δεν δείχνουν διατεθειμένες για να πάρουν ένα τέτοιο ρίσκο. Το Ισραήλ, ας πούμε, το παίρνει, το κάνει. Στη Γάζα και έχει ζητήσει και από τις ΗΠΑ να το κάνει και στο Ιράν. Θα θυμίζω ότι στην προηγούμενη φάση τη μεγάλη του αντιπαράθεση για τα χτυπήματα σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν, που οι ΗΠΑ είχαν διαφωνήσει. Θα περιλαμβάνει στρατιωτική επιδρομή. Όλα αυτά τα σενάρια δεν είναι επιθυμητά για τον πρόεδρο Τραμπ. Αυτό είναι κατανοητό. Αλλά πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος για να απεμπλακεί από αυτή τη συνθήκη, ο οποίος μέχρι τώρα δεν υπάρχει. Δηλαδή, φαίνεται πιθανότερο, δεν είναι πιθανό, αλλά είναι περισσότερο, να το πω έτσι, βάση δυνητική συζήτηση να υποχωρήσει ο πρόεδρος Τραμπ από αυτά που βάζει στο τραπέζι, παρά το Ιράν, με βάση την παρούσα, ξαναλέω, συνθήκη. Εάν δούμε κάτι άλλο σε 15 ημέρες, θα είναι αλλιώς τα δεδομένα. Αλλιώς ξεκίνησε αυτή η εκεχηρία και αλλιώς είχε εξελιχθεί.
0: Ας θα δούμε τι θα γίνει. Βέβαια στο Ισραήλ και αυτό από την πλευρά του δεν έχει τα θέματα. Εξάλλου δεν διαπραγματεύεται και απευθείας με το Ιράν. Μέσω των ΗΠΑ γίνεται αυτό. Φαίνεται να μην έχει τις κόκκινες γραμμές που έχουν οι Αμερικανοί. Γιατί είδαμε ότι το χτύπημα που έγινε από την πλευρά του Ισραήλ ήταν εναντίον ενεργειακής, θα λέγαμε, υποδομής του Ιράν.
1: Σωστά, ναι. Το Ισραήλ έχει ξεκαθαρίσει, έχει και ένα διαφορετικό δόγμα επιχειρήσεων στο πεδίο και το έχει εφαρμόσει τόσο στην περίπτωση του Ιράν με κάποια λίγα χτυπήματα σε αυτές τις, τους μήνες που βλέπουμε αυτή την αντιπαράθεση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, ΗΠΑ, αλλά το έχει κάνει και σε μεγαλύτερο βαθμό στην Γάζα, όπου έχει χτυπήσει και άλλου τύπου υποδομές πέραν των ενεργειακών, ενώ κρίσιμες υποδομές, καθημερινές υποδομές. Οι ΗΠΑ δεν είναι σε αυτή τη συνθήκη. Προφανώς το Ισραήλ έχει και μια διαφορετική αίσθηση απειλής. Δηλαδή, μπορεί για τις ΗΠΑ, ας πούμε, το ζήτημα της Χεζμπολά να είναι σημαντικό και σχετιζόμενο με την όλη διαπραγμάτευση, αλλά δεν την επηρεάζει τόσο πολύ όσο, ας πούμε, την επηρεάζει το ζήτημα της απόκτησης πυρηνικού όπλου για το Ισραήλ. Η Χεζμπολά είναι από τα κύρια ζητήματα. Είναι στην ίδια γραμμή με τα πυρηνικά όπλα, γιατί είναι στο πεδίο. Άρα υπάρχει και αυτή η συζήτηση, βέβαια. Σαν να λέω ότι μην ξεχνάμε και κάτι. Ότι ναι, μεν αυτοί οι τρεις που συζητάμε, συν του συμμάχου του Ιράν, είναι οι βασικοί παίκτες σε αυτή την αντιπαράθεση. Ωστόσο, δεν είναι μόνοι. Και όταν λέω δεν είναι μόνοι, είναι και διάφορες χώρες του κόλπου. Είτε χώρες οι οποίες από την αρχή είχαν δύσκολες σχέσεις με το Ιράν, η Σαουδική Αραβία για παράδειγμα, είτε χώρες που στην πορεία, λόγω και της ευρείας στοχοποίησης τους, απέκτησαν προβληματικές σχέσεις με το Ιράν, απέκτησαν αίσθηση απειλής, όπως είναι το Κατάρ για παράδειγμα, που ήταν ένας ενδιάμεσος στους δύο κόσμους, να το πω έτσι σχηματικά, ή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Επομένως, έχει μπλεχτεί τόσο πολύ το κουβάρι των σχέσεων στην περιοχή, που εάν δεν δούμε ποια ακριβώς θα είναι η επόμενη μέρα στο Ιράν αυτό καθ' αυτό, δεν είναι εύκολο να δούμε πώς θα κινηθεί όλο το κουβάρι το περιφερειακό. Γιατί αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι οι χώρες αυτές είναι πιο κοντά στο Ισραήλ, περισσότερο να το πω έτσι, αισθάνονται απειλή από το Ιράν γιατί δέχτηκαν επιθέσεις, παρά σε μια άλλη ανάγνωση, δηλαδή το Ισραήλ να έχει απομονωθεί. Δεν είναι ότι είναι ο κερδισμένος περιφερειακά, αλλά δεν είναι και απομονωμένο. Είναι μάλλον μια κατάσταση αρκετά ρευστή, η οποία εξελίσσεται συνεχώς.
0: Κύριε Κρατά, το πρέπει να πούμε και κάτι, ότι το Ιράν δεν είναι αραβική χώρα. Οι Πέρσες είναι διαφορετικός λαός από τους Άραβες. Ένα και δεύτερον, ότι οι Σιίτες με τους Σουνίτες, που είναι τα αραβικά κράτη, έχουν μεταξύ τους, φτάνει στα όρια του μίσους πολλές φορές η θρησκευτική αντιπαράθεση που έχουν.
1: Σωστά. Το Ιράν, το μόνο στοιχείο το οποίο έχει αποτελέσει έμπνευση για διάφορες ένοπλες και τρομοκρατικές οργανώσεις είναι η ίδια αυτή η Ισλαμική Επανάσταση. Δηλαδή αυτό το οποίο λέει, για παράδειγμα, το έλεγε το ISIS, το λεγόμενο Ισλαμικό Κράτος, ή παλιότερα το Χαλιφάτο, ή ξέρω εγώ το Εμιράτο που λέει η Αλ-Κάιντα. Δηλαδή μια χώρα η οποία να διοικείται αμιγώς με το πλαίσιο της Σαρία, και άρα να υπάρχει ένα έντονο θεολογικό στοιχείο, είναι αυτό το οποίο υπάρχει το σοθεοκρατικό καθεστώς του Ιράν. Μόνο εκεί. Τα υπόλοιπα είναι ακριβώς όπως τα περιγράψετε, και γι' αυτό έχουμε δει πολλές διάφορες εμπλοκές, ακόμη και πολέμους, Ιράκ, Ιράν για παράδειγμα, στην όλη διαδικασία. Η πραγματικότητα είναι ότι το Ιράν, είτε το ίδιο με τους φρουρούς της Επανάστασης, τους Κούντς και τη διάφορα αυτά δίκτυα τα οποία έχει, είτε πληρεξού Σιήτου, δημιουργούν αστάθεια στην περιοχή. Πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι ο Λίβανος. Είναι άλλο πράγμα η Χεζμπολά που είναι σύμμαχος του Ιράν, και άλλο πράγμα ο Λίβανος. Ο Λίβανος, αν μπορούσε με κάποιο τρόπο να απαλλαγεί από τη Χεζμπολά, θα το ήθελε πάρα πολύ.
0: Βέβαια. Κύριε Κατράτο, πριν σας αφήσουμε, θα θέλαμε έτσι και ένα σχόλιο. Μαζεύονται και οι Ευρωπαίοι στη Λευκοσία σήμερα. Ναι. Υπουργοί Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε και ένα περιστατικό εκεί, μια παρενόχληση που έγινε στο αεροσκάφος του κ. Δένδια, της Γαλλίδας, ομολόγου του και του Ολλανδού. Στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή. Και η Ουκρανία βεβαίως, αλλά στο επίκεντρο θεωρώ ότι είναι περισσότερα τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή, είναι και λόγω της Αιγύπτου εκεί με την Κύπρο. Μπορούν να κάνουν κάτι οι Ευρωπαίοι, γιατί τους βλέπουμε να είναι απλά παθητικοί παρατηρητές όλων αυτών των οποίων συμβαίνουν.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει πάρα πολλές επιλογές μπροστά της. Ενώ δεν συμμετέχει στη στρατιωτική επιχείρηση, άρα στις διαπραγματεύσεις δεν έχει ρόλο βαρύνοντα. Είναι σε κάποιες περιφερειακές συζητήσεις, δεν ασκεί μοχλοποίησης ούτε προς το Ιράν, δηλαδή δεν έχει τις σχέσεις εκείνες με το Ιράν ή την επίδραση εκείνη στο Ιράν, γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη, εφαρμόζουν τις κυρώσεις οι οποίες πρέπει να υπάρχουν στο θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν. Από την άλλη πλευρά, οι ΗΠΑ το ξέρουμε, το επιβεβαιώνουν κάθε μέρα, ότι έχουν το λιγότερο απόσταση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, να το πω σχηματικά, ο πρόεδρος Τραμπ μας έχει πολλές φορές ότι το μόνο που δεν θα ρωτήσει για το πώς θα αποφασίσει να κινηθεί σε αυτή την συνθήκη που ξεκίνησε με πόλεμο και έχει μετεξελιχθεί σε διαπραγμάτευση είναι τα ευρωπαϊκά κράτη. Ωστόσο, υπάρχει μια πραγματικότητα. Τα ευρωπαϊκά κράτη έχουν πολλές επιπτώσεις. Γιατί μόνο και μόνο, ας αφήσουμε τα υπόλοιπα, η κατάσταση με το στενό του Ορμού που έχει επιπτώσει στην ναυτιλία. Η ναυτιλία επηρεάζει τα logistics. Τα logistics επηρεάζουν την ενέργεια. Η ενέργεια επηρεάζει όλες τις φοδιαστικές αλυσίδες και έχει δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα το οποίο επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών. Δηλαδή δεν είναι απλώς να σταθμίσουμε διπλωματικές σχέσεις ή απειλές ασφάλειας. Μιλάμε για επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών. Ωστόσο, το μόνο από τα σενάρια που έχει πέσει κατά περιόδους στο τραπέζι και μοιάζει λίγο με δράση είναι αυτό το αν θα σχηματίσει κάποια δύναμη η Ευρωπαϊκή Ένωση για να κάνει κάποια επιχείρηση. Επιτέλου, κάποια δύναμη, κάποια επιχείρηση, ναι. Πολλά ερωτηματικά να το πω έτσι σχηματικά, για το κομμάτι των στενών του Ορμούζ, εφόσον υπάρχει και συμφωνία. Γιατί δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση τα ευρωπαϊκά κράτη να εμπλακούν σε ένα πόλεμο επί της ουσίας, σε ένα ναυτικό πόλεμο. Πρακτικά. Το ζητούμενο για την Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ένα και τα διδάγματα είναι τα ίδια. Είτε μιλάμε για την Ουκρανία, είτε ακόμα χειρότερα για την περίπτωση της Μέσης Ανατολής, όπου δεν την βάζουν στο τραπέζι ούτε οι στενοί της σύμμαχοι, όπως είναι οι ΗΠΑ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται στρατηγική αυτονομία, χρειάζεται αυτό που λέει ο πρόεδρος Μακρόν, δικό της γεωπολιτικό όραμα και χρειάζεται την αμυντική δυνατότητα για να πάει να κάνει πολέμους, αλλά για να είναι ένας ισχυρός παίκτης, ο οποίος μπορεί να παίξει ρόλο στις συνθήκες. Εφόσον δεν πληρούνται αυτά, είμαστε στη φάση αυτή να απορροφάνε ο κραδασμός, να προσπαθεί να σπρώξει, να το πω έτσι, προς μια σταθερότητα, αλλά να μην λαμβάνεται πάντα υπόψη.
0: Κύριε Κατράτο, σας ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση.
1: Να είστε
0: καλημέρα
1: καλά.
0: Και καλή συνέχεια.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Εμείς στο σημείο αυτό βρισκόμαστε περίπου ένα λεπτό πριν το ρολόι δείξει 11 ακριβώς. Πρέπει να σας πω ότι με αφορμή και την συνέντευξη που κάναμε τώρα από τον Τριαντάφυλλο Γαλατάλο, τον κύριο Τριαντάφυλλο Γαλατάλο, ευρωπαϊκό διδάκτορα Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και Νέων Απειλών, ότι βρίσκεται σήμερα στη χώρα μας, μάλιστα το απόγευμα θα έχει και συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Πατριάρχης της Πατριάρχης Ιερουσαλήμ και Πάσης Παλαιστίνης, ο κύριος Θεόφιλος ο Τρίτος. Θα δει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως σας είπαμε, στις 6 το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου. Πολύ σημαντική η παρουσία του, μιας και μην ξεχνάμε ότι η Μέση Ανατολή διαθέτει αρκετό χριστιανικό πληθυσμό, το ξεχνάμε αυτό. Και μάλιστα πριν από λίγες μέρες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πέρασε και ένα ψήφισμα όπου αναγνώρισε ρητά για πρώτη φορά το ζήτημα της χριστιανοφοβίας και καταδίκασε, θα λέγαμε, με αυτό το ψήφισμα τους παγκόσμιους διωγμούς κατά των χριστιανών. Χαρακτήρισε μάλιστα τον χριστιανισμό ως την θρησκεία που υφίσταται τους περισσότερους διωγμούς στον κόσμο. Λοιπόν, πάμε σε μια μικρή διακοπή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με ό,τι έχει συμβεί στην Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα. Και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας με τη συνέχεια.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στη Μέση Ανατολή για νέο τρίτο μπαράζ πυράβλων από το Ιράν, κάνει λόγο ο Ισραηλινός στρατός. Το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς μετέδωσε πως Ισραηλινό πλήγμα προκάλεσε υλικές ζημιές σε πετροχημικό εργοστάσιο στην οικονομική ζώνη της Μαχσάχρ, η οποία εκενώνεται. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ενοπλές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν, ενώ ανέφεραν πως εκτοξεύθηκε πύραυλος εναντίον της επικράτειας της χώρας και από την Ιεμένη. Πλήρη απαγόρευση εισόδου των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα κήρυξαν οι Χούθη της Ιεμένης. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επλέκονται στις Ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Άνοδος 4,5% στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Brent έφτασε στα 96,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 93,48 δολάρια. Εκτονώνεται η σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια, ενώ νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφτηκε τα ξημερώματα. Θεωρώ ότι η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται για την ώρα καλά. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική, ενώ το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό, τόνισε ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσαπουρνιώτης, δήμαρχος Μαντουδίου, λίμνης Αγίας Άννας, υπογράμμισε στο σταθμό μας ότι συνολικά μπορεί να ξεπεράσουμε και τα 100 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές και είναι σπίτια και δημοτικά ακίνητα. Είχαμε κατολιστήσεις σχεδόν σε όλο το δικό δίκτυο, αλλά αυτά αντιμετωπίστηκαν σε χρόνο ρεκόρ και τώρα όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Τουλάχιστον 15 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες, κυρίως μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια, έχει αφήσει πίσω του ισχυρό σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες Φιλιππίνες σήμερα και προκάλεσε τσουνάμι ύψους 1 μέτρο κατά μήκος των κοντινών ακτών, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Σήμερα στη Λευκωσία, το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αμυντική ετοιμότητα της Ένωσης στο επίκεντρο μετά την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών Γαλλίας και Ολλανδίας. Φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πάνω από βενζινάδικο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Απεγκλωβίστηκαν 2 άτομα, ενώ στο σημείο επιχειρούν οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία. 5 νεκροί και 14 τραυματίες στην ουκρανική περιφέρεια της Ζαπορίζια έπειτα από ρωσική επίθεση. Διακοπή της ηλεκτροδότησης στην Οδυσσό εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειος, εξυμποφόρους θα πελάγει. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιώς 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
4: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία. 8 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Έχουμε περάσει ήδη στη δεύτερη ώρα και τη σημερινή μας εκπομπή. Να καλωσορίσουμε όλοι όσοι από εσάς συντονιστήκατε στις ραδιοσυγκροτητές μας αυτή τη δεύτερη ώρα και να σας ευχηθούμε καλή ακρόαση. Επίσης, θα συνεχίσουμε τα θέματά μας, να φύγουμε για λίγο από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, την διπλωματία, την οικονομία και να περάσουμε στον πολιτισμό. Να περάσουμε σε ένα ιδιαίτερο θέμα που έχει να κάνει με μια σύνδεση της ιατρικής με της δικαιοσύνης. Θα καταλάβατε τι ακριβώς εννοούμε. Θα βάλουμε προηγουμένως όμως την παρέα μας τον κύριο Ανδρέα Ρετζούλα, τον πρόεδρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Πολιτιστικής Διπλωματίας, ο οργανισμός ο οποίος διοργανώνει την Τετάρτη μεθαύριο το πρώτο φόρουμ ιατρικής ευθύνης και δικαιοσύνης, με στόχο βεβαίως να συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός θεσμικού διαλόγου γύρω από ένα κρίσιμο ζήτημα. Αφορά το σύγχρονο σύστημα υγείας βεβαίως και την διαχείριση του ιατρικού σφάλματος. Κύριε Ρετζούλα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Α, είστε καλά. Και μόνο ο τίτλος βεβαίως δείχνει να τραβάει το ενδιαφέρον, να το σημειώσουμε αυτό, διότι πολλές φορές οι άνθρωποι μας έχουν χάσει τη ζωή τους από ιατρικό, αρκετές φορές, μην λέω πολλές, από ιατρικό λάθος. Ψάχνουν να βρουν άκρη οι συγγενείς στη δικαιοσύνη. Πολλές φορές βρίσκεται μια άκρη, άλλες φορές είναι εξαιρετικά δύσκολο να πεις αν φταίει ή δεν φταίει ο γιατρός.
1: Αρχικά το φόρουμ αυτό γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα χώρο διαλόγου μεταξύ ιατρικής κοινότητας και δικαιοσύνης, και μέσα από αυτό το φόρουμ να μπορέσουν να βγουν, αν όχι κάποια αποτελέσματα, τουλάχιστον να κατατεθούν κάποιες προτάσεις που ενδεχομένως να βοηθήσουν και τη μία πλευρά και την άλλη πλευρά. Βέβαια, με τα ιατρικά σφάλματα αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχουν σκοπιμότητες.
0: Όχι, βέβαια.
1: Η ιατρική βέβαια είναι μια επιστήμη που συνδέεται αναπόφευκτα με την αβεβαιότητα.
0: Το λέμε και εμείς πολλές φορές, κύριε Ρετζούλα, ότι ο γιατρός δεν είναι Θεός, κάνει ό,τι μπορεί στο μέτρο του εφικτού.
1: Γι' αυτό λοιπόν και στο υποσυνείδητο του ανθρώπου έχει την αβεβαιότητα, αν μπει σε ένα χειρουργείο, πώς θα βγει και αν θα βγει. Διατρέχει πάντα, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος. Αυτό βέβαια σε κάθε δυσμενές αποτέλεσμα δεν σημαίνει ότι υπάρχει σφάλμα του γιατρού.
0: Ναι. Πάντως εσείς στο πλαίσιο του φόρουμ κάνετε μια προσπάθεια να δημιουργήσετε είτε να δοθούν κάποιες απαντήσεις από νομικούς δικαστικούς οι οποίοι συμμετέχουν στη σχετική κουβέντα που θα γίνει, είτε από την πλευρά των γιατρών. Θα θέλαμε να μας πείτε δύο κουβέντες για το συγκεκριμένο φόρουμ ιατρικής ευθύνης και δικαιοσύνης. Ποιοι θα μιλήσουν, ποιοι θα παλάβουν μέρος, πού γίνεται?
1: Ομιλητές θα είναι ο Αρεοπαγίτης, ο κύριος Παπαγεωργίου, θα είναι ο γιατρός ο πλαστικός, ο κύριος Λύρας, θα απευθύνουν βέβαια αρκετοί άνθρωποι χαιρετισμό, ψυχολόγοι θα μιλήσουν, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Διότι στόχος βέβαια αυτού του φόρουμ δεν είναι να επιλέξουμε ανάμεσα στην προστασία των ασθενών ή των γιατρών. Στόχος αυτού του συνεδρίου είναι να οικοδομήσουμε ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης και διαφάνειας για τη δικαιοσύνη.
0: Άλιστα.
1: Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία και την καταγραφή που πιστεύω ότι θα γίνει και οι προβληματισμοί που θα τεθούν, πιστεύουμε ότι τα αποτελέσματα για μια ουσιαστική βάση για μετά την αξιοποίηση βέβαια των προτάσεων να φέρουν μια έτσι πιο κοντά γιατρό με ασθενή και δικαιοσύνη. Πολύ περισσότερο με τη δικαιοσύνη, η οποία δικαιοσύνη είναι πολύ δύσκολο να βάλουμε στο ίδιο τραπέζι τους γιατρούς με τη δικαιοσύνη.
0: Βέβαια, εξαιρετικά δύσκολο είναι και οι δύο, θα λέγαμε, θεσμοί σχετικά δυσπρόσιτοι, πόσο μάλλον όταν στο επίκεντρο βρίσκονται τέτοια ζητήματα όπως έχει να κάνει με το ιατρικό σφάλμα και όπως εν συνεχεία έχει να κάνει με την απονομή δικαιοσύνης. Γιατί δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο θα είναι για κάποιον δικαστή να πει αν είναι σφάλμα ή δεν είναι, ή αν είναι ιατρικό λάθος κάτι το οποίο δεν πήγε καλά.
1: Τώρα, είναι κατά περίπτωση βέβαια, ο δικαστής δεν θα μπορέσει να πει ότι υπάρχει νομοθεσία που ορίζεται αν θα έχει γίνει λάθος από τον γιατρό, όλα είναι κατά περίπτωση.
0: Βέβαια.
1: Η πρόταση είναι να διατηρήσουμε μια δίκαιη και ισορροπημένη μεταξύ τους σχέση.
0: Όλα αυτά βεβαίως θα απαντηθούν, θεωρώ, ή τουλάχιστον θα επιχειρηθεί να απαντηθούν στο πλαίσιο του φόρουμ, το οποίο πραγματοποιείται για την ιστορία από την ενδεχόμενη Τετάρτη μεθαύριο στις 7 το απόγευμα στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων εκεί στη Γύλης. Κύριε Ρετζούλα, θα θέλαμε να μας πείτε έτσι και κάποια λόγια για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Πολιτιστικής Διπλωματίας, ο οποίος είναι και ο διοργανωτής του φόρουμ.
1: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Πολιτιστικής Μονομαχίας έχει έδρα στην Ουψάλα, έχει ιδρυθεί πάνω στα πρότυπα από δύο μεγάλων διπλωματών, του Ντάγκ Χάμαρσκελτ, του Σουηδού διπλωμάτη, και του Ιωάννη Καποδίστρια. Όλοι γνωρίζουμε για τον Ιωάννη Καποδίστρια, δεν χρειάζεται να πούμε περαιτέρω πράγματα. Βέβαια, ο πολιτιστικός οργανισμός δεν περιορίζεται μόνο σε πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αυτός είναι ο σκοπός. Εκτός βέβαια από αυτό, το οποίο είναι σε ευρύ κλίμακα, να μπούμε και πολύ κοντά στα ανθρώπινα δικαιώματα των ανθρώπων, σε συνεδρίες, σε προβλήματα που απασχολούν την καθημερινότητα των πολιτών. Και γι' αυτό και ξεκινήσαμε την πρωτοβουλία, είναι το πρώτο φόρουμ και το πρώτο συνέδριο που αφορά τη δικαιοσύνη και την ιατρική.
0: Ούτως ή άλλως κάνετε αρκετές διοργανώσεις κατά τη διάρκεια του χρόνου και αναπτύσσεται και φιλανθρωπική δράση επίσης, από ό,τι ξέρουμε και μαθαίνουμε.
1: Ναι, φιλανθρωπική με την έννοια, δεν ξέρω πώς το βλέπει ο καθένας τη φιλανθρωπία. Νομίζω ότι η ενημέρωση και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι οποίες αφορούν σε παγκόσμιο επίπεδο, και πρόσφατα μάλιστα κάναμε και στο Πολεμικό Μουσείο για την Παγκόσμια Μέρα Πολιτισμού ένα γεφύρωμα πολιτισμών Κίνας, Κύπρου και Ελλάδας.
0: Έδωσε το παρόν και ο Ερυθρός Σταυρός, από ό,τι μάθαμε εκεί.
1: Συμμετείχε και στο φόρουμ αυτό, θα είναι υποστηριχτής ο Ερυθρός Σταυρός. Πάντα ο πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού, κ. Σαβιαζινός, μας τιμά και με την παρουσία του, αλλά και με τη συνεργασία. Και στην προκειμένη περίπτωση με το φόρουμ είναι υποστηρικτής, και όχι μόνο, έχουμε και άλλες δράσεις στα πλάνα μας, να συνεργαστούμε και να αναπτύξουμε όλες τις κατά το δυνατόν καλύτερο δράσεις του οργανισμού.
0: Κύριε Τζούλα, σας ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία μας, για την παρουσία σας στην εκπομπή. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, για καλή συνέχεια.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική διαφωνία, πάντα συντονισμένοι στη φωνή της Ελλάδας. Every time you go away από τον Paul Young. Εξακολουθεί και παίζει βεβαίως στα μικρόφωνα. 18 λεπτά μετά τις 11 συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Θα πάμε και σε ένα θέμα που μας αφορά όλους μας, πιστεύω. Το χρησιμοποιούμε, δεν το καταλαβαίνουμε πολλές φορές ή κάποιες φορές το είναι ένας πολύτιμος βοηθός, αλλά ταυτόχρονα είναι ένα ζήτημα το οποίο προκαλεί ανησυχία, προκαλεί ένα φόβο και γιατί όχι, προκαλεί και ένα δέος. Αναφέρομαι στην τεχνητή νοημοσύνη. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Ιωάννη Πίτα, τον πρόεδρο της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών στη τεχνητή νοημοσύνη. Κύριε Πίτα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη, κύριε Πίτα, που από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω, μέχρι ενός σημείου φαίνεται να αυτονομείται, και αυτό διότι αρκετές φορές ή μερικές φορές την πιάνουμε να συμπεριφέρεται άσχημα, την πιάνουμε να προσπαθεί να μας παραπληροφορήσει ή ακόμα και να μας εξαπατήσει.
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτό σε ορισμένες περιπτώσεις, σε κάποια πειράματα που έχουν κάνει οι εταιρείες, αλλά ίσως και απλοί χρήστες να το καταλαβαίνουν αυτά εδώ πέρα. Όντως, η τεχνητή νοημοσύνη στέλνει παραπιστικές απαντήσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει αυτονομία. Απλώς συμπεριφέρεται, και η συμπεριφορά πάλι σε εισαγωγικά τα δυνέβαζα, συμπεριφέρεται άσχημα. Και το ερώτημα είναι γιατί συμβαίνει αυτό εδώ πέρα το πράγμα.
0: Αυτό γιατί συμβαίνει, κύριε Πίτα?
1: Κοιτάξτε, αν καθίσεις και το σκεφτείς, ουσιαστικά η τεχνητή νοημοσύνη έτσι όπως είναι σήμερα δεν είναι τίποτα άλλο παρά ενισχυτής της γνώσης και τρόπου συμπεριφοράς των ανθρώπων. Ό,τι ακούει στο διαδίκτυο, αυτά τα μαζεύει, εκπαιδεύεται με αυτά και μετά τα ξεφουρνίζει στην κάθε ερώτηση την οποία κάνουμε. Τι σημαίνει αυτό εδώ το πράγμα? Είναι το γνωστό ρητό ότι με όποιον δάσκαλο καθίσεις, αυτά τα γράμματα θα τα μάθεις. Αν δηλαδή εμείς την εκπαιδεύουμε την νοημοσύνη με λάθος δεδομένα, τότε αρχίζει και συμπεριφέρεται με περίεργο τρόπο. Και δεν είναι αλήθεια ότι κάναμε το καλύτερο δυνατό στην εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης μέχρι τώρα, γιατί αυτή γίνεται συνήθως από πολύ μεγάλες εταιρείες, οι οποίες βρίσκουν δεδομένα μεταξύ των άλλων κατά κύριο λόγο στο διαδίκτυο, και αυτά τα χρησιμοποιούν δωρεάν, είναι η εύκολη λύση, είναι, αλλά στο διαδίκτυο όμως υπάρχουν πάρα πολλά σκουπίδια και εκπαιδεύεται η τεχνητή νοημοσύνη και με αυτά τα σκουπίδια. Το αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο βλέπουμε.
0: Μάλιστα. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να... κάποιος σε εταιρείες όλα αυτά, δεν υπάρχουν τμήματα που να πιστοποιούν ότι αυτά τα οποία ανεβάζουν ή χρησιμοποιούν στο πλαίσιο της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο, να το χαρακτηρίσω έτσι, που αναπτύσσεται από λίγες εταιρείες. Δεν μπορεί να το αναπτύξει οποιοδήποτε.
1: Ναι, αλλά για να εκπαιδευτούν αυτά τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα χρησιμοποιούνται εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια κείμενα το διαδίκτυο και δεν είναι δυνατόν αυτά να τα φιλτράρεις εύκολα με μαζικό τρόπο, οπότε απλώς εκπαιδεύεται. Μπαίνουν και διάφορα σκουπίδια με τα οποία γίνεται εκπαίδευση στην τεχνητή νοημοσύνη. Για παράδειγμα, μπορεί να μπουν πάρα πολλά κείμενα τα οποία έχουν σχέση με επιστημονική φαντασία, τα οποία μιλάνε για ρομπότ τα οποία αυτονομούνται, και να αρχίσει μετά το σύστημα της τεχνητής νοημοσύνης να ξεφουρνίζει τις αντίστοιχες αυτά που έχει μάθει, ή να μπει για παράδειγμα ναζιστικό κείμενο μέσα, να παρισφρήσει μέσα στα κείμενα εκπαίδευσης και να αρχίσει να δίνει τέτοιες απαντήσεις οι οποίες προάγουν διακρίσεις. Αυτό είναι γνωστό το φαινόμενο, δηλαδή το AI bias όπως λέμε στα αγγλικά. Απλώς το καινούριο στην ιστορία, έτσι όπως σκέφτομαι εγώ, είναι ότι αυτό δεν είναι ένα μεμονωμένο φαινόμενο με το οποίο εξηγούμε για παράδειγμα τις φιλητικές προκαταλήψεις τις οποίες καμιά φορά αναπαράγει η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά έχει σχέση και με τη γενικότερη συμπεριφορά της, την κακή συμπεριφορά. Αυτό μέχρι τώρα δεν είχε δοθεί τέτοιου τύπου εξήγηση, και σε αυτό εδώ πέρα το θέμα τώρα οι εταιρείες της τεχνητής νοημοσύνης δρούν, αλλά δρούν πυροσβεστικά. Βλέπουν δηλαδή που εκπαιδευτεί το σύστημα της τεχνητής νοημοσύνης, όταν αρχίζουν και παρουσιάζονται προβλήματα, προσπαθούν επιμέρους να λύσουν αυτά εδώ πέρα τα προβλήματα. Αν αρχίσει δηλαδή και δίνει οδηγίες για το πώς θα φτιάξει μια βόμβα, προσπαθούν αυτά εδώ πέρα να το απενεργοποιήσουν. Δηλαδή και δίνει οδηγίες για το πώς θα φτιάξει μια βόμβα, προσπαθούν αυτά εδώ πέρα να το απενεργοποιήσουν.

0: Okay. Την ανθρώπινη φύση και την πραγματικότητα και τις κακές πλευρές απλώς μέσα στο διαδίκτυο. Τα αρνητικά ή τα κακά κείμενα είναι πάρα πολλά, είναι υπερβολικά πολλά. Και αυτά περνάνε μέσα στα συστήματα εκπαίδευσης τεχνητής νοημοσύνης και ενισχύουμε τη λάθος πληροφορία κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.
1: Οι κρατικές δομές μπορούσαν να παίξουν κάποιο ρόλο επικοδομητικό προς αυτή την κατεύθυνση, κύριε Πίτα?
0: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα πρέπει να τεθεί αυτό εδώ πέρα το θέμα. Στις εταιρείες είναι παγκόσμιο το πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Και πρέπει να κάτι να γίνει από αυτού. Δηλαδή, πρέπει να φιλτράρονται με καλύτερο τρόπο τα δεδομένα τα οποία χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό εύκολα λέγεται, αλλά δύσκολα γίνεται. Γιατί αυτό συνεπάγεται πολύ μεγάλο κόστος για τις εταιρείες της τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί αυτά τα κείμενα είναι ποιότητας. Πρέπει να τα πληρώσουν. Πρέπει να πληρώσουν τους εκδότες, για παράδειγμα, και τους συγγραφείς για αυτά τα κείμενα. Και, εν πάση περιπτώσει, είναι και άλλα θέματα τα οποία έχουν σχέση και με ηθική και με πολιτική, γιατί κάθε επιλογή κειμένου στην τελική ανάλυση είναι και μια λογοκρισία. Πώς θα λογοκρίνουμε εμείς την πληροφορία έτσι ώστε να βάλουμε την σε εισαγωγικά καλή πληροφορία για την εκπαίδευση των ευρωνομικών δικτύων του μεγάλου γνωστικού μοντέλου? Και θα είναι αυτό το οποίο θα κάνουμε αντιπροσωπευτικό τελικά. Γιατί δεν θέλουμε τεχνητή νοημοσύνη η οποία να είναι διάβολος, αλλά ούτε και τεχνητή νοημοσύνη η οποία να είναι υπερβολικός άγγελος.
1: Κύριε Πίτα, πρέπει να αντιφοβόμαστε τη τεχνητή νοημοσύνη, γιατί ακούμε διάφορες θεωρίες ότι θα κυριαρχήσουν οι μηχανές, θα μας καταστρέψουν, θα...
0: Κοιτάξτε, εκείνο το οποίο πρέπει να φοβόμαστε οπωσδήποτε είναι η κακή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί και αυτό το οποίο σας αναφέρω αυτή τη στιγμή είναι κακός τρόπος με τον οποίο να εκπαιδεύουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ένας γρήγορος τρόπος και εμπολής δωρεάν για τις εταιρείες αυτές. Έχει το καλό ότι μας έδειξε νωρίς τους κινδύνους. Γιατί και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ξέρεις, ότι ξέρεις υπάρχουν κίνδυνοι. Ναι, αλλά πρέπει όμως τώρα πια να ρυθμίσουμε αυτό εδώ πέρα το περιβάλλον πριν είναι πολύ αργά. Γιατί αν εκπαιδευτούν αυτά εδώ πέρα τα συστήματα, είναι έξυπνα και έχουμε πολλά τέτοια συστήματα, όχι μόνο ένα και δύο, τα οποία θα συνεργάζονται μεταξύ τους και θα διασπείρουν κακή πληροφορία. Αυτό εδώ πέρα σημαίνει ότι θα οδηγηθούμε σε μια κατάσταση που είναι πολύ χειρότερη από τα σημερινά κοινωνικά μέσα, στα οποία ήδη διακέτει κακή πληροφορία, γιατί δεν ρυθμίστηκαν ποτέ τα κοινωνικά μέσα. Χρειάζεται δηλαδή και οι κυβερνήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο όμως κάτι να κάνουν από αυτού. Οι άνθρωποι, για παράδειγμα, λέει ότι πρέπει να ρυθμίσουμε αυτό εδώ πέρα το περιβάλλον πριν είναι αργά, αλλά αυτό δεν το λένε όλες οι εταιρείες. Και οι άνθρωποι, βέβαια, εκείνο που την ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα είναι να τα συστήματά της να μην προσβάλλονται δικαστικά, γιατί αν αρχίσει και αρχίζουν, ήδη υπάρχουν τέτοιες δίκες εναντίον αυτών των εταιριών για παιδιά τα οποία αυτοκτόνησαν, για παράδειγμα, θέλουν να ελαττώσουν το ρίσκο τους. Γι' αυτό ξεκινάει και το κύριο ενδιαφέρον της Anthropic για τέτοια συστήματα. Ναι, αλλά πρέπει το ενδιαφέρον όμως να είναι γενικότερο και να είναι ενδιαφέρον το οποίο να εκφράζεται από το κοινοβούλιο και τις κυβερνήσεις, όχι μόνο τις εταιρείες.
1: Κύριε Πίτα, εντάξει οι εταιρείες, εντάξει τα κράτη. Εμείς ως άτομα πλέον μπορούμε να προστατευτούμε εναντί της τεχνητής νοημοσύνης, αν μας συμπεριφέρεται π.χ. άσχημα, ή ξέρω εγώ πώς μπορούμε να κάνουμε μια διήλυση όλων αυτών των πληροφοριών που μας έρχονται και οι περισσότεροι από εμάς τα θεωρούμε ότι είναι δεδομένα, ότι είναι έτσι όπως τα λέει.
0: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι εμείς πρώτον νομίζουμε ότι τα συστήματα της νοημοσύνης είναι πιο έξυπνα από εμάς και τα φοβόμαστε, ή ότι ακόμα έχουν συναισθηματική νοημοσύνη και τα ερωτευόμαστε, ή έχουμε μια άκρητη εμπιστοσύνη σε αυτά τα οποία λένε. Όλα αυτά είναι λάθος. Είναι λάθος η συμπεριφορά από την πλευρά των απλών ανθρώπων που τα χρησιμοποιούν. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο βοηθητικό, το οποίο πρέπει να το χρησιμοποιούμε σαν τέτοιο. Πρέπει πάντα αυτά τα οποία μας επιστρέφει να τα κρίνουμε. Αυτό πάλι εύκολα το λες, αλλά δύσκολο το κάνεις. Γιατί ένας ο οποίος ξέρει τι του γίνεται, έχει εμπιστοσύνη στις ικανότητες του, ξέρει το αντικείμενο για το οποίο συζητάει με ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο, τότε μπορεί να φιλτράρει και τα αποτελέσματα. Αν για παράδειγμα δώσω εγώ ένα κείμενο από τα ελληνικά στα αγγλικά να μεταφραστεί από ένα τέτοιο εργαλείο, μπορώ να ελέγξω κατά πόσο η μετάφραση την οποία παράγει είναι σωστή ή όχι. Αλλά όμως υπάρχουν και άτομα τα οποία δεν έχουν εκεί πιο πολύ

0: Δηλαδή δεν έχουν τις δυνατότητες να φιλτράνε το αποτέλεσμα της τεχνητής νοημοσύνης και δέχονται. Υπάρχουν για παράδειγμα, υπάρχουν άτομα τα οποία είναι πιο αδύναμοι χαρακτήρες. Όλοι αυτοί χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη και μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν με καταστροφικό τρόπο, γιατί απλώς δεν μπορούν να ελέγξουν αυτό το οποίο παράγει η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Και επίτα να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία μας. Θα ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. 31 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Συνεχίζουμε και θα περάσουμε στο Διεθνές Δελτίο και στη συνάδελφο την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς που το παρακολουθεί. Ιβάνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, στη Μέση Ανατολή, υλικές ζημιές σε εργοστάσιο πετροχημικών στο Ιράν έπειτα από αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ. Η βιομηχανική περιοχή εκενώνεται. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν δύο στρατιωτικές βάσεις του Ισραήλ. Οι αντάρτες Χούτι ανέλαβαν την ευθύνη για επίθεση εναντίον του Ισραήλ, ανακοίνωσαν πλήρη απαγόρευση της Ισραηλινής ναυτιλίας στην Ερυθρά Θάλασσα, αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ εναντίον του Ιράν σε αντίπεινα για την εκτόξευση πυράβλων από τη Τεχεράνη. Σε ό,τι αφορά το στενό του Ορμούζ, ο Ιρανός πρεσβευτής στη Ρωσία δηλώνει ότι θα είναι ανοιχτό, αλλά θα επιβάλλονται θέλη διέλευσης. Θα λειτουργήσει υπό νέους όρους, τους οποίους θα θέσουν το Ιράν και το Ομάν. Το Ιράν επιμένει ότι η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ θα πρέπει να περιλαμβάνει την επιβολή τελών για τα πλοία που περνάνε από το στενό του Ορμούζ, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εντελώς αντίθετες. Ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας Αμπάς Αράκτης συζήτησε χτες το βράδυ τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τους ομολόγους του της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Τουρκίας, της Αιγύπτου και με κορυφαίο αντιπρόσωπο του κυριότερου μεσολαβητή του Πακιστάν, όπως και με το πρωθυπουργό του Κατάρ. Σε άλλο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, στην Γάζα, 9 νεκροί από Ισραηλινά πλήγματα χτες, ενώ η Αίγυπτος φιλοξενεί νέες συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή οθούν εκατομμύρια ανθρώπους στην πείνα. Συγκεκριμένα προειδοποιούν ότι έχει αρχίσει να εδραιώνεται το σενάριο της επιδείνωσης σε πρωτοφανές επίπεδο της διατροφικής ανασφάλειας παγκοσμίως στην περίπτωση μιας παρατεταμένης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Και μάλλον μια τέτοια κατάσταση βιώνουμε. Δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός, αλλά οι συγκρούσεις στην ουσία είναι σχεδόν καθημερινές. Στο άλλο μέτωπο, στο Ουκρανικό, Παρίσι, Βερολίνο και Λονδίνο υποστηρίζουν την πρόταση Ζελένσκι, ο οποίος πήγε στο Λονδίνο και συναντήθηκε με τους ηγέτες Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας για απευθείας διάλογο ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία με την ενεργό συμμετοχή των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Το θέμα είναι τι λέει η Ρωσία, η οποία σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις που έχουν γίνει μετά από την πρόταση του κύριου Ζελένσκι για συνάντηση με τον κύριο Πούτιν είναι αρνητική. Λοιπόν, το Πολίτικο αναφέρει ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ εξετάζουν νέα στρατιωτικο-οικονομική βοήθεια 70 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανία. Το Πολίτικο το αναφέρει αυτό επικαλούμενο τέσσερις διπλωματικές πηγές χωρίς να τους κατονομάζει και αναφέρει ότι η απόφαση θα πρέπει να ανακοινωθεί τον επόμενο μήνα στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και πρόκειται για την πρόταση της Γερμανίας. Από την πλευρά της Ρωσίας, ένας από τους ισχυρούς άντρες του Κρεμλίνου, ο απεσταλμένος του κυρίου Πούτιν για τις επενδύσεις και οικονομική συνεργασία με το εξωτερικό, ο κύριος Κυρίλ Δημητρίεβ, δηλώνει ότι η ευρωπαϊκό στρατιωτικό σύμπλεγμα έχει μεγάλα κέρδη από το πόλεμο της Ουκρανίας και ότι αυτός ήταν και ο λόγος που ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον εμπόδισε τις ειρηνευτικές συνομιλίες οι οποίες έχουν γίνει στην αρχή του πολέμου στην Κωνσταντινούπολη ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο.
0: Μάλιστα,
1: ναι, βεβαίως. Απλώς κατηγόρησε τον κύριο Τζόνσον ότι ακόμα και πληρώθηκε από τα εργοστάσια παραγωγής των μη επανδρομένων για να εμποδίσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Στην Αρμενία είχαμε βουλευτικές εκλογές όπου ο πρωθυπουργός Πασινιάν ανακήρυξε τη νίκη τους στις βολευτικές εκλογές, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν δοκιμασία της πολιτικής του για τον γεωπολιτικό αναπροσανατολισμό της χώρας του Καυκάσου προς την Δύση. Το κόμμα Κοινωνικό Συμβόλαιο του κ. Πασινιάν, σύμφωνα με την ενσωμάτωση 16% πήρε 54,4%, ενώ το κόμμα Ισχυρή Αρμενία του Ρωσοαρμένιου επιχειρηματία Καραπετιάν αναδεικνύεται αξιωματική αντιπολίτευση με το 22% των ψήφων, ενώ η Συμμαχία για την Αρμενία είναι το τρίτο κόμμα με το 8,8% των ψήφων. Η Ευρώπη χαιρετίζει τη νίκη του κύριου Πασινιάν, ο οποίος προσπαθεί να στρίψει τη χώρα από τις συνεργασίες με τη Ρωσία στις συνεργασίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις δηλώσεις της κυρίας Φόντερ Λάιν, του κύριου Μακρόν και της κυρίας Κάρα. Να πούμε ότι στις Φιλιππίνες έγινε μεγάλος σεισμός 7,8 βαθμών Ρίχτερ και μέχρι τώρα 8 νεκροί. Θα δούμε ποιος θα είναι ο τελικός απολογισμός. Ναι, και να αναφέρουμε ότι η επιδημία εμπόλα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό μπορεί να προλάβει διαστάσεις μεγαλύτερες από εκείνη του 2014, προειδοποιούν οι υγειονομικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Και να περάσουμε και στα Βαλκάνια ή θα κάνουμε μια μουσική διακοπή.
0: Πάμε σε μια διακοπή. Απλά, Ιβάνα, πριν πάμε στη διακοπή, να αναφέρω ότι πριν από λίγα λεπτά είχαμε μια πολύ ισχυρή έκρηξη στην Τεχεράνη. Δεν είναι προς το παρόν τουλάχιστον γνωστή η προέλευσή της. Μια έκρηξη που σημειώθηκε στις 11 ώρα Ελλάδας, ταρακούνησε το κτίριο, λένε οι πληροφορίες, όπου στεγάζεται το Υπουργείο Εσωτερικών εκεί στο κέντρο της Τεχεράνης. Ακούστηκαν κι άλλες εκρήξεις γύρω από την περιοχή. Θα δούμε τι ακριβώς είναι, αν είναι κάποιο χτύπημα από πύραυλο, από drones, και αν βεβαίως από πού προέρχεται, αν προέρχεται από το Ισραήλ ή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι τις τελευταίες 12 ώρες, όπως προανέφερες, έχουμε μια συνεχή ανταλλαγή πυραυλικών πυρμάτων ανάμεσα στις δύο χώρες.
1: Ναι, έχουμε μια αναζωπήρα και γενικά οι τελευταίες ημέρες, ενώ τυπικά υποτίθεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τελειώνουν, ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει, γιατί και δεν δικαιούνται να κάνουν πόλεμο χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου. Στην πραγματικότητα είναι ότι ο πόλεμος καλά κρατάει.
0: Μάλιστα. Πάμε σε μια μικρή μουσική ανάσα και συνεχίζουμε με τα Βαλκάνια.
1: Βεβαίως.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και εξακολουθεί και υπάρχει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής η συνάδελφος Ιβάνα Τζόρτζεβιτς, αυτή τη φορά με ειδήσεις, νέα και εξελίξεις από τη γειτονιά μας, τα Βαλκάνια. Ιβάνα.
1: Λοιπόν, από τα Βαλκάνια το πιο σημαντικό γεγονός είναι η Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων που έγινε στο Μαυροβούνιο στην παραθαλάσσια πόλη Τίβατ με τη συμμετοχή και του Προέδρου μας του κύριου Στασούλα, ο οποίος δήλωσε ότι η ενταξιακή πορεία των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων θα αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα της ελληνικής προεδρίας στο δεύτερο εξάμηνο του 27. Έχουμε εδώ σημαντικά γεγονότα. Γαλλία και Γερμανία προτείνουν σταδιακή ενσωμάτωση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προτείνουν μια νέα προσέγγιση για την διεύρυνση, η οποία θα επέτρεπε στις υποψήφιες χώρες να ενταχθούν σταδιακά στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στην ενιαία αγορά πριν γίνουν πλήρη μέλη, σύμφωνα με το non-paper που έχουν στείλει οι δύο μεγάλες χώρες της Ευρώπης. Μιλάμε για τις έξι χώρες, την Αλβανία, Μαυροβούνιο, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη και την περιοχή του Κωσοβοπεδίου. Στην πραγματικότητα εκτιμάται ότι πρώτο θα μπορέσει να ενταχθεί το Μαυροβούνιο από το 28 και στη συνέχεια η Αλβανία μάλλον από το 2030. Το θέμα είναι ότι όλες οι χώρες έχουν κάποια προβλήματα. Το Μαυροβούνιο και η Αλβανία, κυρίως το Μαυροβούνιο αλλά και η Αλβανία, μεγάλα προβλήματα με την εγκληματικότητα. Μάλιστα η τελευταία, και έχουμε ζήσει και εμείς εδώ στην Ελλάδα με δολοφονίες 4 ανθρώπων από το Μαυροβούνιο στην Ελλάδα, μόλις σήμερα το πρωί η είδηση δολοφονία ενός ατόμου από την περιοχή στη Βαρκελόνη. Όλα αυτά συνδέονται με τις μαφίες του Μαυροβουνίου. Σε ό,τι αφορά τη Σερβία υπάρχει θέμα ότι η χώρα δεν έχει αποφασίσει αν θα στραφεί προς την Δύση ή προς την Κίνα και τη Ρωσία. Η Βόρεια Μακεδονία υπάρχει το μπλοκάρισμα από την πλευρά της Βουλγαρίας και σε ό,τι αφορά τη Βοσνία, για τη Ζεγοβίνη και το Κωσοβοπέδιο τα προβλήματα είναι ακόμη πιο μεγάλα. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δηλώνουν ότι η διεύρυνση προς τα Δυτικά Βαλκάνια είναι γεωστρατηγική αναγκαιότητα προκειμένου να δώσουν μια νέα δυναμική στην διαδικασία, καθώς ορισμένες χώρες περιμένουν στον προθάλαμο εδώ και 15 χρόνια. Υπάρχει μια στροφή στη συμπεριφορά της Ευρώπης μετά από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και το γεγονός ότι θέθηκε επιτάπητος το θέμα της εισόδου της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ούτε καν δεν είχε ξεκινήσει προηγουμένως τις διαδικασίες, ενώ οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων περιμένουν 15 χρόνια σε αυτή
0: φαίνεται
1: την
0: να έχει
1: ιστορία.
0: Σπάσει πάντως η αντιμετώπιση στα Δυτικά Βαλκάνια, ενώ παλαιότερα μέχρι πριν από ένα-δύο χρόνια. Λέω, Ιβάνα, ότι φαίνεται να έχει αλλάξει και η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των Δυτικών Βαλκανίων.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, έχει αλλάξει.
0: Ότι ενώ τα αντιμετώπιζαν ως ένα γκρουπ το σύνολο των χωρών της Δυτικής Βαλκανικής, εντούτοις φαίνεται ότι πλέον έχουν αποφασίσει να το σπάσουν. Δηλαδή βλέπουμε την Αλβανία να κάνει πιο γρήγορα βήματα σε σχέση με άλλες χώρες όπως είναι τα Σκόπια, παραδείγματος χάρη.
1: Ναι. Δηλαδή φαίνεται ότι υπάρχει μια προσπάθεια να δείξει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι τελικά θα ενσωματώσει αυτές τις χώρες. Γιατί τα τελευταία χρόνια ήταν πολύ απογοητευτικά. Και μάλιστα ήταν πολύ απογοητευτικά με πρωτοβουλία του κύριου Μακρόν και της Γαλλίας, οι οποίοι θέσανε τους καινούριους κανόνες πριν από μερικά χρόνια.
0: Μάλιστα. Ήταν απογοητευτικές βεβαίως και και αυτά τα οποία οι επιδόσεις τους, να το πω έτσι, και στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην προστασία των μειονοτήτων και ούτω καθεξής.
1: Είναι μόνο αυτό και η Αλβανία. Σε σχέση με την Ελλάδα έχουμε αυτό το θέμα με τη μειονότητα. Δεν το αναφέραμε. Αναφέραμε μόνο το θέμα της εγκληματικότητας. Υπάρχει και εδώ θέμα με την Ελλάδα και με τη μειονότητα. Βεβαίως.
0: Ιβάνα,
1: αν έχουμε για μία πρόταση ναι, να αναφέρουμε ότι σε ό,τι αφορά είπαμε για το Μαυροβούνιο την Αλβανία, τώρα για τη Βόρεια Μακεδονία είπαμε το βέτο της Βουλγαρίας, για τη Σερβία Λοιπόν, ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτ δήλωσε ότι η Σερβία πρέπει να αποφασίσει πού βλέπει το μέλλον της, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε συνεργασία με την Κίνα και την Ρωσία. Υπήρχε συνάντηση του Σέρβου Πρόεδρου Βούρτιτς με τους κύριους Μέρτ, Μακρόν, Κώστα και την κυρία Φόντερ Λάιν. Να αναφέρουμε ότι ο κύριος Βούρτιτς αρχικά δεν είχε σκοπό να πάει σε αυτή τη σύνοδο, αλλά ζήτησε η κυρία Φόντερ Λάιν και δέχτηκε να πάει. Ήθελε να στείλει τον πρωθυπουργό της χώρας. Φαίνεται ότι δεν δίνει τόσο μεγάλη σημασία. Τώρα, σε αντίθετη εντελώς εκτίμηση από το κύριο Μέρτ είναι ο κύριος Μακρόν, ο οποίος δήλωσε ότι πιστεύει στην Σερβία και στον πρόεδρό της, τον κύριο Βούτσιτς, ότι έχουν ευρωπαϊκό μέλλον και ότι εργάζονται εντατικά για το ευρωπαϊκό μέλλον. Πάντως υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό, γιατί η Σερβία έχει πολλά συμφέροντα σε συνεργασίες με την Κίνα και τις αραβικές χώρες.
0: Βάνα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή ακρόαση.

0: Ήταν Frank Sinatra, τσίκ του τσίκ βεβαίως ο τίτλος τραγουδίου που μόλις ακούσατε. 52 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Περνάμε και στη τελευταία σελίδα για σήμερα. Αθλητική ενημέρωση. Ο συνάδελφος ο Τάσος Αντωνίνης από την Ελλασπορ είναι στην αλεία της τηλεφωνικής μας γραμμής. Τάσο, καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα, Γιώργο. Αν και θα έπρεπε να βάλει το My Way λόγω του Μουντιάλ.
0: Αύριο.
1: Ο δρόμος μου. Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο.
0: Ακόμα μέχρι να αρχίσει εξάλλου.
1: Ναι, αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Την Πέμπτη ξεκινάνε, Πέμπτη Παρασκευή. Και τυπικά οι αγώνες και θα τελειώσουν 19 Ιουλίου. Εμείς να ξεκινήσουμε την ενημέρωσή σας από το πρώτο θέμα της ημέρας, που είναι το τρίτο ραντεβού Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ αυτή τη φορά στις 9 το βράδυ. Θα το μεταδώσει η ΕΡΤ2 και φυσικά ραδιοφωνικά η Έρα Σπορ. Ολυμπιακός λοιπόν και Παναθηναϊκός διασταυρώνουν ταξίδι τους στον τρίτο τελικό της Α1. Από μία νίκη έχει κάθε ομάδα μέχρι τώρα. Απόν και πάλι ο Ντόσε για τους Ερυθρόλευκους που προπονήθηκαν με την παρουσία των αδελφών Αγγελόπουλων και την τελευταία στιγμή μάλλον θα πάρθει απόφαση για τη συμμετοχή του Λούκα Πράσινος. Έκανε και μια δήλωση ο Αταμάν σε τουρκικό μέσο, ναι, όπου μεταξύ είπε ότι αν μας επιτραπεί να παίξουμε σύμφωνα με τους κανόνες του μπάσκετ, θα είμαστε πρωταθλητές. Τώρα βέβαια, όπως καταλαβαίνεις, από το δεύτερο παιχνίδι μεταξύ των Ιωνίων μέχρι σήμερα είχαμε αντεγκλήσεις, καταγγελίες, βίντεο για τη διαιτησία και όλα αυτά τα οποία έτσι ανέβασαν το θερμόμετρο.
0: Στο ποδόσφαιρο τα βλέπαμε αυτά παλιά. Φαίνεται ότι έχουν έρθει στο μπάσκετ πλέον.
1: Στο μπάσκετ πια είναι συνηθισμένη η κατάσταση. Έτσι, τουλάχιστον μεταξύ των δύο αιωνίων. Τώρα για την εθνική, όπως είναι γνωστά, έπαιξε χθες και έχασε. Μάλλον θα της πήγε το τραγούδι «Φτερό στον άνεμο». Διότι πραγματικά δεν μας απογοήτευσε υπό την έννοια ότι μάλλον οι παίκτες θα ήταν διακοπές. Με το 1-0 από την ανανεωμένη και πολλά υποσχόμενη Ιταλία στο φιλικό του Παγκρίτιου. Ο Εσπόζιτο πέτυχε τον γκολ των Ιταλών στο 18, οι οποίοι έπαιζαν με 10 παίκτες από το 68, παρόλα αυτά κράτησαν το 1-0 και έπαιζαν με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Ρετζιάνι. Είχαν δύο δοκάρια οι δύο ομάδες, από ένα Ιταλή με τον Κολεόσο και με τον Ζαφίρι η εθνική μας ομάδα. Και μάλιστα ο Μουζακίτης, ο μέσος της εθνικής μας, είπε ότι δεν υπάρχει κάτι χειρότερο από το να βλέπεις το Μουντιάλ από την τηλεόραση, έτσι, όταν είσαι διεθνής. Τώρα είχαμε εκλογές στην Ρεάλ Μαδρίτης και ήταν, από ό,τι καταλαβαίνεις, αρρωτική η νίκη του απερχόμενου και νυν προέδρου Φλωρεντίνο Πέρεθ, ο οποίος επανεξελέγει με ποσοστό 70% στην προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης και προανήγγειλε την επιστροφή του Ζωζέ Μουρίνιο στον πάγκο της Βασίλισσας. Αρκεί να σου πω ότι συνολικά τα μέλη της Ρεάλ Μαδρίτης που έχουν δικαίωμα ψήφου ανέρχονται σε 70.000. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλη ομάδα με τόσο κόσμο. Μέλη ενεργά.
0: Υπήρχε και αποχή ή ψήφισαν όλοι?
1: Ναι, όχι, υπήρχε μεγάλη αποχή. Υπήρχε μεγάλη αποχή. Αλλά ο αντίπαλος του Πέρεθ ήταν ο Ρικέλμε, ο οποίος πήρε, όπως καταλαβαίνεις, το υπόλοιπο ποσοστό, το 23%. Ωστόσο όμως, σε σχέση με τον Φλωρεντίνο Πέρεθ, ο οποίος είναι από τους πλουσιότερους ανθρώπους, ο Ρικέλμε είναι φτωχός συγγενής.
0: Έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν, να πάμε στη Φόρμουλα 1. Εδώ είχαμε το εξής πρωτότυπο, Γιώργο. Στον αγώνα του Grand Prix του Μονακό, που κέρδισε ο Αντρέα Κίμι Αντωνέλη, έριξε τη σημαία ο φίλος του Γιάννης Αντετοκούμπο, την καρό σημαία, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση του αγώνα.
0: Εγώ
1: ήταν κάτι ξεχωριστό.
0: Αυτό που έπαιζε πάντως ήταν το φίλι του που έστειλε ο Λουίς Χάμιλτον εκεί στο βάθρο του Grand Prix, στην Kim Kardashian. Αυτό ήταν.
1: Ναι, λοιπόν, η οποία ήταν παρούσα εκεί, όπως και άλλες προσωπικότητες, ήταν εκεί στον αγώνα. Ναι, ναι. Το Μονακό τώρα συγκεντρώνει το αφάγκαντέ της γης.
0: Έτσι.
1: Σε αυτούς τους αγώνες.
0: Έτσι.
1: Αλλά, κάτσε, υπάρχει και το άλλο. Διακόπη ο αγώνας, ξέρεις γιατί?
0: Γιατί
1: ένα κομμάτι της ασφάλτου ξυλώθηκε από τις μεγάλες ταχύτητες των μονοθέσεων. Και όπως καταλαβαίνεις ότι δεν είναι μόνο στην ελληνικό φαινόμενο, ξυλωμένοι δρόμοι, είναι και στο Μονακό, στα Σαλόνια. Λοιπόν, είχαμε και μία, και να κλείσουμε ένα τελευταίο πολύ ενδιαφέρον. Ότι ο Αρμάντου Μπλάτης έχασε μέσα στο σπίτι του. Πήρε τη δεύτερη θέση στο Diamond League της Στοκχόλμης με άλμα στα 5.80. Δηλαδή αν αγωνιζόταν με τον δικό μας τον Μανόλο, έπιασε τα 6 μέτρα, θα είχε χάσει. Έχασε όμως από τον Αυστραλό Κέρτις Μάρσαλ που πέρασε τα 5.90, δηλαδή κάτω από 6 μέτρα. Απίστευτο και όμως αληθινό. Να φανταστείς ότι ο Αρμάντου Μπλάντης αυτή τη στιγμή, εντός αγωγικών ο Τσάρλος των Εφαίρων, είναι μετά από περίπου 3 χρόνια και 40 διαδοχικές νίκες, έχασε την πρωτιά.
0: Συμβαίνουν για αυτά στον αθλητισμό, γι' αυτό είναι τα
1: συμβαίνουν.
0: Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Με την αθλητική σας ενημέρωση φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Από τον Γιώργο Διονυσόπουλο που ήταν στα μικρόφωνα της Φωνής της Ελλάδας τις τελευταίες 2 ώρες, να ευχηθώ να έχετε μια καλή συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η δελτίο ειδήσεων στα γαλλικά και πολλές ακόμη εκπομπές ζωντανά βεβαίως μέσα από τις ραδιοσυγνώτες της Φωνής της Ελλάδας. Εκπομπές ομογενειακές, ενημερωτικές, μουσικές, πολιτιστικές. Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο στις 10 το πρωί, πάντα ώρα Ελλάδας. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια σας από την Αθήνα.

Βινίτσιο Καποσέλα και Κόζε Λαμόρ. Και το θυμηθήκαμε, φίλες και φίλοι, αυτό το υπέροχο έτσι και ιδιαίτερο ιταλικό κομμάτι, γιατί χθες ο Βινίτσιο Καποσέλα βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη και αύριο, από ό,τι μαθαίνουμε, στο θέατρο Δώρα Στράτου. Βεβαίως το κομμάτι που ακούσαμε, το «Τι είναι ο έρωτας», είναι ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του Βινίτσιο Καποσέλα, κυκλοφόρησε το 1990. Και αν θυμάμαι καλά, έγινε διάσημο μέσα από μία ταινία του Τζουζέπε Τορνατόρε. Είναι μια βαθιά λυρική μπαλάντα, συνδυάζει στοιχεία jazz, folk και καντονέτας. Και ουσιαστικά ο ερμηνευτής παρομοιάζει τον έρωτα με ένα κλειδί, με μια πόρτα που ανοίγει, με κάτι παράλογο που μας κάνει ευάλωτους. Έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο συγκεκριμένος τραγουδοποιός, γιατί αγαπά πάρα πολύ τη ρεμπέτικη μουσική. Έχει βγάλει και ένα δίσκο που έχει να κάνει με ύφος έτσι ολίγον τη ρεμπέτικο. Και νομίζω ότι και εδώ στην Αθήνα special guest θα είναι ο Γιώργης Ξυλούρης αύριο στο Λόφο του Φιλοπάπου. Όσοι παν θα ακούσουν κάτι ιδιαίτερο. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, μόλις άρχισε μία εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Περίπου για μία ώρα θα είμαστε μαζί, λίγο λιγότερο από μία ώρα, με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη, τον καλό φίλο και συνάδελφο, στην κονσόλα του ήχου. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Και νομίζω ότι θα μπορούσαμε έτσι και εδώ στην αρχή της εκπομπής να στείλουμε κάποιους χαιρετισμούς. Την καλημέρα μας στο Χάρη Ξενογιάννη, μας ακούει από τις Βρυξέλλες, του στέλνουμε πολλές ευχές. Τον Μιχάλη Πατένταλη. Ο Μιχάλης Πατένταλης είναι συγγραφέας, είναι πρόεδρος εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέων. Βρισκόταν εδώ στην Αθήνα μέχρι πριν από λίγες μέρες. Τώρα είναι στη Χαλκιδική. Πολύ σύντομα, από ό,τι καταλαβαίνω, θα επιστρέψει και πάλι στη Γερμανία. Τον ευχαριστούμε για το μήνυμά του. Πολλές ευχές και στην γλυκύτατη Κατερίνα Φωτεινάκη. Είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα, μια Ελληνίδα που κάνει τη δική της καριέρα στην Γαλλία. Θα έχουμε τη δυνατότητα σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές, πιστεύω, να τη γνωρίσουμε καλύτερα.

Λοιπόν, ένα από τα πιο έτσι ενδιαφέροντα νέα, γιατί όπως ξέρετε πάντα εδώ στις κουβέντες μακρινές κάνουμε μία μικρή έως μεγάλη πολλές φορές διαδικτυακή βόλτα, έναν περίπατο στις μεγάλες ομογενειακές ιστοσελίδες σε διάφορα σημεία της γης. Λοιπόν, μάθαμε ότι η Ελληνίδα Χριστίνα Κίτσος ανέλαβε δήμαρχος της Γενέβης. Μία πολύ όμορφη τελετή έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε. Είναι μέλος του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ελβετίας, γεννήθηκε το 1981 στην Ελβετία, διαθέτει και ελληνική και ελβετική υπηκότητα. Οι γονείς της είχαν μεταναστεύσει στην Ελβετία το 1972. Οι οικογενειακές της ρίζες συνδέονται με τη Θεσσαλονίκη, εκεί είχαν εγκατασταθεί οι προγονείς της μετά τον ξεριζωμό από τη Μικρά Ασία. Σπούδασε φιλοσοφία, γαλλική φιλολογία, επικοινωνία και δημοσιογραφία στα πανεπιστήμια του Νεσατέλ και της Σορβόνης. Αργότερα απέκτησε και MBA από το Πανεπιστήμιο της Γενέβης και πριν την ενασχόλησή της με την πολιτική εργάστηκε στην εκπαίδευση, την επικοινωνία και τη δημόσια διοίκηση.

Κατά τα άλλα, έχουμε, θα λέγαμε, ότι έχουν αρχίσει υποβολές συμμετοχών για έτσι δύο πολύ ενδιαφέροντα και διαφορετικά θέματα. Το ένα είναι η Ευρωπαϊκή Δρόμη του Νίκου Καζαντζάκη, ένα διεθνές συνέδριο. Σαφώς, όπως καταλαβαίνετε, πίσω από αυτό το συνέδριο είναι η Διεθνής Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη, το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη, και υποστηρίζεται από την περιφέρεια της Κρήτης. Έχει και συγκεκριμένο τίτλο αυτό το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, συγκεκριμένη θεματολογία, Ευρωπαϊκή Δρόμη του Νίκου Καζαντζάκη από το Ηράκλειο του χθες στην Ευρώπη του σήμερα και του αύριο. Και ουσιαστικά προσκαλούν ερευνητές, πανεπιστημιακούς, επιστήμονες, μελετητές από όλο τον κόσμο να συμμετέχουν. Όλο αυτό το συνέδριο εντάσσεται στο πρόγραμμα πολιτιστικών διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης και στοχεύει βεβαίως στο να προσεγγίσει κάποιος επιστήμονας το έργο του Καζαντζάκη με διαφορετικό τρόπο, αν θέλετε μέσα από την ευρωπαϊκή διάσταση, αλλά να αναδείξει και την διαχρονικότητα αυτού του τόσο σημαντικού οικουμενικού μας συγγραφέα σε σχέση με ζητήματα πολιτιστικής ταυτότητας, σε σχέση με ζητήματα ελευθερίας, βιωσιμότητας και καινοτομίας. Εάν μπείτε στη δική μας σελίδα, στον δικό μας ειδησιογραφικό ιστότοπο, τον ιστότοπο της ΕΡΤ, ertnews.gr, και πάτε στο πεδίο Ομογένεια, θα διαβάσετε ακριβώς και όλους τους θεματικούς άξονες του συνεδρίου. Οπότε, εάν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή. Θα πρέπει σαφώς να γράψετε μία περίληψη. Η καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των περιλήψεων είναι η 10η Ιουλίου του 2026. Οπότε μπείτε όσοι ενδιαφέρεστε να δείτε περισσότερες πληροφορίες. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το συνέδριο. Να σας πω όμως το εξής, ότι έχουμε άλλη μία έτσι προκήρυξη ουσιαστικά. Τώρα εδώ δεν είναι συνέδριο, είναι η πολύ γνωστή σε όλους μας Παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας. Για 12η χρονιά θα εορταστεί στην Νάπολη, εκεί που ξεκίνησαν όλα, όπως λέμε. Γιατί πραγματικά από την Νάπολη, από τον Γιάννη Κορίνθιο, από τον καθηγητή, από τον τέος επικεφαλής της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Ιταλίας, άρχισε αυτός ο μεγάλος αγώνας να θεσμοθετηθεί μία ημέρα παγκόσμια ελληνικής γλώσσας και ελληνικού πολιτισμού. Πράγμα που συνέβη και ουσιαστικά αναγνωρίστηκε και από την UNESCO, όπως ξέρετε, τον Νοέμβριο που μας πέρασε. Παρόλα αυτά, στην Νάπολη εορταζόταν αυτή η ημέρα εδώ και 11 χρόνια και το 2027 θα είναι η 12η εκδήλωση. Έχει θεσπιστεί να γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας, την ημέρα μνήμης, την ημέρα του θανάτου του Διονυσίου Σολομού, δηλαδή στις 9 Φεβρουαρίου. Οπότε στις 9 Φεβρουαρίου του 2027, θα πραγματοποιηθεί στην Νάπολη, στην εμβληματική βασιλική Σαν Τζιοβάνι, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, η εκδήλωση που θα είναι αφιερωμένη στην Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας, που κάθε χρόνο έχει και ένα μαραθώνιο μαθητών. Μαθητών όχι μόνο από τα κλασικά λύκεια της Νάπολης και της Νότιας Ιταλίας, όπου μαθαίνουν αρχαία ελληνικά και σε ένα μεγάλο βαθμό και νέα ελληνικά, αλλά ουσιαστικά θα συμμετέχουν σχολεία από όλο τον κόσμο και ελληνικά σχολεία και από όπου ενδιαφέρονται. Λοιπόν,
υπάρχει μία διορία. Δηλαδή, αν μας ακούει αυτή τη στιγμή κάποιος και θέλει πραγματικά να συμμετέχει, μπορεί να μας ακούει και μια μητέρα και ένας γονέας και να πει τι ωραία ιδέα το σχολείο μας να πήγαινε στην Νάπολη 9 Φεβρουαρίου να συμμετείχε σε αυτόν τον μαραθώνιο για την ελληνική γλώσσα, σε αυτή την μοναδική εκδήλωση. Θα πρέπει να υποβάλει τη συμμετοχή, να γίνει μία αίτηση από τους αρμόδιους εκπροσώπους του κάθε σχολείου μέσω email, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Έχετε πολύ χρόνο στη διάθεσή σας μέχρι την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026 και μπορείτε να βρείτε πολλές περισσότερες πληροφορίες μέσω του Facebook Giornata Lingua Greca, έτσι ακριβώς είναι η σελίδα στο Facebook, όπου μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες τι ακριβώς θα χρειαστεί για να μπορέσετε έτσι να υποβάλλετε την αίτηση ώστε να ταξιδέψετε στην Νάπολη και να πάρετε μέρος στην εκδήλωση για τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας.

Όσοι έχετε μπει στη σελίδα μας στο Facebook, στη Φωνή της Ελλάδας, Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ, στα ελληνικά, έτσι μας βρίσκεται στο Facebook, ή ακόμη και στην προσωπική, στη δική μου σελίδα, θα έχετε δει ότι σε πολύ λίγο θα συνομιλήσουμε, αν όλα πάνε καλά, με έναν από τους πιο σπουδαίους και σύγχρονους πρεσβευτές της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής στο εξωτερικό. Αναφέρομαι στον Βασίλη Κώστα, τον μουσικό, τον λαουτίστα που ξεκινώντας από την Ήπειρο κατάφερε να ταξιδέψει τον ήχο του λαού του στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, βρέθηκε υποψήφιος για βραβείο Grammy, έχει συνεργαστεί με αυτό τον θρύλο, τον Πετρολούκα Χαλκιά, και πρόσφατα κυκλοφόρησε και ένα προσωπικό του έτσι άλμπουμ, και μάλιστα θα ακούσουμε ένα κομμάτι από αυτό το άλμπουμ και θα προσπαθήσουμε να τον καλωσορίσουμε, να συνδεθούμε τηλεφωνικά μαζί του.

Αυτό λοιπόν που ακούσαμε ήταν το χωριό Βασίλης Κώστας από τον προσωπικό του δίσκο, από το προσωπικό του άλμπουμ με τον τίτλο Λένα. Ένας από τους λόγους που αν όλα πάνε καλά θα τον έχουμε τηλεφωνικά σε λίγο μαζί μας είναι το γεγονός ότι αύριο

κάποιοι θα έχουν την δυνατότητα να τον απολαύσουν σε μια ιδιαίτερη, θα λέγαμε, και ξεχωριστή βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Μιλάμε για το αφιέρωμα Ήπειρος, το οποίο αποτελεί μία μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας, αφιερωμένη στη βαθιά παράδοση της ηπειρωτικής μουσικής, στην αταλάτευτη πορεία της μέσα στο χρόνο. Στο κέντρο της παράστασης βέβαια βρίσκεται η παρακαταθήκη του αείμνηστου Πετρολού Καχαλκιά ως σημείο αναφοράς για τον τρόπο με τον οποίο η μουσική της Ηπείρου μεταδίδεται, εξελίσσεται και αποκτά, θα λέγαμε, νέα πνοή μέσα από τις επόμενες γενιές. Όλη αυτή η βραδιά έχει είναι υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα. Είναι και λέκτορας στο Hellenic College Holy Cross των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Για 10 χρόνια μαθήτευσε και συνεργάστηκε δίπλα στον Πετρολούκα Χαλκιά και έτσι όλο αυτό το υλικό βρίσκει μια νέα έκφραση μέσα από το επίλεκτο υπηρωτικό ensemble, τη βασική ορχήστρα δηλαδή αυτής της παράστασης που θα δοθεί αύριο στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Έδρα είναι τα Γιάννενα του συγκεκριμένου ensemble. 20 μελές είναι αυτό το σύνολο των νέων μουσικών από όλη την Ελλάδα όμως, και θα δούμε έναν δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στην αυθεντική ερμηνεία των παραδοσιακών σκοπών αλλά και σε νέες, έτσι, διαφορετικές προσεγγίσεις που διατηρούν από τη μια το χαρακτήρα της Ηπείρου, του ηπειρώτικου ιδιώματος, αλλά και προτείνουν μια σύγχρονη καλλιτεχνική ματιά πάνω στην πλούσια κληρονομιά, στην πλούσια μουσική κληρονομιά της περιοχής. Λοιπόν, ως καλεσμένοι είναι ο Κώστας Τζίμας στο τραγούδι, ο Αντώνης Κυρίτσης επίσης στο τραγούδι, ο Πέτρος Χαλκιάς στο κλαρίνο. Είναι μορφές που συνδέονται ουσιαστικά με την ηπειρώτικη παράδοση. Και λειτουργεί το συγκεκριμένο ensemble υπό την αιγίδα και την υποστήριξη της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων και του Φιλανθρωπικού Οργανισμού Αποστολή της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Όπως σας είπα, την καλλιτεχνική διεύθυνση και της συναυλίας αλλά και αυτού του επίλεκτου υπηρετικού ensemble έχει ο Βασίλης Κώστας. Θα είναι πολλοί κόσμος μαζί του, μιλάμε για ένα 20 μελές ουσιαστικά συγκρότημα. Και νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι, να βρεθεί κανείς εκεί στο Δύο Ηρώδου Αττικού αύριο το βράδυ. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα από το προσωπικό άλμπουμ του Βασίλη Κώστα και να δούμε αν θα τον καταφέρουμε, έτσι, αν θα τον προσεγγίσουμε, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι στις πρόβες για την αυριανή βραδιά, εάν θα μπορέσει έστω και λίγο τηλεφωνικά να μιλήσει μαζί μας.

0: Λοιπόν, είπαμε ότι το μουσικό μας ταξίδι έχει ως αφετηρία σήμερα τα βουνά της Ηπείρου και τελικό προορισμό της μεγάλης μουσικής σκηνής Αμερικής. Είναι κοντά μας ο Βασίλης Κώστας. Όπως σας έλεγα και πριν, είναι ένας ακούραστος εργάτης της παραδοσιακής, της ηπειρώτικης μουσικής. Είναι καθηγητής στο Berklee College of Music, υποψήφιος για βραβείο Grammy και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε και πρόσφατα, δημιούργησε το δικό του προσωπικό άλμπουμ. Ακούμε και κομμάτια σήμερα από το άλμπουμ αυτό. Έχει καταφέρει να ταξιδέψει τον ήχο του λαού του στην Αμερική. Τον καλωσορίζω στη συντροφιά μας. Καλημέρα.
1: Κάνω το.
0: Και εγώ το ίδιο, χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε έστω και τηλεφωνικά. Γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζει κάποιος και να γνωρίζουν και οι ακροατές μας έναν πρεσβευτή της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής που έχει όμως και τη δική του σύγχρονη ματιά, χωρίς να χάνεται η ρίζα, χωρίς να χάνεται η μουσική ταυτότητα, το μουσικό ιδίωμα της Ηπείρου. Έναν πρεσβευτή λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι νομίζω πολύ σημαντικό για τη χώρα μας και για την Ήπειρο ειδικότερα. Οπότε με πολύ χαρά σας καλωσορίζω στην συντροφιά μας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να αρχίσω από αυτό το πρώτο προσωπικό άλμπουμ, το Λένα. Πώς επηρέασαν προσωπικά βιώματα, γιατί έχω καταλάβει ότι υπάρχει και ένα ιδιαίτερο και ξεχωριστό βίωμα για αυτό το άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από πόσο καιρό περίπου?
1: Πριν από 1,5 μήνα. Είναι η πιο πρόσφατη δουλειά μου, η πιο προσωπική δουλειά μου, καθώς είναι αφιερωμένη στη μνήμη της μητέρας μου, Λένας. Mm-hmm. Οπότε με αυτό το κριτήριο, με αυτή την αφετηρία, έχω συγκεντρώσει υλικό από συνθέσεις από όταν ήμουν έφηβος ακόμη μέχρι και σήμερα, με τους κατάλληλους συνεργάτες φυσικά, και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα που θέλω να πιστεύω ότι αποτυπώνει με ειλικρίνεια όλα μου τα συναισθήματα και όλες μου τις ιδέες στη μουσική.
0: Ήταν ο άνθρωπος εκείνος και φαντάζομαι και ο πατέρας σου που σε επηρέασαν όσον αφορά στο κομμάτι της μουσικής?
1: Βέβαια, πάρα πολλοί γονείς μου και επίσης όλη μου η οικογένεια εκτιμούσε πάντοτε την παραδοσιακή μουσική, τους χορούς, έδινε αξία δηλαδή στους καλούς μουσικούς, στους καλούς χορευτές. Οπότε ήμουν πολύ τυχερός που μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον με τέτοια διάθεση και τέτοια κατεύθυνση. Δηλαδή από μικρός ερχόταν οι παππούδες μου στο σπίτι, ακούγαμε παραδοσιακή μουσική, βαριά ηπειρώτικα ακούσματα. Οπότε θεωρώ ότι αυτό που κάνω σήμερα είναι μια απόλυτα φυσική συνέχεια της πορείας της ζωής μου δηλαδή. Ναι. Κάτι βέβαια το οποίο δεν μπορούσα ποτέ να προβλέψω. Πήγα στην Αμερική να σπουδάσω jazz μουσική, αλλά τα βιώματα είναι βιώματα και τελικά υπάρχει μια βαρύτητα μεγάλη γύρω από αυτά. Και χαίρομαι πολύ που, όχι μόνο για μένα για τη δική μου την πορεία, αλλά ότι, για το γεγονός ότι αυτή η μουσική αξίζει να ακούγεται και ακούγεται μπροστά σε κοινό από άλλους πολιτισμούς, από άλλα υπόβαθρα. Αυτό με χαροποιεί πάρα πολύ.
0: Τελικώς όταν φεύγουμε στο εξωτερικό, όταν απομακρυνόμαστε από την πατρίδα, αυτές οι ρίζες γίνονται ακόμη πιο έντονες και ουσιαστικά μας έδωσες την πάσα για να κάνουμε αυτή την ερώτηση, επειδή ακριβώς είπες ότι πήγες να σπουδάσεις jazz. Ταμπέλες βεβαίως στη μουσική δεν υπάρχουν.
1: Πολύ σωστά.
0: Έτσι. Και όλα μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους. Και αυτό που ακούσαμε κιόλας σήμερα από το προσωπικό σου άλμπουμ, νομίζω το αποδεικνύει αυτό.
1: Ακριβώς, και πραγματικά ποτέ δεν προσπαθώ να ενώσω είδη μουσικής. Αυτές οι μελωδίες που μου βγαίνουν και ειδικότερα στο Λένα, αυτές οι μελωδίες όλες είναι ένα αποτέλεσμα της δικής μου διαδρομής, της δικής μου φωνής, αν θέλετε. Ποτέ δεν έκατσα συνειδητά να πω τώρα θα συνδυάσουμε την ελληνική παραδοσιακή μουσική με τη φλαμέγκο και την τζαζ. Mm-hmm. Αυτό δεν υπάρχει σε μένα στην κατεύθυνση. Ούτε ποτέ επίσης θα πήγαινα στην ηπειρώτικη μουσική για να τη κάνω μια διασκευή. Mm-hmm. Αλλά να τη μελετήσω σε βάθος, ναι. Mm-hmm. Και από εκεί νομίζω αυτή η μελέτη σε βάθος μου δίνει τα εργαλεία για να μπορώ να γράφω και να εκφράζομαι σαν Βασίλη με ένα πιο σύγχρονο τρόπο.
0: Ναι. Πάρα πολλές φορές βλέπουμε το κομμάτι της παράδοσης ως κάτι Δεν ξέρω ακριβώς πώς να το πω. Σαν να είναι κάτι σταθερό, σαν να είναι κάτι στατικό.
1: Ναι.
0: Αλλά βλέπουμε παραδείγματα και είστε ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που δείχνει ότι μπορούν να παντρευτούν διαφορετικά είδη και ίσως αυτό να είναι και το κλειδί. Δηλαδή ένα σύγχρονος αυτοσχεδιασμός, η τζάζ μαζί με την παραδοσιακή μουσική, οτιδήποτε μπορούμε να σκεφτούμε, να είναι τελικώς το κλειδί για να παραμείνει και η ελληνική μουσική ελκυστική και στους νέους σήμερα, εδώ εντός των ελληνικών τυχών, αλλά και εκτός των ελληνικών τυχών, διεθνώς.
1: Κοιτάξτε, η ελληνική παραδοσιακή μουσική δεν χρειάζεται αναγκαστικά κάτι άλλο. Τη γνώμη μου, για να παραμείνει ζωντανή. Αυτό που λέτε όμως είναι πολύ όμορφο και είναι μια πολύ δημιουργική προσέγγιση που μπορούμε να ακολουθούμε σήμερα. Εμείς η μουσική που σπουδάζουμε και έξω, γυρνάμε πάλι πίσω, φέρνουμε αυτά τα ερεθίσματα και έξω και στη χώρα μας. Αλλά θεωρώ ότι η παράδοση έχει μελωδίες, θέματα τόσο δυνατά και κομμάτια που αν ο κόσμος τα γνωρίσει αυτά και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, νομίζω μπορεί να τα αγαπήσει ατόφια όπως είναι. Πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό και ειδικά ο τρόπος που προσεγγίζουμε την επιρροτική μουσική μέσα από το επίλεκτο επιρροτικό ενσάμπλ, την ορχήστρα που διευθύνω στα Γιάννενα και αύριο παίζουμε στην Αθήνα, είναι ένας τρόπος που δίνουμε την επιρροτική μουσική κρατώντας το χαρακτήρα της, δοκιμάζοντας όμως ενορχιστρώσεις και σίγουρες προσεγγίσεις που διατηρούν όμως την ταυτότητά της. Δηλαδή, αν ήταν γιαγιά μου να σου το πω αλλιώς στη συναυλία, θα καταλάβαινε αυτό που ήταν. Που είναι να κάνουμε. Ναι. Εμένα αυτό με απασχολεί πάρα πολύ, ότι οι κοινότητες των ανθρώπων που κράτησαν ζωντανή στη μουσική για δεκαετίες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μπορούν με αυτό που κάνουμε σήμερα να συνδεθούν. Και αν μπορούν μέσα από αυτό να συνδεθούν και οι νέες γενιές, αυτό είναι κάτι που με χαροποιεί προσωπικά πάρα πολύ.
0: Μεταδίδεις λοιπόν αυτή την ηπειρώτικη μουσική και την ελληνική παράδοση από τη μία σε φοιτητές στην Αμερική. Και από την άλλη υπάρχει αυτό το υπηρετικό ensemble στα Γιάννενα.
1: Βέβαια.
0: Είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος, όχι της δικής σου διδασκαλίας, εδώ δεν είναι διδασκαλία βεβαίως στα Γιάννενα, αλλά δεν πάβει να είναι μια διεύθυνση ουσιαστικά μιας ομάδας. Είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος, όχι τόσο ο δικός σου, αλλά η αντιμετώπιση των μουσικών.
1: Είναι βέβαια. Είναι.
0: Γιατί μιλάμε για διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα, έτσι.
1: Βέβαια. Κοιτάξτε, σαφώς αντιμετωπίζω διαφορετικά παιδιά που είναι στην Ελλάδα εδώ και έχουν βιώσει την ίδια μουσική που έχω βιώσει κι εγώ. Οπότε έχουμε έναν ήδη κοινό κώδικα επικοινωνίας. Μπορούμε δηλαδή με λίγα λόγια να καταλάβουμε τι πρέπει να γίνει.
0: Ναι.
1: Τώρα, όσον αφορά τους φοιτητές στο εξωτερικό, κάτι που με εντυπωσιάζει πάρα πολύ είναι το ενδιαφέρον τους και η αγάπη τους για μια παράδοση που τους αρέσει μουσικά, που τους εντρίζει το ενδιαφέρον. Οπότε και αυτούς τους σέβομαι πάρα πολύ και προσπαθώ να δώσω παράθυρα πολιτιστικά μέσα από το μάθημα που διδάσκω στην Αμερική, που λέγεται η μουσική της Ηπείρου, ούτως ώστε να αρχίσουν και αυτοί σιγά σιγά να ανακαλύψουν το πολυφωνικό τραγούδι, τα πεντατονικά ακούσματα. Εδώ με τα παιδιά στην Ελλάδα και ειδικότερα με το επίλεπτο πυροτικό ensemble, που είναι μια ορχήστρα όπου έρχονται παιδιά όλη την Ελλάδα κάθε εβδομάδα στα Γιάννενα για να μάθουν την ηπειρωτική μουσική και επιλέγονται με υποτροφίες μάλιστα, μπορώ να κάνω πιο δυνατή δουλειά με την έννοια ότι έχουν ήδη ένα υπόβαθρο αυτά τα παιδιά. Ενώ στην Αμερική ξεκινάμε από μια τελείως άλλη βάση, από μια υγιή περιέργεια για ένα πολιτισμό.
0: Ναι.
1: Αλλά και τα δύο είναι εξίσου σημαντικά στο μυαλό μου. Δεν μπορώ να υποβαθμίσω κανένα από τα δύο, ίσα ίσα. Χαίρομαι που συμβαίνουν και συνυπάρχουν και τα δύο.
0: Μάλιστα. Να πούμε για τους φίλους ακροατές ότι εκτός από την διδασκαλία στο Berklee College είχες μια πολύ μεγάλη συνεργασία δεκαετής, εάν θυμάμαι καλά ήταν δεκαετής αυτή η συνεργασία με τον Πετρολούκα Χαλκιά, που πραγματικά πιστεύω ότι ήταν ένα πολύτιμο μάθημα και μια μεγάλη κληρονομιά για σένα. Έχεις βρεθεί υποψήφιος για Grammy. Έχεις πατήσει σε σκηνές όπως είναι το περίφημο Carnegie Hall. Αν δεν κάνω λάθος, το έργο σου Κάλεσμα παρουσιάστηκε στον Παρθενώνα του Νάσβιλ με αμερικανική ορχήστρα.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Όλα αυτά Δηλαδή είναι κορυφαία ορόσημα. Πώς σε κάνουν να νιώθεις πραγματικά? Και πώς νιώθεις που επιστρέφεις στο ηρώδιο? Δηλαδή έχεις κάνει όλα αυτά, έτσι, έχεις ξεκινήσει ένα μουσικό πολύ μεγάλο ταξίδι από τα Γιάννενα, έφτασες στην Αμερική και τελικά φέρνεις τους ήχους της πατρίδας σου κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης αύριο.
1: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, όλα αυτά έγιναν με πολύ αγάπη. Δηλαδή δεν ξεκινάς ποτέ τη μουσική έχοντας στο μυαλό σου να φτιάξεις αναγκαστικά την καριέρα σου ή να πετύχεις πράγματα. Ναι, είναι θεμητό και αυτό να το έχεις στο μυαλό σου, αλλά ξεκινάς πάντοτε με αγάπη, δηλαδή ότι είσαι μαθητής και ότι θέλεις να γίνεις καλύτερος μουσικός και άνθρωπος. Οπότε εμένα όλες αυτές οι εμπειρίες που αναφέρατε με βοήθησαν και στα δύο μέρη αυτά. Και ειδικότερα από όλα αυτά που αναφέρατε, όλα είναι σημαντικά, αυτό που θα ξεχώριζα πιο πολύ είναι η σχέση μου με τον Πετρελούκα Χαλκιά.
0: Ναι.
1: Ίσως το πραγματικό γκράμι να είναι αυτό, γιατί αυτός ο άνθρωπος με εκτόξευσε σε πάρα πολλά επίπεδα. Με έμαθε να θεωρώ στόχους που στην αρχή έλεγα μέσα μου αυτό είναι ακατόρθωτο να το πετύχω. Αυτός με έμαθε να λέω ότι μπορώ, και τελικά όντως είχε δίκιο, ότι μπορούσε και πάντα με παρότρινε να ανέβω παραπάνω και παραπάνω, γιατί είχε πάντοτε παραπάνω να δώσει σαν δάσκαλος και σαν συνεργάτης τα τελευταία χρόνια. Οπότε μέσα από εκεί με έμαθε. Ο Πετρελούκας είναι η δική μου ομπρέλα.
0: Ναι.
1: Όχι απλά για να τον μιμηθώ, αλλά για να μάθω μέσα από αυτό πώς να αντιμετωπίζω τη μουσική, τους ανθρώπους, με τι σεβασμό χρειάζεται να το αντιμετωπίζει και τα δύο. Και αυτό με ακολουθεί πάντοτε σε όλες μου τις στιγμές, είτε στο Carnegie Hall, είτε στα παίξηματα με τις ορχήστρες. Πάντα θα σκεφτόμουν πώς θα αντιμετώπιζε ο Πέτρος μια κατάσταση τέτοια. Και γι' αυτό φυσικά αύριο στο Ηρώδιο, στη συναυλία Ήπειρος, αφιερώνουμε όλη τη συναυλία, όλα τα κομμάτια και την παρουσία μας εκεί στη μνήμη του. Χθες μάλιστα έκλεισε ο χρόνος του, που είναι δύσκολο ακόμη να το πιστέψουμε, ήταν σαν χθες. Και το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, ελάχιστο ευχαριστώ, αλλά με μια τεράστια ευγνωμοσύνη όμως, είναι να παίξουμε κάποια κομμάτια με τη δική του φιλοσοφία, αλλά πεγμένα από 20 παιδιά στη σκηνή, με το συνεργάτη του Αντώνη Κυρίτση, επίσης με το συνεργάτη του Κώστα Τζίμα, αλλά και τον εγγονό του Πέτρο Χαλκιά στο κλαρίνο.
0: Ναι. Είναι πολύ συγκινητικό και αυτό. Πραγματικά πολύ συγκινητικό. Το να βλέπεις πώς ακολουθούν τα βήματα τα παιδιά, οι επόμενες γενιές, έτσι.
1: Βέβαια. Και είναι κάτι που με συγκινεί και εμένα πολύ, και όπως σας είπα, έχουμε παιδιά που έρχονται στα Γιάννα, σκεφτείτε, από την Κομοτηνή, από την Αθήνα, τις Σέρες. Μιλάμε για πάνω από 10 ώρες ταξιδιού για να έρθουν να μελετήσουν και να γυρίσουν πίσω.
0: Ναι. Όταν δίνεις συναυλίες στο εξωτερικό, πώς αντιδρά το ξένο κοινό που έρχεται σε επαφή, μεγάλη επαφή με τον ήχο του λαού του και την υπηρώτικη μουσική, αλλά ειδικά με τον ήχο του λαού του, και αν έρχονται Έλληνες, αν έρχονται ομογενείς, αν έρχονται Έλληνες διασποράς και τι σου λένε?
1: Κοιτάξτε, τώρα είχα την περιοδία μου στην Αμερική που παρουσιάζω το project Lena, και έτυχε να έχουμε στο κοινό όλους αυτούς τους ανθρώπους που είπατε. Ήταν ομογενείς, ήταν άνθρωποι που δεν είχαν καμία σχέση με την Ελλάδα, και νομίζω αυτό που τελικά περνάει στον κόσμο είναι και ο ήχος του λαού του, αλλά και η μουσική ίδια. Όταν η μουσική συμβαίνει, όταν αυτό που κάνεις προσπαθείς να το κάνεις με ειλικρίνεια και αλήθεια, και όταν έχεις τους σωστούς συνεργάτες, νομίζω αυτό είτε λέγεται λαούτο, είτε μπουζούκι, οτιδήποτε, νομίζω μπορεί να περάσει στο κοινό. Αν είναι κάτι που σε ενδιαφέρει, φυσικά το αγαπάς και το μελετάς. Για το λαούτο συγκεκριμένα χαίρομαι πολύ, γιατί είναι ένα όργανο που δεν είναι τόσο ανεπτυγμένο όπως είναι το κλαρίνο ή το βιολί στη χώρα μας. Δηλαδή έγιναν προσπάθειες παλιά από τον δάσκαλο, το συγχωρεμένο δάσκαλο του λαού του, Χριστοζότο, που έκανε μεγάλες καινοτομίες στο όργανο, και έχει πάρα πολύ έδαφος μπροστά, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε τώρα. Αλλά βλέπω και τη νέα γενιά και στα πανεπιστήμια και στην ορχήστρα, μιλάμε για πάρα πολύ δυνατά ταλέντα με πολύ όρεξη, και είναι κάτι τρομερό να το είμαι μέσα σε αυτό το πράγμα. Καμιά φορά μου γίνεται ερώτηση ότι η νέα γενιά δεν ακολουθεί τη μουσική αυτή, και λέω είναι ακριβώς το αντίθετο.
0: Ναι, είναι ακριβώς το αντίθετο.
1: Είναι πάρα πολλά ταλέντα. Πάρα πολλά ταλέντα, και αυτό μας δίνει την ευθύνη να δώσουμε σε αυτά τα ταλέντα ευκαιρίες η εξέλιξη.
0: Είναι πραγματικά ακριβώς αντίθετο και έχει έτσι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πώς παραμένει ζωντανή η παραδοσιακή μουσική μέσα από τους νέους. Αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό ακριβώς το πώς μπορεί να βλέπουμε να αυτοσχεδιάζουν νέοι, να δημιουργούν πατώντας σε αυτή την παράδοση. Τι θα συμβούλευες ένα νέο μουσικό εδώ στην Ελλάδα που παίζει ένα παραδοσιακό όργανο και ονειρεύεται ίσως να γίνει και αυτός, να ξεπεράσει τα σύνορα της πατρίδας, να ταξιδέψει στο εξωτερικό και να κάνει γνωστό το παραδοσιακό όργανό του?
1: Να ακολουθήσει αυτό που λέει η καρδιά του με αγάπη και ειλικρινία, χωρίς αναγκαστικά να περιμένει κανένα βραβείο ή αναγνώριση. Μόνο με την αγάπη του και την υγιή του περιέργεια να γίνει καλύτερος μουσικός και πιθανώς να εφαρμόσει όλες αυτές τις αξίες που μας διδάσκει η μουσική στην καθημερινότητα, στις σχέσεις με τους συνανθρώπους.
0: Μάλιστα. Πώς και διάλεξες το λαούτο, τι ήταν αυτό που έκανε κλικ?
1: Ζώντας στην Αμερική, άρχισα να μελετάω το σκάρο, το αντιμενικό δεξιοτεχνικό σκοπό του πετρελού καθαλιά στην κιθάρα, και μετά είχα αυτή την τρελή ιδέα πώς μπορεί αυτό να εφαρμοστεί στο λαούτο που ελάχιστα είχα παίξει παλιότερα. Και όταν είδα ότι το όργανο είναι χτισμένο για να κάνει αυτό το πράγμα, ναι, κατάλαβα κατευθείαν ότι ανοίγεται ένας δρόμος εδώ πολύ, πολύ μεγάλος και πολύ καινούριος και με πολλά χρόνια μπροστά. Ναι. Ήταν μια συγκλονιστική στιγμή.
0: Λοιπόν, αύριο έχουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα στο Ηρώδιο, επιλεκτό υπηρωτικό ensemble, υπό τη δική σου μπακέτα, με σπουδαία ιερά τέρατα της υπηρωτικής παράδοσης, όλο αφιερωμένο στον Πετρολούκα Χαλκιά αυτή τη βραδιά. Έχει αυτή τη χαρμολύπη που ούτως ή άλλως έχει η υπηρώτικη μουσική.
1: Πολύ σωστά.
0: Με τον Κώστα Τζίμα, με τον Αντώνη Κυρίτσι, με τον Πέτρο Χαλκιά, με 20 μουσικούς πάνω στη σκηνή. Τι ακολουθεί, θα συνεχιστεί περιοδία για το προσωπικό άλμπουμ για το Λένα?
1: Τώρα χτίζουμε κάποιες συναυλίες στην Ελλάδα, τις οποίες θα ανακοινώσω και εγώ σύντομα στα social media.
0: Πολύ ωραία.
1: Αλλά σίγουρα δουλεύουμε πάνω σε αυτό.
0: Μάλιστα. Θα κλείσουμε αυτή τη συνομιλία. Ευχαριστώ θερμά με το κομμάτι Φορλένα. Έτσι, ευχαριστώ πραγματικά θερμά. Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλα.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.

for Lena του Βασίλη Κώστα. Και μια και μιλάμε για παράδοση, από τις 19 μέχρι τις 21 Ιουνίου θα φιλοξενήσει το Τορόντο το Συναπάντεμα 2026. Όχι συναπάντημα, συναπάντεμα. Είναι η μεγαλύτερη συνάντηση της ποντιακής νεολαίας στη Βόρεια Αμερική. Εκατοντάδες νέοι ελληνικής και ποντιακής καταγωγής από τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες θα συναντηθούν για ένα τριήμερο αφιερωμένο στην ποντιακή παράδοση, στην ιστορική μνήμη, στη μουσική, στο χορό, στις αξίες που διατηρούν ζωντανή, τέλος πάντων, την ελληνική ταυτότητα στις νεότερες γενιές της Διασποράς. Κάπου εδώ όμως πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Θα είμαστε μαζί και αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε όμορφα, φίλες και φίλοι. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 1. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Χρύσα Μπιλάλη. Στο κόκκινο και πάλι η ένταση στη Μέση Ανατολή. Για νέο τρίτο μπαράζ πυράβλων από το Ιράν κάνει λόγο ο Ισραηλινός στρατός. Το Ιρανικό πρακτορείο Φαρς μετέδωσε πως Ισραηλινό πλήγμα προκάλεσε υλικές ζημιές σε πετροχημικό εργοστάσιο στην οικονομική ζώνη της Μπαξάχρ, η οποία εκενώνεται. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν, ενώ ανέφεραν πως εκτοξεύθηκε πύραυλος εναντίον της επικράτειας της χώρας και από την Ιεμένη. Πλήρη απαγόρευση εισόδου των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα κήρυξαν οι Χούθοι της Ιεμένης. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται στις Ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν. Μάλιστα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του πριν λίγο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ότι το Ισραήλ και το Ιράν πρέπει να σταματήσουν αμέσως να πυροβολούν. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είναι προετοιμασμένες για όλα τα σενάρια, από τις επιχειρήσεις που μπορεί να κρατήσουν λίγες ημέρες μέχρι μια παρατεταμένη εκστρατεία για όσο χρειαστεί, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος. Επιβεβαίωσε ότι επλήγει πετροχημικό εργοστάσιο στο νοτιοδυτικό Ιράν, για το οποίο πρόσθεσε ότι χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή βαλιστικών πυράβλων. Σε ό,τι αφορά τις επιθέσεις του Ιράν, είπε ότι εκτοξεύθηκαν πάνω από 30 πύραυλοι κατά του Ισραήλ, ενώ πρόσθεσε ότι οι Ισραηλινά αεροσκάφη έπληξαν συστήματα εράμινας που είχαν αποκατασταθεί από παλιότερα πλήγματα. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι έπληξαν πετροχημικό εργοστάσιο στο Ισραήλ. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης. Η παραίτησή του έγινε δεκτή από τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου. Στην επιστολή παραίτησής του, ο κ. Μπακογιάννης επικαλείται προσωπικούς λόγους, σημειώνοντας ότι ολοκληρώθηκε ένας σημαντικός κύκλος της πολυετούς θητείας του στο Υπουργείο και ότι πλέον επιστρέφει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Παράλληλα, δηλώνει διαθέσιμος να συμβάλλει στην ομαλή μετάβαση και στη διασφάλιση της συνέχειας του έργου της Γενικής Γραμματείας. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η παραίτησή του έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας η αποκάλυψη κυκλώματος διαφθοράς της πολυοδομίας. Εκτονώνεται η σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια, ενώ νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε τα ξημερώματα. Θεωρώ ότι η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται για την ώρα καλά. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική, ενώ το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό, τόνισε ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσαπουρνιώτης, δήμαρχος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, υπογράμμισε στο σταθμό μας ότι συνολικά μπορεί να ξεπεράσουμε και τα 100 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές, τα οποία είναι σπίτια και δημοτικά κίνητα. Είχαμε κατολιστήσεις σχεδόν σε όλο το δικό δίκτυο, αλλά αυτά αντιμετωπίστηκαν σε χρόνο ρεκόρ και τώρα όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Σε εξέλιξη, διαδικασία της αυτοψίας σε σπίτια και καταστήματα από κλιμάκια μηχανικών. Τουλάχιστον 15 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες, κυρίως μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια, έχει αφήσει πίσω του ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες Φιλιππίνες σήμερα και προκάλεσε τσουνάμι ύψους 1 μέτρου κατά μήκος των κοντινών ακτών, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία. 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές πρόσφερε η ΕΡΤ σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, επισκέφθηκε τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια ραδιοτηλεόραση και συνομίλησε με τους μαθητές, οι οποίοι εμφανώς ενθουσιασμένοι τον ευχαρίστησαν για τη δωρεά.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά, βορειά ανέμεως 6 μποφόρο στα Πελάγη, στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας. ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας. Κάθε ταξίδι αφήνει ίχνη στο βλέμμα μας. Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Με την Κατερίνα Μπατζάκη.

0: Καλησπέρα σας από τη Φωνή της Ελλάδος. Είμαι η Κατερίνα Μπατζάκη, στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λούβαρης και για την επόμενη ώρα θα ταξιδέψουμε μαζί σε έναν τόπο που ίσως δεν βρίσκεται στα πρωτοσέλιδα των ταξιδιωτικών οδηγών, αλλά βρίσκεται βαθιά χαραγμένος στις μνήμες όσων το γνώρισαν.
1: Βρε μάτια μου γλυκά σε τούντα τα χωριά.
0: Σήμερα πηγαίνουμε στην Κίρκη του Εύρου. Έναν τόπο που γνώρισε ευημερία και δυσκολίες, ξεριζωμούς και επιστροφές, φωτιές και ξαναγεννήματα. Γιατί υπάρχουν ταξίδια που δεν αλλάζουν μόνο τον προορισμό μας, αλλάζουν τον τρόπο που κοιτάζουμε τον κόσμο. Σήμερα θα μιλήσουμε με ανθρώπους που γνωρίζουν την Κίρκη, όχι ως σημείο στο χάρτη, αλλά ως κομμάτι της ζωής της. Θα είναι μαζί μας ο Παύλος Σταματίδης, πρώην πρόεδρος της Συμβριακής Ένωσης Μακεδονίας Θράκης και αρχών του Πατριαρχείου, η Βασιλική Παντελίδου, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κίρκης και ο Βαγγέλης Θεοδόρου, εκπαιδευτικός και άνθρωπος που έφερε την ελληνική ομογένεια του μονάχου δίπλα στην Κίρκη. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, θα συναντήσουμε από αυτούς τους τρεις ανθρώπους πολύ σημαντικούς έναν άνθρωπο που εδώ και δεκαετίες κρατά ζωντανή τη μνήμη της Σύμβρου, έναν άνθρωπο που δεν αρκέστηκε να θυμάται την πατρίδα του, αλλά αγωνίστηκε για να μπορέσουν οι επόμενες γενιές να τη γνωρίσουν. Είναι ο πρώην πρόεδρος της Συμβριακής Ένωσης Μακεδονίας Θράκης και άρχων του Πατριαρχείου, ο κύριος Παύλος Σταματίδης. Βρίσκεται σήμερα μαζί μας. Κύριε Σταματίδη, καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδος.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και χαιρετισμούς σε όλους τους φίλους στην Κίρκη.
0: Θέλω να ξεκινήσω να σας ρωτήσω, κύριε Σταματίδη, η ιστορία της Σύμβρου και η ιστορία της Κίρκης συναντήθηκα μέσα από δύσκολες εποχές. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από εκεί. Οπότε όταν ακούτε τη λέξη Κίρκη, ποια είναι η πρώτη εικόνα ή ανάμνηση που έρχεται στο μυαλό σας?
2: Ναι, στο πρώτο ερώτημά σας. Όταν γυρνούσα ένα καλοκαίρι από την Σύμβρο, περνούσα από τη Θράκη και είχε πάρα πολλούς καπνούς και εγώ ήταν ο τόπος ολόκληρος. Και γυρνώντας και έφτασα, όταν έφτασα στη Θεσσαλονίκη, μιλούσα με τον Γιώργο τον Κομνηνάρα, λέω ρε εσύ έγινε όλη η Θράκη. Μου λέει δεν θα το πιστέψεις, αλλά δες την ιστορία. Όταν τους, το 66 πότε είχαν φύγει από την Ήβρο, αυτοί σταμάτησαν στην Αλεξανδρούπολη εκεί και βρήκαν δουλειά στην Κίρκη. Οι Ήβροι μετά τον διωγμό τους δηλαδή από την Ήβρο σταμάτησαν στην Κίρκη και εκεί τους καλοδέχτηκαν, δουλέψανε, κάτι μεταλλεία είχε αν δεν κάνω λάθος. Μου λέει εσύ αυτό και αυτή είναι η ιστορία μου και πήγαμε εκεί και έχουμε και φίλους. Επικοινώνησε ο Γιώργος, μου λέει έχουν ανάγκη πάρα πολλά, έχουν καεί τα πάντα. Και τότε εμείς οργανώσαμε μια αποστολή με ό,τι ήδη πρώτης ανάγκης μπορέσαμε να βρούμε και τα στείλαμε στην Κίρκη. Και δέστε τώρα, αναπτύσσετε μία φιλία από αυτό, από την πρώτη μέρα που συνέβη, μέχρι σήμερα και κρατάει, και θα είμαστε κι εγώ προσωπικά, σαν φίλος της Κίρκης, με όποιο τρόπο μπορούμε, ηθικά και υλικά, δίπλα στην Κίρκη, να αναδείξουμε το πρόβλημά τους και να συμβάλλουμε όσο μπορούμε στην αναζωογόνηση αυτού του τόπου. Γιατί ξέρετε, μετά τις φωτιές που είχαν εκεί πέρα, πολλοί άνθρωποι κάηκαν τα σπίτια τους, φύγανε. Πρέπει αυτούς τους ανθρώπους να τους βοηθήσει η πολιτεία. Και βέβαια και όλοι οι ιδιώτες.
0: Τι σημαίνει για έναν άνθρωπο που έχει βιώσει τον ξεριζωμό να βρίσκει μια κοινότητα που τον υποδέχεται?
2: Αλίμονο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τον ίδιο δεν είναι ακριβώς οι ίδιες περιπτώσεις, γιατί εκεί είναι γεωπολιτικά άλλα φαινόμενα και εθνικές καταστάσεις. Αλλά το ίδιο πράγμα είναι εκεί που ταιριάζει, δηλαδή να ξεριζωθείς από τον τόπο σου και να πας σε έναν άλλον τόπο. Εμείς όταν ήρθαμε από εκεί πήγαμε στη Θεσσαλονίκη. Κάποιοι μας υποδέχτηκαν. Κάποιοι μας βοήθησαν. Σίγουρα ήταν ο Σύλλογος Ιβριακή Ένωση Μακεδονίας Θράκης που υποδέχτηκε όλους τους Ιβρίκους. Αλλά πριν, δέστε τώρα η περίπτωση της οικογένειας Κομνηνάρα που πήγε εκεί και έψαχνε δουλειά. Και τους υποδέχτηκαν, τους καλοδέχτηκαν, τους χυμίζαν σπίτι τους. Τους δώσαν ένα πιάτο φαΐ στην αρχή και μετά δούλεψαν εκεί πέρα και έμειναν 2 χρόνια. Και αυτό τώρα αναζωπυρώνεται μετά από τόσα χρόνια. Και η Κίρκη που κάποτε βοήθησε κάποιους Ιβρίους, σήμερα οι Ιβροί που είναι εδώ αμέσως άπλωσαν χέρι βοήθειας. Γι' αυτό ανέπτυξε μια φιλία εξαιρετική που θα μείνει στους αιώνες.
0: Πιστεύετε ότι οι τόποι θυμούνται τους ανθρώπους όσο οι άνθρωποι θυμούνται τους τόπους?
2: Εμένα θα με επιτρέψετε να έχω λίγο μια αντίθετη άποψη αυτό. Δηλαδή, Ένας τόπος είναι οι άνθρωποι του. Το λέμε και στην Ήμβρο. Πολύ ωραία τα σπίτια, το περιβάλλον, σίγουρα μαγευτικά για τον καθένα μας. Όμως πιστεύω οι άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν τελικά τον τόπο. Η Ήμβρος έμεινε και ανθεί αυτή τη στιγμή μετά από πολλά χρόνια, γιατί οι άνθρωποι της δεν την ξέχασαν. Ένας τόπος ξεχνιέται, όσο και όμορφος να είναι. Τα ντουβάρια, οι πέτρες ξεχνιούνται. Αυτό που δεν ξεχνάει όμως είναι η ψυχή του κάθε έναν που είναι από αυτόν τον τόπο. Και πάνω σε αυτό έχω να πω το εξής, ότι οι άνθρωποι της Κύρκης, οι νέοι άνθρωποι της Κύρκης, αυτοί που θα δώσουν τη ζωντάνια, αυτοί είναι που θα δώσουν τη ζωντάνια. Αν την έχουν μέσα στην καρδιά τους, θα την εκφράσουν. Το ίδιο έγινε και στην Ήβρο. Δηλαδή, ποτέ δεν ξέχασε κανένας την Ήβρο. Όταν βελτιώθηκαν οι συνθήκες, αμέσως έγινε.
0: Δεν πιστεύετε ότι κάποιες φορές παρετούνται, απογοητεύονται, φεύγουν από τον τόπο και βέβαια όταν δεν υπάρχουν άνθρωποι στον τόπο, χάνεται και η μνήμη. Σωστά.
2: Ναι, αλλά προκειτέστε το θαύμα που έγινε στην Ήβρο. Το 2005 είχαν μείνει 158 άτομα. 159. Από αυτούς τους γέροντες, τα 159 άτομα, ζήτημα ζουν σήμερα 10 ή 20. Σήμερα όμως στην Ήβρο έχει 600 άτομα. Θέλω να πω με αυτό.
0: Πώς έγινε αυτό,
2: πώς έγινε αυτό. Για εξαιτίας του Οικουμενικού Πατριάρχη και των δύο μεγάλων σωματείων, που τα δύο σωματεία έπαιξαν τον ρόλο ότι δεν άφησαν να σβηστεί ποτέ η φλόγα για επιστροφή. Το ίδιο συνιστώ, όχι με τις ίδιες καταστάσεις, άλλες συνθήκες εκεί, στους καλλιώτες φίλους μου, στους νέους, να μην παρατήσουν τον τόπο τους. Να μην εφύγουν. Πήγαν σίγουρα να δουλέψουν, πήγαν σίγουρα να σπουδάσουν. Δεν είναι όλες οι ευκαιρίες το ίδιο στα χωριά. Όμως πρέπει να έχουν, όχι ως βάση, αλλά σαν τόπο προορισμού τον τόπο τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να ξαναζωντανέψει ο τόπος. Ξέρω ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια και από το σύλλογο εκεί και από την κοινότητα και θα δούμε πράγματα πολύ καλά στην Κύρκη, γιατί δεν τα παρατάνε. Είναι άνθρωποι που αγαπάνε τον τόπο τους και ελπίζω πάρα πολύ ότι αυτός ο τόπος θα αναζωογονηθεί. Παράλληλα, αν μου επιτρέπετε, πρέπει η πολιτεία να μην κάνουμε πασαλήματα, αν μου επιτρέπετε. Θα πρέπει να βοηθήσει ουσιαστικά, να πει αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να είναι εκεί, στο κάτω-κάτω είναι και παραμεθόριος περιοχή, κοντά στα σύνορα, και πρέπει να τους βοηθήσουμε να ξαναζωντανέψουν τα σπίτια τους, να τα διορθώσουν, να διορθωθεί η περιοχή και να πηγαίνουν οι άνθρωποι. Και αυτό σημαίνει βοήθεια. Α, το καδάνια σημαίνει. Ο βοήθεια με κάποιους τρόπους, πρέπει να βρεθεί τρόπος.
0: Μετά τις πυρκαγιές του 23, γιατί θεωρήσατε εσείς σημαντικό να σταθείτε δίπλα στην Κύρκη?
2: Το πρώτο, σας απάντησα στην αρχή, ότι το πρώτο μέλημα ήταν μόλις γύρισα από την Ήβρο και μίλησα με τον κύριο Κομνηνάρα που ήταν γραμματέας τότε, και εγώ πρόεδρος, λέει, ρε παιδί μου, καίγονται εκεί πέρα τα πράγματα. Από εκεί ξεκίνησε. Εμείς είχαμε σαν Ιβριακή Ένωση πάντα, όταν υπάρχουν στυλάριστες, τους σεισμοπαθείς, σε άλλους, πάντα στέλνουμε βοήθεια όσοι μπορούμε και με όποιο τρόπο μπορούμε. Μόλις το είδαμε και αντιδράσαμε γρήγορα να βοηθήσουμε την Κύρκη όσο μπορούσαμε πιο καλά. Με τις δυνατότητες που είχαμε, βοηθήσαμε τον τόπο. Από εκεί, αυτό ήταν το πρώτο, το ανθρώπινο. Μετά όμως, όταν πήγαμε κιόλας, τους είδαμε, τους γνωρίσαμε, είδαμε τον καημό τους, καταλάβαμε τα προβλήματά τους, είπαμε να κάνουμε και λίγο παραπάνω, λίγο να φωνάξουμε μαζί τους, λίγο να χτυπήσουμε δύο πόρτες μαζί τους, ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να διαδοθεί από στόμα σε στόμα και να φτάσει στα αυτιά. Κάποια αυτιά είναι λίγο βαρύκοα και δεν ακούνε εύκολα. Πρέπει να φωνάζουμε λίγο παραπάνω. Θα το κάνουμε μαζί με τους Κυρκαλιώτες.
0: Είχε αποτέλεσμα αυτό που κάνατε?
2: Σε κάποιο βαθμό είχε, αλλά όχι όσο θα έπρεπε. Αυτό βέβαια θα τα πει όλα η κυρία Παντελίδου, η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου εκεί. Νομίζω είχε, αλλά θέλουμε παραπάνω. Δηλαδή πρέπει η πολιτεία να στέκεται με πιο ουσιαστικούς τρόπους. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, τους έδινε τους ανθρώπους 5.000 σαν αποζημίωση από δικάικα. Ρε παιδιά, 5.000 για να τους διώξεις. Δεν είναι 5.000 να τα δίνει στους ανθρώπους για να χτίσουν το σπίτι τους. Με τα 5 χιλιάρικα μόνο μπορούν να φύγουν. Να μαζέψουν ότι μπορούν και να φύγουν. Εδώ θέλει ουσιαστική βοήθεια. Ναι. Πραγματική, δηλαδή, όταν ένα σπίτι είναι καμένο και θες εσύ 50 και 3.000 το φτιάξεις και το δίνεις ένα άλλο 5, συγγνώμη, αλλά είναι μόνο για να αποφύγεις τις ευθύνες. Λες πάρ' 5.000 και τελειώσαμε. Δεν είναι έτσι.
0: Και αυτό είναι μια πικρή ιστορία για πολλές πυρόπληκτες περιοχές στην Ελλάδα.
2: Πυρόπληκτες, πλημμύρες. Ναι. Οι άνθρωποι τώρα έχουν το. Μα όταν δεν θέλουν να το βοηθήσουν, τώρα πώς το βοηθήσει, δηλαδή. Δεν δώσει 5 και 10.000. Πώ έχει το βιώσει τώρα. Δηλαδή, δεν θα ξεχάσω ότι μια ανακοίνωση που διαβάσαμε τότε στην Κίρκη λέει: παιδιά, δεν έχουμε ούτε τηγάνι ούτε ποτήρια. Κάηκε τα πάντα. Εμείς εκεί βοηθήσαμε στην αρχή με ό,τι είχαμε, ρε παιδί μου, από τα δικά μας. Δηλαδή, μην φανταστείτε καμιά αμάγκη, δεν βοήθησε. Και εμείς προσφυγικό σωματείο είμαστε, έτσι. Αλλά θέλω να σου πω: οι άνθρωποι δεν είχαν τα απαραίτητα τότε. Θέλαν τα απαραίτητα. Μετά όμως έρχεται η πολιτική και πρέπει να πει: σας στηρίζω. Πώς. Για το κάθε σπίτι, μα τι θα κάνω, ξέρει πιο πολύ καλά η πολιτεία τι θα κάνει.
0: Έρχεται η πολιτεία και λέει: σας στηρίζω. Ποια νομίζετε εσείς ότι θα είναι αυτή η στήριξη που είναι απαραίτητη σε αυτή τη φάση για την Κίρκη?
2: Καταρχήν πιστεύω στην οικονομική. Στην ελληνική βοήθεια. Μα θα τους δώσεις ένα το καδάνιο, μα θα τους δώσεις κάποια χρήματα για να χτίσουν τα σπίτια τους με την πρόοδο, να τους λέει διόρθωσέ το και θα σου δίνουν σε 2-3 δόσεις, 4 δόσεις ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών. Ας αφήσουμε όλα τα θεωρητικά. Είμαστε στην πράξη. Πώς θα γίνει αλλιώς? Με ευκολόγια δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Τι μπορεί...
2: Αφήσει να βγάλουμε το λίγιο, το μοιράσετε. Μα δεν έχω να σου δώσω 100.000 για χτίσει το σπίτι σου. Αλλά έχω να σου δώσω 30. Mm. Υπάρχει βούληση για αυτό το πράγμα.
0: Τι μπορεί να διδάξει η ιστορία της Ύμβρου σε μια κοινότητα που προσπαθεί να ξανασταθεί στα πόδια της?
2: Η Ύμβρος και η κάθε Ύμβρος είναι ο αγώνας του ανθρώπου να επιβιώσει, να κάνει τη ζωή του καλύτερο. Και εμείς θέλαμε για τον τόπο μας κάναμε ό,τι κάναμε. Το ίδιο κάνει και η Κίρκη με άλλες συνθήκες. Δεν είναι το ίδιο, στο ένα είναι άλλα προβλήματα. Είναι διεθνή, είναι εθνικά. Μάλλον είναι ξεκάθαρο. Είναι θέμα και της πολιτείας πιο πολύ απ' όλα. Πρέπει να μας διδάξει ότι δεν θα το παρατάτε ποτέ. Καταρχήν αυτό. Πολλές φορές θα πέσουμε στη ζωή μας, δεν έχει σημασία αν θα πέσουμε, επιβάλλεται να σηκωθείς και να συνεχίσεις. Μόνος σου και μετά θα σε ακολουθήσουν κι άλλοι. Το ίδιο πράγμα κάνουν και στην Κίρκη. Πολλοί άνθρωποι αγωνίζονται. Και άλλοι θα είμαστε δίπλα τους, κοντά τους όσο μπορούμε. Πρέπει να τους βοηθήσουν, τελεία. Όχι μόνο με ευχές. Δεν αρκούν. Δεν αρκούν οι ευχές. Πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι. Πολύ περισσότερο σε ένα μέρος. Θέλω να το τονίσω αυτό, που είναι κοντά στα σύνορα και είναι ένα μέρος πανέμορφο, έτσι. Πανέμορφο, δίπλα είναι το δάσος της Γαλλουγιάς. Η Κίρκη έχει πάρα πολύ, πώς το λένε, ανάπτυξη πάρα πολλών φυτών, ζώων, χλωρίδα και υπαλλήλα που λέμε. Είναι εξαιρετικό μέρος. Μακάρι να είχα ένα σπίτι εκεί. Δηλαδή, πολύ μ' αρέσει να πάω, πολύ μ' αρέσει. Έχει πολύ ωραίο τοπίο. Θα έχει ξαναγίνει, αλλά θέλει λίγο υπομονή. Και κουράγιο σε όλους.
0: Θα ξαναγίνει, γιατί είναι παρθένα δάση αυτά εκεί και κάπως σιγά σιγά και οι άνθρωποι θα ανακτήσουν και τον τόπο τους και τα χτήματά τους.
2: Να μην χάσουν την αισιοδοξία τους, να μην χάσουν το κουράγιο τους, να βάλουν πάνω απ' όλα την αγάπη για τον τόπο τους και να το ξανακάνουν. Οι Κυρκαλιώτες μ' άρεσαν πάρα πολύ. Μας μοιάζουν ότι δεν τα παρατάνε. Είμαι βέβαιος δηλαδή. Εκεί ίσως ταιριάξαμε. Και λέω, ο κάθε τόπος είναι οι άνθρωποι της. Το πέσαν πάρα πολύ. Μας μοιάζουν ότι δεν τα παρατάνε. Είμαι βέβαιος δηλαδή. Εκεί ίσως ταιριάξαμε. Και λέω, ο κάθε τόπος είναι οι άνθρωποι της.

0: της Κίρκης, στους νέους, γιατί αυτοί είναι που κρατάνε και τον τόπο ζωντανό και δίνουν μια συνέχεια. Ποιο θα ήταν αυτό?
1: Να μην τα παρατάνε, να μην τα παρατήσουν. Και καμιά φορά οι δυσκολίες έρχονται στον άνθρωπο, ίσως με δοκιμάζει και ο Θεός. Δεν θα τα παρατάει κανένας. Τα ντουβάρια και οι πέτρες γίνονται. Οι άνθρωποι δεν γίνονται. Πού είναι οι άνθρωποι εκεί, θα κάνουν και τις πέτρες, θα ξαναχτίσουν τα ντουβάρια και θα αφήσουν πάλι τα λουλούγια στις αυλές. Είμαι βέβαιος γι' αυτό.
0: Παύλο Σταματίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα που ήσασταν εδώ στην εκπομπή μαζί μας και μας δώσατε αυτή την εικόνα της Κίρκης που δεν τη γνωρίζαμε και που είναι σημαντικό να βλέπουμε ότι χρειάζεται δράση για να γίνονται
1: πράγματα. Εγώ σας ευχαριστώ και την αγάπη μου σε όλους τους ανθρώπους της Κίρκης, τους Κυρκαλιώτες, και θα έρθω να κεράσουν τσίπουρο μόλις μπορέσω.
0: Έγινε, νομίζω το μήνυμα ελήφθη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.

Ακούγοντας τον Παύλο Σταματίδη, σκεφτόμουν πως η μνήμη μοιάζει λίγο με τις ρίζες των δέντρων. Δεν τις βλέπουμε πάντα, όμως είναι εκείνες που κρατούν όρθιο τον κορμό ακόμη και μετά τη μεγαλύτερη καταιγίδα. Και στην Κύρκη οι ρίζες αυτές δεν βρίσκονται μόνο στο παρελθόν, βρίσκονται και στους ανθρώπους που συνεχίζουν να δημιουργούν, να οργανώνουν, να ονειρεύονται.

0: έτσι θέλω. Η επόμενη καλεσμένη μας δεν μελετά απλώς την ιστορία, τη ζει καθημερινά. Με σπουδές στον ελληνικό πολιτισμό, δύο μεταπτυχιακά, ερευνητική δράση και κυρίως ακούραστη παρουσία στην τοπική κοινωνία, η Βασιλική Παντελίδου βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας να κρατηθεί η Κίρκη ζωντανή. Κυρία Παντελίδου, καλησπέρα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Καλησπέρα, Κατερίνα Βατζάκη. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Χαίρομαι και εγώ ιδιαίτερα που θα μιλήσουμε για ένα τόπο που κουβαλά τόσο ιστορία και μνήμη. Καλησπέρα και στους ακράτες της ΕΡΤ.
0: Θέλω να ξεκινήσω και να σας ρωτήσω πώς θα περιγράφατε την Κίρκη σε κάποιον που δεν την έχει επισκεφθεί ποτέ.
1: Ναι, η Κίρκη είναι ένας τόπος όπου η φύση, η ιστορία και η ανθρώπινη μνήμη συνυπάρχουν. Είναι ένα χωριό με βαθιές ρίζες, πλούσια πολιτιστική παράδοση και ανθρώπους που έχουν μάθει να μετατρέπουν τις δυσκολίες σε δύναμη. Όποιος την επισκεφτεί δεν γνωρίζει απλώς ένα τόπο, γνωρίζει μια ζωντανή κοινότητα. Είναι λοιπόν ένας τόπος αντοχής και ελπίδας. Πέρασε δύσκολες στιγμές, είδαμε σπίτια να καταστρέφονται, περιουσίες να χάνονται και ανθρώπους να δοκιμάζονται. Όμως ο τόπος μας δεν έπαψε να στέκεται όρθιος. Οι κάτοικοι παραμένουν εδώ και συνεχίζουν να αγωνίζονται για το μέλλον του χωριού μας.
0: Ποια ιστορία του χωριού πιστεύετε ότι αξίζει να ακουστεί σε ολόκληρη την Ελλάδα?
1: Ναι, η ιστορία

0: της διαχρονικής επιβίωσης, θα έλεγα, και αναγέννησης της Κύρκης. Από τις δύσκολες ιστορικές περιόδους μέχρι και τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές, οι κάτοικοι δεν εγκατέλειψαν ποτέ τον τόπο τους. Αυτή η σχέση ανθρώπου και πατρίδας αποτελεί ένα παράδειγμα θαρό που ξεπερνά τα ωρία του χωριού. Γιατί αυτό που επιχειρούμε σήμερα, η ανασυγκρότηση δεν είναι μόνο να ξαναχτίσουμε ό,τι χάθηκε. Είναι να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, ώστε νέοι άνθρωποι να μπορούν να ζήσουν, να εργαστούν και να δημιουργήσουν στην Κύρκη. Θέλουμε λοιπόν ένα τόπο βιώσιμο, εξωστρεφή και ελκυστικό.
1: Αυτό έλεγε και ο κύριος Σταματίδης νωρίτερα, αλλά έλεγε επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει και πολιτική πρωτοβουλία.
0: Θα συμφωνήσω μαζί του.
1: Ως ερευνήτρια της ιστορικής μνήμης, τι φοβάστε περισσότερο, να χαθεί ένα μνημείο ή να χαθεί μια αφήγηση?
0: Ναι, η απώλεια ενός μνημείου είναι σίγουρα οδυνηρή. Όμως η απώλεια μιας αφήγησης είναι συχνά μη αναστρέψιμη. Ένα μνημείο μπορεί να αντικατασταθεί. Μια προφορική μαρτυρία που δεν καταγράφηκε χάνεται για πάντα. Η ιστορική μνήμη ζει, πιστεύω, μέσα από τις ιστορίες των ανθρώπων.
1: Μετά τη φωτιά του 23, ποια ήταν η πιο δύσκολη μέρα για εσάς προσωπικά?
0: Η πιο δύσκολη στιγμή ήταν όταν συνειδητοποιήσαμε το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής. Όχι μόνο την απώλεια του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και το ψυχολογικό βάρος που κουβαλούσαν οι άνθρωποι μας. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι να σταθούμε ενωμένοι.
1: Πότε καταλάβατε ότι η Κύρκη δεν θα εγκαταληφθεί?
0: Όταν είδα τους κατοίκους να επιστρέφουν αμέσως μετά τη δοκιμασία, και ήταν πολύ συγκινητικό αυτό, και να συζητούν όχι για αυτό που χάθηκε, αλλά για το τι θα ξαναχτίσουμε, τότε πραγματικά είπα ότι η ελπίδα είναι ισχυρότερη από την καταστροφή των ανθρώπων αυτών που το βίωσαν, όλων μας δηλαδή.
1: Μιλήσαμε νωρίτερα με τον κύριο Σταματίδη για την Ύμβρο και όλη αυτή την αναγέννηση που έχει γίνει στην Ύμβρο. Mm-hmm. Πώς ξεκινήσαν από 150 κατοίκους και φτάσαν τους 600. Πιστεύετε ότι και στην Κύρκη μπορεί να συμβεί κάτι αντίστοιχο?
0: Ναι, γιατί αν δεν το πίστευα δεν θα αγωνιζόμουν για κάτι τέτοιο και δεν θα αγωνιζόταν σύσσωμος ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κύρκης, που πρωτοστατεί σε αυτή την προσπάθεια, και όλο το χωριό φυσικά.
1: Και πώς, και με ποιον τρόπο?
0: Με ποιο τρόπο? Θα πρέπει να πάμε σίγουρα στην ανασυγκρότηση της περιοχής. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν ένα όραμα, το οποίο έχουμε και το οποίο έχουμε καταθέσει και στην πολιτεία, να πάρει σάρκα και οστά. Θα πρέπει να δοθεί βάρος στις υποδομές, να δοθεί βάρος στους ανθρώπους να ξαναγυρίσουν με κάποια εργαλεία που θα δοθούν από το κράτος, έτσι, χρηματοδοτικά. Και φυσικά μέχρι τότε θα πρέπει να εμψυχώνουμε και να κρατάμε το ηθικό ψηλά των ανθρώπων μας.
1: Τι σας δίδαξαν οι κάτοικοι για την ανθεκτικότητα?
0: Ναι, είναι η ανθεκτικότητα. Αυτό που διδαχτήκαμε είναι ότι η ανθεκτικότητα δεν είναι η απουσία πόνου. Είναι η απόφαση να συνεχίσεις παρά τον πόνο που βιώνεις. Οι άνθρωποι της Κύρκης απέδειξαν ότι η δύναμη μιας κοινότητας βρίσκεται στην αλληλεγγύη και στη συλλογική προσπάθεια. Αυτό θα σας απαντούσα.
1: Υπάρχει κάποια μικρή ιστορία ενός κατοίκου που να συμβολίζει όλη την προσπάθεια ανασυγκρότησης?
0: Ναι. Θυμάμαι κατοίκους που έχουν υποστεί προσωπικές απώλειες, και τους συναντώ καθημερινά στην Κύρκη. Συμμετείχαν αμέσως σε δράσεις καθαρισμού, αναδάσωσης και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Αυτή η στάση να προσφέρει στον τόπο σου ενώ ο ίδιος δοκιμάζεσαι, συμβολίζει την ψυχή της Κύρκης. Είναι όλες μικρές ιστορίες ανθρώπων και δραματικές, οι οποίες μας διδάσκουν καθημερινά αυτό που είπε και ο κύριος Σταματίδης, ότι σου επιτρέπεται να πέσεις, αλλά δεν σου επιτρέπεται να μην σηκωθείς.
1: Τι ζητάτε από την πολιτεία να γίνει?
0: Αυτό που ζητάμε από την πολιτεία είναι να ρίξει τα φώτα της στην Κύρκη και να ακούσει όλες αυτές τις προτάσεις που έχουμε κάνει, πολύ συγκεκριμένες, που έχουμε καταθέσει και έχουν να κάνουν και με τα τοπόσημα της Κύρκης, έχουν να κάνουν με την ιστορία και τη μνήμη του χωριού, έχουν να κάνουν με τις υποδομές. Έχουμε ένα υπέροχο κτίριο του ΟΣΕ, ένα σταθμό, πραγματικά ένα κομψοτέχνημα που στέκει εκεί και ρημάζει, ένα δρόμο που θέλουμε να γίνει πολύ πιο καλή επικοινωνία και φυσικά να βοηθήσει στους πυροπαθείς κατοίκους με γενναίες έτσι, οικονομικές ενισχύσεις, να ξαναβρουν το βηματισμό τους και να, το χωριό να μην αντιμετωπίσει το θέμα της ερημοποίησης μετά από μια καταστροφή μεγάλη, όπως συνήθως γίνεται μετά από μια μεγάλη καταστροφή, αλλά να ανακάμψει και να πάμε στην ανασυγκρότηση και στο ξύπνημα και στην αναγέννηση του χωριού, που είναι ένα χωριό το παλαιότερο του Νοτίου Εύρου, με πολύ σημαντική ιστορία, πολιτισμό και περιβάλλον, βιοπικιλότητα μοναδική, και όλα αυτά θα θέλαμε να τα ξαναδούμε, να παίρνουν μια άλλη ρότα.
1: Πώς συνδέονται η ιστορία, ο πολιτισμός και η καθημερινότητα ενός χωριού σαν την Κύρκη?
0: Ξέρετε, νομίζω ότι δεν είναι ξεχωριστά πράγματα. Η ιστορία βρίσκεται στις αφηγήσεις των ηλικιωμένων. Ο πολιτισμός στα έθιμα και στις γιορτές. Η καθημερινότητα στον τρόπο που οι άνθρωποι ζουν και συνεργάζονται. Όλα αυτά μαζί διαμορφώνουν την ταυτότητα ενός τόπου. Συνεπώς, όλα είναι αλληλένδετα.
1: Οπότε, ποια είναι η Κύρκη που ονειρεύεστε σε 10 χρόνια από τώρα?
0: Είναι μια Κύρκη με αναγεννημένο φυσικό περιβάλλον, έτσι, το δάσος, το πολύτιμο δάσος, το σπίτι μας, που έχει καταστραφεί και ευτυχώς βαδίζει προς την αναγέννηση, ενεργούς νέους ανθρώπους, πολιτιστικές δράσεις όλο το χρόνο και ένα τόπο που θα αποτελεί παράδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης και διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτό είναι και το στίχημα του Πολιτιστικού Συλλόγου και το όραμα όλων μας.
1: Τέλος, αν μπορούσατε να κρατήσετε ζωντανό μόνο ένα στοιχείο της πολιτιστικής κληρονομιάς του χωριού, ποιο θα ήταν αυτό?
0: Νομίζω ότι θα ήταν αυτό που διδάχτηκα και εγώ διαβάζοντας και ερευνώντας την ιστορία της Κύρκης, αυτό που διαχρονικά είναι ως μήνυμα στο χωριό, είναι η συλλογική μνήμη των ανθρώπων του, γιατί μέσα σε αυτήν υπάρχουν οι παραδόσεις, οι αξίες, οι ιστορίες, τα τραγούδια, οι αγώνες και οι ελπίδες του τόπου. Αν δηλαδή διατηρηθεί η μνήμη, μπορεί να αναγεννηθεί ολόκληρη κληρονομιά. Η Κύρκη δεν είναι απλώς ένα χωριό που επλήγει για μένα μετά από μια καταστροφή. Είναι ένας τόπος με παρελθόν, παρόν και μέλλον.
1: Θα κρατήσουμε λοιπόν αυτό, κυρία Παντελίδου, ναι, γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχει συνέχεια ένας τόπος, να μην τα παρατάμε, όπως είπε και ο κύριος Σταματίδης.
0: Έτσι θα συμφωνήσω μαζί σας. Γι' αυτό ζητούμε τη στήριξη της πολιτείας, των θεσμών και της κοινωνίας, ώστε η ανασυγκρότηση να μετατραπεί σε πραγματική αναγέννηση. Γιατί η περιφέρεια δεν είναι το περιθώριο της χώρας, είναι η ψυχή της, και με αυτό θέλω να κλείσω.
1: Αυτές τις προτάσεις που έχετε καταθέσει τώρα έχουν ακουστεί, έχουν... κάποιες από αυτές ίσως, δεν ξέρω, έχουν υλοποιηθεί, έχουν δώσει?
0: Δυστυχώς δεν έχει υλοποιηθεί καμία. Νομίζω είναι μία από τις σπάνιες φορές που ένας πολιτιστικός σύλλογος, όπως ο Σύλλογος της Κύρκης, κάθισε, μελέτησε και έκανε προτάσεις στο κάλεσμα της πολιτείας με μία πλατφόρμα διαβούλευσης στο Εύρος μετά. Δώσαμε όλα τα σημεία αυτά που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό, με τις υποδομές, με την οικονομία, με την αναγέννηση. Δεν υπάρχει τίποτα, καμία έτσι περαιτέρω ενημέρωση για την τύχη τους. αλλά εμείς δεν τα παρατάμε και αυτό είναι πίστη όλων και όλου του Διοικητικού Συμβουλίου που με πολύ θέρμη τρέχει αυτό, αλλά και όλης της κοινότητας και της περιοχής της Αλεξανδρούπολης και των όμορων νομών και των ανθρώπων που και ήθελα να ευχαριστήσω έτσι με πολύ πίστη και θέρμη είναι δίπλα μας, όπως του αγαπητού φίλου του Παύλου του Σταματίδη από την Ιμπριακή Ένωση και πολλών άλλων σημαντικών συλλογικοτήτων, όπως το Κολέγιο Αθηνών που επισκέφτηκε πρόσφατα την Κύρκη και τη γνώρισε, έναν πολύ σημαντικό εκπαιδευτικό φορέα για τα γράμματα στη χώρα, και όλοι όσοι είναι δίπλα μας, όπως από το Μόναχο που όπως αναφέρατε στην αρχή είχαμε την επίσκεψη εδώ στην Κύρκη και έχουμε την σύνδεση εκεί, και όλοι μαζί αγωνιζόμαστε για να δούμε τα πράγματα αλλιώς.
1: Κύριε Παντελίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη και εύχομαι ό,τι έχετε βάλει στόχο για την Κύρκη να υλοποιηθεί.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την δυνατότητα να μιλήσουμε για όλα αυτά και για το βήμα που μας δώσατε, και πιστέψτε με ότι δεν χάνουμε την ελπίδα. Έχουμε το όραμα και όταν αγωνίζεσαι δεν μπορεί, κάτι θα πετύχει. Και την πίστη φυσικά ότι θα τα καταφέρουμε.
1: Το μόνο βέβαιο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Κάθε φορά που μιλάμε για μικρά χωριά της Ελλάδας, συνειδητοποιούμε κάτι πολύ σημαντικό. Το μέλλον τους δεν εξαρτάται μόνο από όσους μένουν εκεί. Εξαρτάται από εκείνους που βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και εξακολουθούν να νοιάζονται. Από ανθρώπους που μπορεί να ζουν στο Μόναχο, στη Μελβούρνη ή στο Τορόντο, αλλά η καρδιά τους χτυπά ακόμη στον Εύρο, στη Θράκη και στην Ελλάδα. Και ο επόμενος καλεσμένος μας είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα αυτής της σύνδεσης. Ο Βαγγέλης Θεοδόρου υπηρετεί την εκπαίδευση εδώ και περισσότερο από 3 δεκαετίες, όμως το πιο ενδιαφέρον ίσως δεν είναι μόνο όσα διδάσκει στα παιδιά, είναι οι εμπειρίες που τους δίνει την ευκαιρία να ζήσουν. Από το Μόναχο λοιπόν μέχρι την Κύρκη, από τις σχολικές αίθουσες μέχρι τις δράσεις αναδάσωσης, έχει αποδείξει ότι η παιδεία μπορεί να χτίσει γέφυρες εκεί όπου οι αποστάσεις μοιάζουν τεράστιες. Κύριε Θεοδόρου, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας και στην Φωνή της Ελλάδος.
1: Καλώς σας βρήκα, κυρία Μπατσάκη. Τους χαιρετισμούς μου σε όλη την ομογένεια που μας ακούει στην Ελλάδα, στην πατρίδα, από το όμορφο Μόναχο, με πολύ χαρά και τιμή που επικοινωνούμε με τους Έλληνες παντού μέσω της δικής σας πρωτοβουλίας της εκπομπής, η οποία πραγματικά είναι respect για όλους μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα να ρωτήσω, πώς εξηγείτε σε ένα παιδί της ομογένειας τι σημαίνει Κύρκη?
1: Μάλιστα. Τους λέω ότι εγώ καταρχήν είμαι καθηγητής φυσικής αγωγής και ξέρετε ότι εμείς οι γυμναστές είμαστε λίγο έτσι πολύ πιο ζωηροί μέσα στα σχολεία. Λοιπόν, τους λέω ότι η Κύρκη δεν είναι απλώς ένα σημείο στο χάρτη, αλλά για μας είναι μια ζωντανή ρίζα. Είναι ένας, θα έλεγα, μικρός πανέμορφος τόπος στον Εύρο, στη Βόρεια Ελλάδα, που κουβαλά μια τεράστια ιστορία, μνήμη και φυσικό πλούτο. Είναι ένας ζωντανός δεσμός με την ελληνική γη. Ένας τόπος που ακόμα και αν το γνωρίσεις για πρώτη φορά μέσα από μια αφήγηση ή μια επίσκεψη, νιώθεις αμέσως ότι σου ανήκει και του ανήκεις.
0: Γιατί αποφασίσατε να εμπλέξετε τους μαθητές σας στην προσπάθεια στήριξης της περιοχής?
1: Θα έλεγα ότι η απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι ότι η εκπαίδευση στερείται νοήματος αν μένει μόνο στη θεωρία. Αποκτά αξία όταν γίνεται βίωμα, εμπειρία και πράξη. Ήθελα οι μαθητές μου πραγματικά να συνειδητοποιήσουν την δύναμή τους, να καταλάβουν ότι δεν είναι απλοί θεατές απέναντι σε έναν τόπο που δοκιμάστηκε σκληρά, αλλά οι ίδιοι είναι οι πρωταγωνιστές της αναγέννησης του τόπου αυτού.
0: Τι σας εξέπληξε περισσότερο όταν οι μαθητές γνώρισαν τον τόπο?
1: Με συγκλώνησε η αμεσότητα της συναισθηματικής τους ανταπόκρισης. Μπορείς να έχουν κανένα προηγούμενο δεσμό με την περιοχή, κατέριψαν μια μεγάλη απόσταση. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο θεωρώ ότι ανέπτυξαν ένα βαθύ σεβασμό, μια οργανική σύνδεση και μια σχεδόν προσωπική όριμη ευθύνη απέναντι στην Κύρκη.
0: Πώς αντέδρασαν τα παιδιά όταν είδαν από κοντά τις συνέπειες των πυρκαγιών?
1: Αυτό ήταν πολύ σημαντικό, γιατί η πρώτη αντίδρασή τους ήταν μια απόλυτη καθηλωτική σιωπή. Μια σιωπή βαριά που όμως δεν έκρυβε η τοπάθεια, αλλά βαθιά ενσυναίσθηση. Σχεδόν αμέσως αυτή η βουβή λήψη μεταμορφώθηκε, θα έλεγα, σε μια ορμητική ανάγκη για δράση, για προσφορά και ενεργή συμμετοχή στην αναγέννηση αυτού του όμορφου τοπίου.
0: Πιστεύετε ότι η περιβαλλοντική εκπαίδευση πρέπει να ξεκινά από το συναίσθημα και όχι από τα βιβλία?
1: Αναμφίβολα. Τα βιβλία προσφέρουν τη γνώση, αλλά το συναίσθημα γεννά τη δέσμευση. Όταν ένα παιδί δει, μυρίσει και βιώσει την πληγή ενός τόπου, η οικολογική συνείδηση πάβει να είναι ένα στήρο σχολικό μάθημα. Γίνεται βίωμα, χαρακτήρας και στάση ζωής, το οποίο θα το συντροφεύει για πάντα.
0: Τι σημαίνει για ένα νέο της Διασποράς να φυτεύει ένα δέντρο στην Ελλάδα?
1: Είναι μια πράξη βαθιά συμβολική και ταυτόχρονα απόλυτα υπαρξιακή. Φυτεύοντας ένα δέντρο, ο νέος της ομογένειας δηλώνει: «Είμαι παρόν, συμμετέχω, ανήκω εδώ». Είναι ο τρόπος του να ριζώσει συναισθηματικά στην πατρίδα. Μπορεί η Ελλάδα να μην είναι η καθημερινότητά του, γίνεται όμως το σημείο αναφοράς και η ζωντανή του κληρονομιά. Απλώνει τις ρίζες του δηλαδή. Μπορεί να μην είναι παρόν, αλλά οι ρίζες του είναι εκεί και είναι μεγάλες οι ρίζες.
0: Κάποια στιγμή σκεφτόμουν ότι αν ένας Έλληνας για κάθε πυρκαγιά φύτευε ένα δέντρο, είμαστε 10 εκατομμύρια, και βάλει και τα 10 εκατομμύρια που είναι εκτός Ελλάδος, σίγουρα δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Συμφωνείτε με αυτό?
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα, και μάλιστα όμως να ξέρετε όμως ότι σε εμάς την εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας έχει σωρία προγραμμάτων. Mm. Έχουμε και εμείς εκπαιδευτική ευθύνη να ανοίγουμε και να διαβάζουμε το τι προγράμματα προσφέρει. Εγώ κατέβηκα στην Ελλάδα και μπήκα σε ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν υιοθεσία παράκτιων περιοχών που βλάφτηκαν από πυρκαγιές ή πλημμύρες. Έτσι λοιπόν, μιλώντας με τη διευθύντρια, την κυρία Καραμαράκου στην Αθήνα, και την ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια, μήνες ολόκληρους προετοιμάζαμε τα παιδιά για το τι θα δούνε, και καταλήξαμε μετά από 9 μήνες σε ένα πρόγραμμα τον Μάιο, 10 μέρες να είμαστε στην Αλεξανδρούπολη, και γιορτάσαμε και τα Ελευθέρια και παρελάσαμε και όλα στην Αλεξανδρούπολη. Ήταν το ευτυχές γεγονός, παρουσία και όλα του Πρωθυπουργού, ο οποίος ακούγοντας το πρόγραμμα, που ήταν το μοναδικό σχόλιο από την Ομογένεια παγκοσμίως, που ήρθε και έκανε ένα πρόγραμμα δράσεων, θα το έλεγα πολλαπλών δράσεων, multi-program, το οποίο βγήκε παντού. Πήγαμε από το Μουσείο Μετάξης μέχρι και την Κίρκη και είδαμε όλα αυτά που είδαμε εκεί πέρα. Πραγματικά έχουμε ευθύνη και εμείς εκπαιδευτικοί, που θα πρέπει να ανακαλύπτουμε τρόπους, και υπάρχουν τρόποι. Το Υπουργείο Παιδείας πάντα δίνει τρόπους, οι πολιτικοί δίνουν τρόπους, αλλά και εμείς πρέπει να ξεφυλίζουμε λίγο τα προγράμματα, να μπαίνουμε μέσα και να προχωράμε και να ακολουθάμε και να μην γκρινιάζουμε.
0: Ναι, έχετε δίκιο, γιατί υπάρχουν πολλά προγράμματα και όπως δεν μπορεί να φυτέψεις και ένα δέντρο που θέλεις, δεν μπορείς να κάνεις. Υπάρχει κάποιο σχεδιασμό πίσω από όλο αυτό για να μπορέσει να έχει αποτέλεσμα. Ποιο μάθημα πήραν οι μαθητές σας που δεν θα μπορούσε ποτέ να διδαχθεί μέσα σε μια σχολική αίθουσα?
1: Νομίζω ότι έμαθαν ότι η αλληλεγγύη και η περιβαλλοντική ευθύνη δεν είναι αφηρημένες έννοιες. Όταν αντικρίζεις κατάματα το μέγεθος μιας καταστροφής, αντιλαμβάνεσαι τη σημασία της απώλειας, αλλά κυρίως ανακαλύπτεις τη δύναμη της συλλογικής αναγέννησης. Αυτό το μάθημα ζωής δεν χωράει σε κανένα θρανίο.
0: Πώς μπορεί η Ομογένεια να συμβάλλει ουσιαστικά στην αναγέννηση μικρών ελληνικών κοινοτήτων?
1: Εδώ είναι η ουσία και το πιο σημαντικό που πρέπει να τονίσουμε. Η Ομογένεια έχει τεράστια ισχύ όταν λειτουργεί με σχέδιο, όραμα και συνέχεια. Στην Κίρκη αυτό έγινε πράξη χάρη στην αστήριφνη δυναμική, θα έλεγα, της Προέδρου, της κυρίας Παντελίδου, η οποία επικοινώνησε σε πρώτη φάση με τον δορυφόρο μονάχου που έκανε μια δράση αλληλεγγύης, όπου μάζεψε και ένα ποσό συγκεκριμένα και το έστειλε. Και εμείς λοιπόν μετά ακολουθήσαμε με το πρόγραμμά μας. Κινητοποίησαν όλες τις δυνάμεις τους αυτοί οι άνθρωποι, το Διοικητικό Συμβούλιο, και εμείς λοιπόν, και εγώ επειδή κατάγομαι από την Αλεξανδρούπολη, αμέσως αντιδράσαμε, γιατί πρέπει στην περιοχή, ιδιαίτερα αυτή την ακριτική περιοχή, να την βοηθήσουμε. Μέσα από αυτή τη συλλογική προσπάθεια καταφέραμε να ενεργοποιήσουμε κορυφαίους θεσμικούς φορείς. Η παρουσία του αντιπροέδρου της Βαβαρικής Κυβέρνησης στην Αλεξανδρούπολη και την Κίρκη, όπως και η πολύτιμη στήριξη του αρχιμανδρίτη Γεωργίου Σιόμ, ο οποίος βραβεύθηκε πρόσφατα στο 34ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής στην Κομωτινή για την προσφορά του, τιμήθηκε για το σπουδαίο έργο του, αποδεικνύουν ότι η Ομογένεια δεν είναι απλώς ένας οικονομικός αρρώγος, είναι μια ισχυρή διπλωματική και θα έλεγα πολιτισμική γέφυρα που φέρνει διεθνή υποστήριξη, ιδέες διάφορες και πνοή στις μικρές ελληνικές κοινότητες. Η επιστροφή μας με τον Μάρκους Ριντερσπάχερ, τον αντιπρόεδρο της Βαβαρικής Κυβέρνησης, ξέρετε, η Βαβαρία είναι πολύ φιλελληνικός λαός απέναντι στην Ελλάδα, λόγω του Όθωνα κτλ. Εγώ μίλησα μέσα στη Βουλή, με κάλεσε στη Βουλή της Βαβαρίας, μιλήσαμε με τους ανθρώπους, μάθανε την πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, και ο ίδιος ήταν τελείως διαφορετική η εντύπωση που είχε για την περιοχή μας από το του έζησε αυτό το πλήν που λέμε, το μείον της Κίρκης, με όλο αυτό που είδε, αλλά και το σύν που όταν πήγαμε στο Δέλτα του Εύρου με τις πλάδες και είδε τα σύνορα της πατρίδας μας, το πόσο όμορφα είναι και πόσο πρέπει να τα διαφυλάξουμε σαν ευρωπαϊκή περιοχή, και του άρεσε πάρα πολύ.
0: Άρα τι σας κάνει αισιόδοξο για το μέλλον της Κίρκης?
1: Θα έλεγα η συνέργεια και το πάθος των ανθρώπων, πρώτα αυτών των ανθρώπων εκεί. Όταν η τοπική κοινωνία, η εκπαιδευτική κοινότητα, η πολιτική ηγεσία, η Ομογένεια ενώνονται κάτω από ένα κοινό σκοπό, η ελπίδα πάβει να είναι ευχή. Γίνεται πραγματικότητα. Η Κίρκη δεν είναι πλέον μόνη της. Περιβάλλεται από ένα ισχυρό, θα έλεγα έμπρακτο, δίκτυο προστασίας και αγάπης. Και αυτή η συλλογική ψυχή είναι το πιο ακλόνητο θεμέλιο, θα έλεγα, για το μέλλον της.
0: Ωραία, και ας κρατήσουμε αυτό, γιατί κύριε Ευαγγέλη Θεοδόρου, είναι πολύ σημαντικό αυτή η συλλογική ψυχή να φέρει και καρπούς και να μπορέσει έτσι αυτό το μικρό χωριό να ανακάμψει και να σταθεί στα πόδια του.
1: Θα ήθελα να κλείσω με μια εικόνα, να σκεφτείτε τη στιγμή που ένα παιδί της Ομογένειας ακουμπά τις ρίζες ενός δέντρου στο χώμα της Κίρκης. Αυτό το δέντρο είναι η υπόσχεσή μας ότι ο τόπος θα ξαναγεννηθεί. Η Ομογένεια και η Ελλάδα όταν ενώνονται μπορούν να κάνουν θαύματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς για τη φιλοξενία και εύχομαι την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να είναι και για να γιορτάσουμε μια Κίρκη ξανά καταπράσινη και γεμάτη ζωή.
0: Έγινε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Το κλείνουμε αυτό το
1: από
0: ραντεβού.
1: Από το όμορφο Μόναχο.
0: Χάρηκα πολύ. Να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Να είστε καλά, να και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.

0: Και ίσως τελικά αυτό να είναι το μεγαλύτερο μάθημα που μας δίνει η Κίρκη, ότι ένας τόπος δεν μετριέται μόνο με τα σπίτια του, μετριέται με τους ανθρώπους που επιστρέφουν σε αυτό, με τους ανθρώπους που τον κουβαλούν μέσα τους. Και ένας τέτοιος άνθρωπος είναι και ο επόμενος συνομιλητής μας. Ο Ιορδάνης Παπαδόπουλος, ένας άνθρωπος που παρότι δεν κατάγεται από την περιοχή που επισκέφθηκε πρόσφατα την Κίρκη, η ομάδα του Κολεγίου Αθηνών, στάθηκε έμπρακτα δίπλα στην Κίρκη μέσα στις καταστροφικές πυρκαγιές και γνώρισε από κοντά έναν τόπο που προσπαθεί να μετατρέψει τη δοκιμασία σε ελπίδα. Δάνη, κύριε Παπαδόπουλε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή και στο Ταξίδια Πολλά στο Βλέμμα.
1: Είμαστε φίλοι πια. Λόγω των περιηγήσεων ανά την Ελλάδα παρέα και εντός Αθηνών, οπότε προτιμώ να με το μικρό μου. Το
0: έγινε. Δάνη, θέλω να σε ρωτήσω τι είναι αυτό που κινητοποιεί ένα εκπαιδευτικό και ένα μεγάλο εκπαιδευτικό οργανισμό να επενδύσουν χρόνο, ανθρώπους και πόρους σε ένα μικρό χωριό της Θράκης. Και αν μπορείς πήγαινε κάπου να σε ακούμε καλύτερα, γιατί έχει πολύ θόρυβο πίσω.
1: Ωραία, ωραία. Θα μπω λίγο μέσα. Ναι. Αυτό το οποίο σε ατομικό επίπεδο μπορώ να πω είναι το εξής, ότι ελπίζω ότι ακούγουμε λίγο καλύτερα.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Αυτό το οποίο θα έλεγα σε ατομικό επίπεδο είναι ότι θα έπρεπε κανείς να είναι μάλλον τελείως ασυνείδητος και με ελάχιστη ενσυνείδηση και ενσυναίσθηση, καθώς ονέζησα τις φωτιές από κοντά, τη μεγαλύτερη φωτιά στην Ευρώπη τότε το 22, ήμουνα εκεί από κάτω από το νοσοκομείο την στιγμή της εκένωσης. Θα ήταν αδύνατο να μην σταθώ έκτοτε, όπως και στους ανθρώπους της Θεσσαλίας, αλληλέγγυος στον πόλεμο τους και στην καταστροφή τους. Μου συνέβησαν αυτά τα back to back, θα έλεγα, και το 22 και το 23, και ως άνθρωπος ενεργός πολίτης και μέλος της κοινωνίας πολιτών θα ήταν αδύνατο να μην προστρέξω έστω και σε ατομικό επίπεδο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι, αυτό είναι θέμα ατομικής κοινωνικής συνειδήσεως. Το δεύτερο είναι ότι επιχείρησα από την πρώτη στιγμή να μιλήσω στον οργανισμό μου και για το τι συμπληρωματικά και εναλλακτικά θα μπορούσαμε να κάνουμε για την Θεσσαλία. Δεν είναι πάντοτε εύκολο να έναν πολύ μεγάλο οργανισμό να τον πείσεις ή και να τον ενεργοποιήσεις. Αλλά φαίνεται ότι αυτή τη φορά τα καταφέραμε λίγο καλύτερα με την περίπτωση του Εύρου και της Κίρκης. Ήταν και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Φυλακτόπουλος, κοντά μας, παρέα μας. Ήταν με τα ίδια τους τα μάτια οι άνθρωποι το πόσο ανάγκη έχει η περιφέρεια, πόσο ανάγκη έχει η παραμεθόριος, ότι είναι τελικά και θέμα εθνικό, να το καταλάβουμε. Και άρα επιχειρούμε και επιχειρώ να δούμε πρακτικούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να εκφράσουμε, πέρα από τα λόγια και τη συμπάθειά μας, μια συμβολική χειρονομία, πώς μπορείς να προστρέξεις.
0: Ωραία. Δάνη, θα σε αφήσω εκεί, γιατί ο χρόνος δυστυχώς μας πιέζει. Ήθελα λίγο την άποψή σου και το βίωμά σου. Και θα επιστρέψουμε πάλι στην Κίρκη. Δεν είναι κάτι, είναι ένα ραντεβού το οποίο ανανεώνεται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να μπορέσουμε να δώσουμε ένα βήμα σε αυτό το χωριό, ώστε να και να βρει τα πόδια του, αλλά και να μπορέσει να ανακάμψει και να όλα τα ερωτήματα τα οποία, όλα όσα έχει ζητήσει, τα αιτήματα να πραγματοποιηθούν.
1: Και την παραμεθόρια του Εύρου εν συνόλου, αν μου επιτρέπεις, Κατερίνα μου, γιατί είναι πραγματικά κρίσιμο για πολλούς πολλούς λόγους. Ευχαριστώ πάρα πολύ στη διάθεση της εκπομπής και τη δική σου οποιαδήποτε στιγμή. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή.
0: Σήμερα λοιπόν δεν ταξιδέψαμε απλώς σε ένα χωριό του Εύρου, ταξιδέψαμε σε μια ιστορία που συνεχίζει να γράφεται, μια ιστορία ανθρώπων που έχασαν, ξαναέχτισαν, θυμήθηκαν και προχώρησαν. Η Κίρκη μας θυμίζει ότι η δύναμη ενός τόπου δεν μετριέται μόνο με τον πληθυσμό του ή τα κτίρια του, μετριέται από τους ανθρώπους που επιμένουν να τον αγαπούν. Ευχαριστώ θερμά τους καλεσμένους μας, τον Παύλο Σταματίδη, τη Βασιλική Παντελίδου, τον Βαγγέλη Θεοδόρου, τον Δάνη Ορδανίδη. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Μπατζάκη, στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Από την Φωνή της Ελλάδος να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι, όπου και μας ακούτε στον κόσμο. Μέχρι το επόμενο ταξίδι όμως να θυμάστε, μερικές φορές οι πιο σημαντικοί προορισμοί δεν είναι αυτοί που βλέπουμε στο χάρτη, αλλά εκείνοι που αλλάζουν τον τρόπο που βλέπουμε τους ανθρώπους. Καλή σας μέρα.

It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

Καλωσορίζουμε όλη την παρέα των εκδοτικών της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, με την Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα μαζί μας, μετά από πολύ καιρό, χρόνια και ζαμάνια, έχουν αλλάξει πολλά από τότε, Παναγιώτα, και η Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με Κυριακή Σπανού, Νίκο Οικονομίδη στο βιολί και Καλοκαίρι στη σκηνούσα, γιατί το καλοκαίρι, το ελληνικό καλοκαίρι, είναι για αυτούς που είναι δίπλα στη θάλασσα, δίπλα στα ποτάμια, δίπλα στις δροσιές και τα πλατάνια. Εμείς το ζούμε μέσα από τις μουσικές εδώ στην Αθήνα.

Αχ, τι ωραία, μας πήγες στην Ίσυρο, Παναγιώτα μου. Αυτό το τραγούδι είναι ιδιαίτερα αγαπητό σε αυτό το νησί. Το τραγουδάνε σε κάθε πανηγύρι και εδώ στα εξωτικά το έχουμε ηχογραφήσει με το Γλάφκο, το Σμαρνιανάκι, που θέλω να του στείλω καλή επιτυχία σε εξετάσεις του στο ΠΑΜΑΚ, παίρνει το πτυχίο του, όπως και τον Χρήστο τον Μπούλιο, που και αυτός παίρνει το πτυχίο του. Τους ακούσαμε, τον Χρήστο τον ακούσαμε την Παρασκευή στα Χασιώτικα, που ελπίζω να σας άρεσαν. Λοιπόν, Ευγένεια Τόλη Δαμαβολίτη, απειρανθήτικη παλιά πατινάδα. Αμέσως μετά Ειρήνη Κονιτοπούλη Λεγάκη, μια όμορφη νησιώτισσα, και ένα πάτημα λίμνου ακούσαμε με τον Γιώργο Κονιτόπουλο και το Γιαρούμπι. Και πάμε να ακούσουμε και το Μιχάλη Γαμπιεράκη, Πλώρη για τα Δωδεκάνησα.

Και ένας πηδηχτός ροδίτικος με τον Μιχάλη Γαμπιεράκη στο βιολί, πλώρη για τα δωδεκάνησα. Και λέω να πάμε και σε ένα μεσαρρυτικό, πλώρη για τα κύθυρα.

Θα επιστρέψουμε στα Δωδεκάνησα, γιατί θέλω να ακούσουμε κάτι από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας που δεν έχουμε ξανακούσει, μιας και το ψηφιοποίησαμε πρόσφατα, με την Δικαία Χατζηδάκη Παπαδημητρίου στο τραγούδι. Το τραγούδι που θα ακούσουμε, ο Βασίλης Καραντάνης στο βιολί, ο Αλέκος Καραβέλης στο σαντούρι, ο Δημήτρης Τσακίρης στο λαούτο. Σε αυτή την ηχογράφηση που συναντάμε και τον Νίκο Τάλια στη Τζαμπούνα, σε άλλο όμως τραγούδι, στο Βουσκαρούι. Προς το παρόν θα ακούσουμε ένα σιρτό της αγάπης, το τραγούδι «Μεγάλωσε ο Βασιλικός».

Να ακούσουμε και κάτι ακόμα από αυτή την ηχογράφηση για όλους τους φίλους ακροατές που αγαπάνε το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, και έχουμε αρκετούς μουσικούς που αγαπάνε πολλά νησιώτικα τραγούδια και μας τα ζητάνε. Προς το παρόν λέω να ακούσουμε κάτι ακόμα από αυτή την ηχογράφηση. Το Βοσκαρούι που σας είπα και προηγουμένως, ένα ποιμενικό που μας έρχεται από την Κάλυμνο με τη Δικαία Χατζηδάκη Παπαδημητρίου, και στη Τζαμπούνα έχουμε τον Νίκο Τάλια.

Κυριάκος Γκουβέντας, αυτή τη ροδίτικη σούστα και τι πιο όμορφος τρόπος για τους χορευτές μας σήμερα, μια πανέμορφη σούστα από τα Δωδεκάνησα. Να αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά τα Δωδεκάνησα με ένα τραγούδι που μας έρχεται από την Κάλυμνο και τη φωνή της Κέτης Κουλιά που ερμηνεύει εξαιρετικά το Μαρούλι.

Προτελευταίο σκοπός για τη σημερινή εκπομπή, ο εκπληκτικός, σπουδαίος Γιάννης Βασιλόπουλος από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ένα καραβλάχικο, και την εκπομπή «Καφενείο των Μουσικών» με παραγωγό το Χριστόδουλο Χάλαρη.

Με την Παναγιώτα Χρονοπούλου ήταν μαζί σας στα Ξωτικά της Παράδοσης αυτή την ώρα, 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ. Και από την ΕΡΤ Λάρισας, την ΕΡΤ Ιωαννίνων και την ΕΡΤ Βόλου. Σας αποχαιρετούμε, να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: Ώρα Ελλάδος 16, UTC 13.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα από την Αθήνα. Σας καλωσορίσουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Να ξεκινήσω με τα χρόνια πολλά στην Καλλιόπη, γιορτάζει σήμερα. Κοιτούσα την ετυμολογία της λέξης. Είναι από την κάλυση όπι που πρακτικά σημαίνει, ο πώς μάλλον, που σημαίνει καλή φωνή. Η Καλλιόπη είναι η καλή φωνή. Από εκεί και πέρα έχουμε την Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων και την Παγκόσμια ημέρα των ωκεανών. Μια ημέρα που γιορτάζεται, μια γιορτή που γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 1992, και αυτό προσπαθεί με κάποιο τρόπο να, ειδοποιήσει τον κόσμο, να τον ενημερώσει μάλλον για τους κινδύνους οι οποίοι προκύπτουν από την καταπολέμηση, από την μόλυνση των ωκεανών, από την υπεραλίευση. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θέμα. Η μόλυνση είναι ακόμα μεγαλύτερο κατά την άποψή μου, αλλά και η υπεραλίευση είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Πράγματα τα οποία παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και στο λεγόμενο φαινόμενο του θερμοκηπίου που συνδέεται με τον καιρό. Αν και η χώρα μας, η Ελλάδα, δεν περιβάλλεται από ωκεανούς, είναι εν τούτης δεμένη με το θαλάσσιο στοιχείο, όπως όλοι ξέρουμε. Περιβαλλόμαστε από θάλασσα. Και διαβάζω εδώ ότι το 76% των ψαριών στον κόσμο κινδυνεύει άμεσα από την εντατική αλιεία και το 90% των μεγάλων ψαριών όπως ο τόνος, ο ξηφίας και ο μπακαλιάρος αλιεύονται πέρα από τα ασφαλή όρια για την επιβίωσή τους. Δυστυχώς το βλέπουμε, έχουμε δει τις στράτες οι οποίες πάνε και σκουπίζουν τους βυθούς και καταστρέφουν όλο το οικοσύστημα εκεί και ψαρεύουν εν πάση περιπτώσει ό,τι βρούνε. Από εκεί και πέρα, πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο, θα πρέπει να σταθούμε στο 1928, το αεροπλάνο Ελλάς με πλήρωμα τον υπολογαγό Ευάγγελο Παπαδάκο και τον συνταγματάρχη Χρήστο Αδαμίδη απογειώνεται από το Τατόι για να πραγματοποιήσει το γύρο της Μεσογείου. Θα το επιτύχει, λέει, 20 μέρες αργότερα, αφού διανύσει απόσταση 12.000 χιλιόμετρων. Για φανταστείτε, 1928, με ένα αεροπλάνο της εποχής να κάνει το γύρο της Μεσογείου. Εντυπωσιακό. Από εκεί και πέρα, 1932, υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων, αυτό που θα οδηγήσει αργότερα στην ίδρυση του ΙΚΑ. Και το 1949 ο Βρετανός συγγραφέας, ο George Orwell, εκδίδει το εμβληματικό πολιτικό μυθιστόρημά του 1984. Αναφέρεται σε ένα το βιβλίο αυτό, το μυθιστόρημα αυτό, αναφέρεται σε ένα εφιαλτικό μέλλον όπου κυριαρχεί ο ολοκληρωτισμός, η ακραία κρατική παρακολούθηση και η πλήρης καταστολή της ανθρώπινης ελευθερίας. Αποτελεί μια προειδοποίηση το βιβλίο αυτό, για παγκόσμια προειδοποίηση για τους κινδύνους της προπαγάνδας και της χειραγώγησης της αλήθειας. Σε αυτό, στην ιστορία του, η οποία διαδραματίζεται στην Οκεανία, η οποία είναι μία από τις τρεις ολοκληρωτικές υπερδυνάμεις του πλανήτη, υπάρχει ο μεγάλος αδελφός, ο Big Brother, νομίζω όλοι λίγο πολύ ξέρουμε τι είναι, ο ανώτατος άφαντος, αλλά παντού παρόν ηγέτης του καθεστώτος. Οι αφίσες με το σύνθημα «Ο μεγάλος αδελφός σε βλέπει» βρίσκονται παντού. Μετά έχουμε τις ηλεκτρονικές οθόνες διπλής κατεύθυνσης που υπάρχουν σε κάθε σπίτι και δημόσιο χώρο και εκπέμπουν συνεχώς προπαγάνδα και ταυτόχρονα καταγράφουν κάθε κίνηση και ήχο των πολιτών. Την αστυνομία σκέψης, μια ειδική υπηρεσία που συλλαμβάνει και εξοντώνει όποιον κάνει έστω και κρυφές σκέψεις, όχι απλώς πράξεις εναντίον του κόμματος. Και τη νέα γλώσσα, το new speak που λένε, μια τεχνητή γλώσσα που μειώνει το λεξιλόγιο για να κάνει αδύνατη την διατύπωση αιρετικών ή επαναστατικών ιδεών. Αυτά σχετικά με το
εντυπωσιακό 1984, το μυθιστόρημα του George Orwell. Από εκεί και πέρα, 1995, η διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης, η Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, ανακοινώνει την αγορά του πίνακα ο Άγιος Πέτρος του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, El Greco. Ξοδεύτηκαν τότε 290 εκατομμύρια δραχμές για την αγορά του έργου, τα οποία συγκεντρώθηκαν από προσφορές ιδρυμάτων, καλλιτεχνών και πολιτών. Και το 2000 η τρομοκρατική οργάνωση 17η Νοέμβρη δολοφονεί τον στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, ταξιαρχό Στίβεν Σόντερς. Και το 2006 ο Υπουργός Υπεχοδέου Γιώργος Σουφλιάς, ο οποίος έφυγε πριν από λίγες μέρες, παρουσιάζει το σχέδιο για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό, το οποίο προβλέπει την, να διατεθούν τα 1000 από τα 5.300 στρέμματα του συνόλου της έκτασης για οικιστική ανάπτυξη, ενώ θα ήταν δυνατή η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Και πηγαίνοντας πίσω στους ανθρώπους οι οποίοι έζησαν, γεννήθηκαν ή έφυγαν σαν σήμερα, θα πρέπει να σταθούμε ασφαλώς στο 1810, γεννιέται ο Ρόμπερτ Σούμαν, ο γερμανός συνθέτης από τους κορυφαίους της εποχής του ρομαντισμού, πέθανε το 1856. 1916 γεννιέται ο Φράνσις Κρίκ, ο Βρετανός βιολόγος, ο οποίος μαζί με τον Αμερικανό Ρόμπερτ Βότσον ανακάλυψε το DNA τον Απρίλιο του 1953. Και ασφαλώς το 1955 γεννιέται ο Tim Berners-Lee, ο Βρετανός μηχανικός υπολογιστών, ο άνθρωπος που ανακάλυψε το WWW και ουσιαστικά έκανε πραγματικότητα το ίντερνετ. Ακριβώς, μου είπε ο Χρήστος ο Βουγιουκλάκης για το WWW, ότι το παγκόσμιο ιστό, όπως τον λέμε. Να πούμε λίγα λόγια για την ιστορία του Tim Berners-Lee. Οι γονείς του ήταν μαθηματικοί και ο ίδιος είχε μεγάλη έφεση στα μαθηματικά και στα ηλεκτρονικά. Σπούδασε ασφαλώς στο Λονδίνο. Οι γονείς του μάλιστα είχαν και οι δύο συμβολή, λέει, στη δημιουργία του πρώτου εμπορεύσιμου αγγλικού ηλεκτρονικού υπολογιστή, του Ferranti Mark 1. Του έμαθαν να αναλύει τα πάντα και να προσπαθεί να σκέφτεται, λέει, με ανορθόδοξο τρόπο. Ο Tim Berners-Lee συνεργάστηκε με διάφορες εταιρείες πληροφορικής και το 1980 άρχισε τη συνεργασία του με το CERN, το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Φυσικής που εδρεύει στη Γενέβη, και εκεί εργαζόμενος δημιούργησε για προσωπική του χρήση ένα πρόγραμμα που το ονόμασε Enquire και αφορούσε την αποθήκευση πληροφοριών, το οποίο όμως δεν κυκλοφόρησε ποτέ εκτός του γραφείου του. Το πρόγραμμα αυτό θεωρείται σήμερα η βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκε αργότερα για να δημιουργήσει τον παγκόσμιο ιστό, το World Wide Web, που παρουσίασε για πρώτη φορά σε μια πρώτη μορφή στις 12 Μαρτίου του 1989. Το καλοκαίρι του 1991 δόθηκε από το CERN προς γενική χρήση, συμβάλλοντας καθοριστικά στην έκρηξη και στην ευρεία διάδοση του ίντερνετ έως τα τέλη του περασμένου αιώνα. Ο ίδιος από το 1993 συνεχίζει να εργάζεται για τη βελτίωση του προγράμματος. Συνεργάζεται πλέον από το 1994 με το MIT. Είναι διευθυντής της Επιτροπής Ελέγχου και Εξέλιξης του Κυβερνοχώρου. Αργότερα έγινε και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος. Ξεχωρίζει ασφαλώς το βραβείο που έχει λάβει, το Turing, που θεωρείται το Νόμπελ της πληροφορικής, το οποίο το απονεμήθηκε το 2017 για την επινόηση του παγκόσμιου ιστού, το πρώτο πρόγραμμα περιήγησης ιστού, το browser που λέμε, και τα βασικά πρωτόκολλα και αλγόριθμους που επέτρεψαν στο διαδίκτυο να αναπτυχθεί. Το βιβλίο του, Υφαίνοντας τον παγκόσμιο ιστό, Weaving the Web, θεωρείται κλασικό στο είδος του. Έχει γίνει share πλέον, όπως είναι λογικό. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να πάμε στους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν σαν σήμερα. Έχουμε τον 1859, φεύγει από τη ζωή ο Walter Hand, ίσως δεν το ξέρετε, είναι Αμερικανός μηχανικός, ο άνθρωπος που ανακάλυψε την καρφίτσα ασφαλείας, την παραμάνα με άλλα λόγια.
και το 1962 φεύγει από τη ζωή ο Στέλιος Περάτζας, Έλληνας καθηγητής της Οδοντιατρικής Σχολής αλλά και λογοτέχνης. Οι περισσότεροι τον ξέρουμε σαν λογοτέχνη. Και το 1987 φεύγει από τη ζωή ο Αλέξανδρος Σιόλας, Έλληνας γκαλερίστας και σημαντικός συλλέκτης έργων μοντέρνας τέχνης. Το πραγματικό του όνομα ήταν Κωνσταντίνος Κουτσούδης. Και νομίζω ότι με αυτά έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας, όπως το αποκαλώ, στην Ομογένεια. Σήμερα θα πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, θα πάμε στην Αργεντινή να μιλήσουμε με έναν φίλο της εκπομπής με τον οποίο έχουμε αρκετό καιρό να μιλήσουμε, να μας πει πώς είναι εκεί η κατάσταση, πώς πάνε εκεί τα πράγματα. Λοιπόν, για να πάμε όμως στην Αργεντινή, θα βάλει ένα τραγούδι ωραίο, βλέπω ότι το έχει ήδη επιλέξει, του Δημήτρη Μητροπάνου ο Χριστός Βουγιουκλάκης, σαν πλανόδιο τσίρκο.

0: καρδούλα μου. Και με αυτό το γνωστό τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου υποδεχόμαστε από την Αργεντινή, τη χώρα της Νότιας Αμερικής, η οποία πήρε το όνομά της από το χημικό στοιχείο του αργύρου, μια χώρα που βρίσκεται μεταξύ των Άνδεων και του Νότιου Ατλαντικού Ωκεανού. Κάνω μια σύντομη περιγραφή. Και μάλιστα είναι η δεύτερη σε έκταση χώρα της Λατινικής Αμερικής μετά τη Βραζιλία. Τον φίλο της εκπομπής, τον κύριο Μάριο Πολυχρονόπουλο, τον οποίο καλωσορίζω μετά από καιρό. Καλό απόγευμα από την Αθήνα, κύριε Πολυχρονόπουλε.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε όλοι καλά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εμείς το ίδιο, και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε και πάλι μαζί μας. Και ήθελα να σας ρωτήσω, πριν πάμε, να μας πείτε λίγα λόγια για την ιστορία, τη δικιά σας οικογένειά σας, πώς βρεθήκατε εκεί. Ήθελα λίγο να μας πείτε για τον καιρό, γιατί είστε στο νότιο ημισφαίριο, εμείς είμαστε στο βόρειο, εμείς μπαίνουμε, έχουμε μπει κάπως στο καλοκαίρι, εσείς πρέπει να μπαίνετε τώρα στο χειμώνα.
1: Μάλιστα, σε λίγο θα μπούμε το χειμώνα. Και σήμερα στο χειμώνα, και σήμερα είναι μια βροχερή μέρα και κάτι και κρύο. Πράγματι σαν να είμαστε μέσα στο χειμώνα.
0: Μέσα στο χειμώνα. Είστε στο Buenos Aires, έτσι. Στο Buenos Aires.
1: Είμαι στο Buenos Aires. Θα προσπαθήσω να σας πω έτσι το πιο σύντομο και σε μικρό διάστημα να σας πω την ιστορία. Η ιστορία,
0: για πέστε μας.
1: Είναι ο παππούς μου ήρθε ο πρώτος από την Ελλάδα, ξεκίνησε από τη Θουρία που είναι μια πόλη, ένα χωριό τότε κοντά από την Καλαμάτα, δηλαδή είναι τώρα μαζί με την Καλαμάτα. Ξεκίνησε τη δεκαετία του 20. Θα είχε έρθει εδώ πέρα, θα ήρθε το 28 περίπου, μάλιστα, 30.
0: Μάλιστα.
1: Ο παππούς μου είχε πολεμήσει στη Μικρά Ασία.
0: Μάλιστα.
1: Και ήταν πολλά χρόνια εκεί, πολεμούσε, και όταν γύρισε μετά είπε πάω στην Αργεντίνη. Και το 38 έφτασε ο πατέρας μου, που ο πατέρας μου έμεινε με τη γιαγιά τότε για να τελειώσει το ίδιο γυμνάσιο.
0: Να ρωτήσω κάτι, ναι, κύριε Πολυχρονόπουλε. Ο πατέρας σας σε τι ηλικία ήρθε στην Αργεντινή?
1: Σε τι ηλικία ήρθε? Πόσο? Στα 17 του χρόνια.
0: 17 του χρόνια, μάλιστα.
1: Ναι, ήταν του 21.
0: Μάλιστα.
1: Ο πατέρας μου.
0: Στα τέλη της δεκαετίας του 30. Ναι.
1: Ναι, κάτι, δεν λέω αστείο, αλλά πώς είναι η ζωή.
0: Ναι, ναι.
1: Ο πατέρας μου ήταν να πάει στη Βόρειο Αμερική, που ήταν ο αδερφός της γιαγιάς μου, δηλαδή ο θείος του, ήταν στο New Bedford, στη Massachusetts.
0: Α, μάλιστα.
1: Και τότε ήταν στο λιμάνι με όλα τα πράγματα για να μπει στο πλοίο να έρθει, και κλείσανε η Αμερική τη μετανάστευση, την κλείσανε αυτή τη στιγμή.
0: Στην Αμερική.
1: Και δεν μπόρεσε να πάει Βόρεια Αμερική. Και τότε πήγε στο πρακτορείο, αυτό ήταν ο παππούς μου. Πήγε στο πρακτορείο και λέει τώρα πού να πάμε με τη γιαγιά μου. Και του λέει, είχε ένα χάρτη πίσω εκεί στο πρακτορείο, και του λέει ο πράκτορας, μπορείτε να πάτε Αυστραλία, μπορείτε να πάτε Βραζιλία, μπορείτε να πάτε Καναδά, μπορείτε να πάτε και Αργεντινή. Και ο παππού μου λέει, ας πάμε Αργεντινή. Δηλαδή κοιτάστε. Και τι τύχη, δηλαδή τότε και μείνε μισή κονέντια Βόρεια Αμερική και η άλλη στην Αργεντινή.
0: Ναι, ναι,
1: το
0: ναι.
1: Το ίδιο έγινε και με τη μητέρα μου. Η μητέρα μου κρατούσε από τη Χίο,
0: ναι,
1: τη Χίο. Ο παππούς μου και η γιαγιά μου ήταν και από εκεί, από τη Χίο, από πλευρά από τη μητέρα μου.
0: Της μητέρας σας.

0: Και κοιτάξτε τι σύμπτωση. Η μητέρα μου και ο πατέρας μου ήρθανε στο ίδιο βαπόρι από την Ευρώπη στην Αργεντινή.
1: Από τον Πειραιά, το πήρανε το βαπόρι, από τον Πειραιά ή Πάτρα, γιατί τότε αυτά ήταν...
0: Το πήρανε, ναι, το πήρανε, να σας πω, ο ένας το πήρε από Πειραιά, ο ένας το πήρε από την Καλαμάτα, δεν είμαι σίγουρος, ή από Πειραιά τότε, αλλά πήγανε Μασσαλία. Από τη Μασσαλία πήγανε... σε ένα λιμάνι απέναντι από την Αγγλία και από εκεί περάσανε Αγγλία και φύγανε με ένα αγγλικό βαπόρι που ερχόταν στην Αργεντινή. Κοιτάξτε τι ταξίδι, δηλαδή
1: ταλαιπωρία,
0: ένα τρένο, άλλο βαπόρι, ναι. Και συναντηθήκανε στο οποίο προχώτανε για το Buenos Aires. Μετά γνωριστήκανε μέσω της κοινότητας εδώ, ναι, και παρέες που κάνανε με τη μητέρα μου, ο πατέρα μου, και παντρευτήκανε.
1: Μάλιστα.
0: Και εδώ είμαστε.
1: Και ναι, εσείς
0: συνεχίζετε. Αυτή είναι η ιστορία.
1: Ναι, ναι, ναι. Πολύ έτσι συγκινητική. Είναι αλήθεια, κύριε Πολυχρονόπουλε, ότι σε κάποιο σημείο τη δεκαετία του 20 οι Ηνωμένες Πολιτείες σταματήσανε να δέχονται πλέον από την Ευρώπη και, ναι, νομίζω από την Νότιο Ευρώπη, αν θυμάμαι καλά, βάλανε ένα όριο δηλαδή σε πόσους θα παίρνουν από κάθε χώρα,
0: ναι,
1: και πολλοί σαν, ναι, τον παππού σας βρεθήκανε σε αυτή την κατάσταση και αναγκαστήκανε, ναι, επιλέξανε να πάνε στην Νότιο Αμερική, άλλη Βραζιλία, άλλη Αργεντινή και ούτω Ουρουγουάη και ούτω, ναι, καταξής. Ναι.
0: Έτσι έγινε, ναι.
1: Μάλιστα. Είστε δηλαδή εσείς τώρα στην ουσία, εντάξει, δεν ξέρω τώρα, δεύτερη γενιά, τρίτη γενιά, όπως θέλει το λέει κανένας. Ό,τι και να είναι, πάντως έχετε...
0: ο πατέρας μου Έλληνας, ο πατέρας μου, ναι, Έλληνας, εσείς... και η μητέρα μου κόρη Ελλήνα.
1: Ναι, ναι, ναι. Είστε σαν δεύτερη γενιά, ας πούμε, ξέρω εγώ τι να πω. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία όμως. Για πέστε μας, πήγατε εκεί, παντρευτήκατε ασφαλώς, κάνατε και εσείς οικογένεια, έχετε τις επιχειρήσεις σας... και ζείτε στην Αργεντινή τώρα τόσα χρόνια, έχετε δει όλες τις καταστάσεις, έτσι δεν είναι? Έχετε δει πολλά και διάφορα. Η Αργεντινή δεν πλήττεις στην Αργεντινή?
0: Έχω ζήσει πολλά και διάφορα και στην Αργεντινή και δόξα τω Θεώ και στην Ελλάδα τα περίοδους. Ήμουνα στην πλατεία, στην πλατεία στο Σύνταγμα, ναι, όταν γύρισε ο Καραμαλής.
1: Το 74 εννοείται?
0: Το 74, ναι. Oh. Αυτό το βράδυ ήμουν εκεί. Ήτανε με κερία ο κόσμος, με διάφορα.
1: Ναι, ναι, ναι. Πω, άλλες εποχές.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Άλλες εποχές.
1: Για πέστε...
0: Έχω ζήσει τα χωρί.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Συνεχίστε, σας διάκοψα.
0: Όχι, λέω, έχω ζήσει τα χωριά στην Ελλάδα και τις πολιτείες. Την πρώτη φορά που πήγα στην Ελλάδα δεν υπήρχε και η Coca-Cola, ήταν η Ταμ-Ταμ. Και πολλά χωριά.
1: Ποια χρονιά, κύριε Πολυχρονόπουλε, πότε πήγατε για πρώτη φορά, επισκεφθήκατε για πρώτη φορά την Ελλάδα, γιατί σας είχατε γεννηθεί?
0: Το 67.
1: Το 67 και δεν υπήρχε τότε Coca-Cola, ε?
0: Ναι, όχι. Δηλαδή ακριβώς όταν μπήκε η Χούντα, το...
1: Το Απρίλιο. Α, Νοέμβριο.
0: Το 67, ναι, είχα φτάσει στην Αθήνα. Όχι, έχετε δίκιο. Ήταν το 70. Πότε ήταν η Χούντα, το 73.
1: Όχι, είναι 67 με 73 ήταν. 67 με 73.
0: Αυτό,
1: 74.
0: Ναι. Και δηλαδή σε πολλά χωριά δεν υπήρχε τεχούμενο νερό, δεν είχε φως.
1: Ναι,
0: και μετά γίνηκαν και γνώμη και όλα. Έχω δηλαδή.
1: Τα έχετε δει?
0: Τα έχουμε ζήσει. Και εδώ στην Αργεντινή το ίδιο. Πώς προδέξανε τα πράγματα, τι γίνηκανε. Και Ας σας πω κάτι που έγινε τώρα.
1: Ναι, για πέστε μας.
0: Γιατί... Την ημέρα του Αγίου Πνεύματος.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα ήταν Δευτέρα, το Σάββατο και την Κυριακή την προηγούμενη, δηλαδή μία και δύο μέρες πριν, η ενορία μας, η εκκλησία, είναι του Αγίου Πνεύματος.
1: Μάλιστα.
0: Και ο παπάς έκανε μία μεγάλη δουλειά και προσπάθεια του και χαιρόμαστε πολύ, μαζί του είναι πολύ καλός, μέσω το Δημαρχείο ζήτησε άδεια και κάναμε σε ένα μεγάλο πάρκο δίπλα στο λιμάνι, στο ποτάμι λέω, κάναμε ένα πανηγύρι, έγινε.
1: Α,
0: ένα πανηγύρι με ελληνική μουσική, με ορχήστρα και διάφορες κοινότητες σε ανοιχτό χώρο που ερχόταν όλος ο κόσμος από αυτό το Δήμο και από αλλού και από το Ενός Άιδες, να ακούσουν και να δουν τους χορούς. Κάθε κοινότητα είχε ένα περίπτερο με διάφορα φαγητά. Ο ένας πλούσε μουσακά, πατάτες γιγαντές, ο άλλος έκανε σουβλάκια, γύρω, διάφορα υλικά. Και ήταν πολύ ωραία, πολύ ωραία. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα, αυτό έγινε Σάββατο και Κυριακή.
1: Κάτι σαν φεστιβάλ, κάτι σαν ελληνικό φεστιβάλ.
0: Ένα φεστιβάλ, ναι.
1: Μια γιορτή.
0: Ένα φεστιβάλ.
1: Ελληνική γιορτή.
0: Ναι. Και ο κόσμος, οι Αργεντίνοι, πολλοί φιλοελλήνες, ερχότανε πολύ, βλέπανε και χορεύανε και αυτοί, βγαίνανε μέσα στο χορό και χορεύανε. Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Μπράβο, μπράβο, πολύ ωραία. Αυτή ήταν η πρωτοβουλία του ιερέα της εκκλησίας σας.
0: Ναι. Ο Πάτερ Δαμιανός κάνει ένα χρόνο που είναι εδώ, αλλά είναι δραστήριος, είναι πάρα πολύ καλός.
1: Μάλιστα, έχει έρθει από Ελλάδα ο Πάτερ Δαμιανός ή από κάπου αλλού?
0: Έχει έρθει από το Άγιο Όρο.
1: Από το Άγιο Όρος.
0: Εκεί ξεκίνησε εκείνος, είναι μοναχός, αλλά έχει πάει και σε νησιά, ήταν παπάς, είναι από τη Βόρειο Ελλάδα, δεν θυμάμαι από ποιο μέρος.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά πήγε Μεξικό, στο Μεξικό ήταν κάμποσα χρόνια, πήγε Κέντρο Αμερική, διάφορα μέρη.
1: Έχει ολόκληρη ιστορία.
0: Μιλάει και τα ισπανικά.
1: Αλίμονο, τόσα χρόνια.
0: Δεν ξέρετε πώς τον ακολουθούν όλοι οι νέοι. Έχει πια βαπτίσει 5-6 παιδιά που έχουν μάθει για διάφορες θρησκείες, έχουν έρθει στην εκκλησία μας και ζητήσανε να γίνουν Ορθόδοξοι. Εκείνος συζητάει όχι μόνο μαζί τους, καλεί τους γονείς να δουν αν είναι σύμφωνοι, να δουν ποιοι είναι και τι γίνεται. Ένα πράγμα πολύ ωραίο, πολύ καλά.
1: Μπράβο, έχει ολόκληρη διαδρομή από το Άγιο Όρος, σε νησιά, στο Μεξικό, ναι. Σε άλλες. Πρέπει να του μιλήσουμε του Πάτερ Δαμιανού κάποια μέρα, γιατί ασφαλώς...
0: Ήταν πολύ καλό, δεν ξέρετε τι καλά μιλάει. Και να σας πω κάτι, η πρώτη δουλειά που ήταν στον Άγιο Όρος ήταν βοηθός του μάγειρα. Είδατε ένας καλόγερος που είναι γνωστό που έβγαινε στην τηλεόραση, τώρα πέθανε, θυμάμαι πώς τον λέγανε.
1: Μάλιστα.
0: Εκείνος ήταν ο βοηθός του.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ναι. Πολύ ωραία. Και είχατε και αυτή την εκδήλωση, δηλαδή ο καιρός σας βοήθησε ή ήταν ευρωχερός όπως σήμερα?
0: Όχι, ήταν μια λαμπρή ημέρα, πολύ είχε ήλιο, δεν φυσούσε αέρας και είμαστε γύρω στα 20-22 βαθμούς.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Ήταν ωραία ημέρα.
1: Έρχονται καθόλου, κύριε Πολυχρονόπουλε, γνωρίζω ότι είναι πολύ λίγοι αν έρχονται, καθόλου νέο Έλληνες από την Ελλάδα, έρχεται καινούριο αίμα εκεί πέρα στην Αργεντινή?
0: Να σας πω κάτι. Δεν έρχονται Έλληνες από την Ελλάδα, δεν υπάρχουν καινούριοι Έλληνες. Ναι. Οι μόνο Έλληνες που γνωρίζουμε που και που είναι και Έλληνες στην καταγωγή, αλλά έρχονται λόγω η εταιρεία όπου εργάζονται του στέλνει στην Αργεντινή και μπορεί να έρχονται από Αγγλία, μπορεί να έρχονται από Αμερική ή από την Ευρώπη. Είναι Έλληνες, αλλά δουλεύουν σε πολυεθνικές, να πούμε, η τέτοια.
1: Ναι, κατάλαβα. Έλληνες δηλαδή, οι οποίοι δουλεύουν σε πολυεθνικές και οι εταιρείες τους στέλνουν σε διάφορες χώρες όπως την Αργεντινή. Ναι, ναι. Λογικό και αυτό. Ναι. Και αυτό λογικό. Μάλιστα. Ναι. Για πέστε μας λίγο, πώς είναι η κατάσταση στην Αργεντινή τώρα. Έχετε ασφαλώς όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ο πρόεδρος Μιλέη εκεί, έχει εκλεγεί εδώ και πόσο, 2 χρόνια, πόσο πάει τώρα, 2,5 χρόνια.
0: 2,5 χρόνια, ναι.
1: 2,5 χρόνια. Εκλογές πότε είναι τώρα, προεδρικές εκλογές πότε έχει η Αργεντινή, αλήθεια?
0: Τον Οκτώβρη έχουμε εκλογές, όχι προεδρικές. Του χρόνου είναι προεδρικές. Τον Οκτώβρη έχουμε για να αλλάξουμε στη Βουλή.
1: Α, βουλευτικές εκλογές, μάλιστα, βουλευτικές.
0: Βουλευτικές εκλογές και για να δούμε τι θα γίνει, αλλά αν ο κόσμος έχει ακόμα υπομονή για όσα... όσα
1: εφαρμόζει.
0: Το αρχηγό πρόγραμμα που έχει βάλει, ναι, για να δούμε τι θα γίνει.
1: Για πέστε μας γενικά πώς είναι η κατάσταση στην Αργεντινή τώρα, γενικότερα.
0: Η κατάσταση είναι λίγο μια κατάσταση πολύ σκληρή, διότι οι τιμές ανεβαίνουν όσο και ο πληθωρισμός χαμηλώνει, είναι περίπου στα 2,5%.
1: Α, έχει πέσει τόσο. Έχει πέσει,
0: Το μήνα, ναι, ναι, έπεσε πολύ, αλλά έπεσε πολύ και οι εργασίες, δεν υπάρχει πολλές δουλειές. Μόνο σε ό,τι είναι, ό,τι θέματα είναι μέσα στα ορυχεία, στα πετρέλαια.
1: Στην ενέργεια δηλαδή.
0: Στην ενέργεια, ναι.
1: Εκεί υπάρχουν δουλειές. Εκεί υπάρχουν δουλειές, επειδή και οι τιμές του πετρελαίου και έτσι είναι ψηλές.
0: Εκεί υπάρχουν, ναι. Εκεί υπάρχουν. Οι άλλες ακόμα όλοι να περιμένουν να δούμε τι θα γίνει, γιατί φέρνουν απ' όλα έξω. Φανταστείτε πως σε κάποιο ορυχείο πάρα πολύ μεγάλο που θα ψάξουν για... Αργότερα για χρυσό.
1: Α, μάλιστα.
0: Στο νομό της Καταμάρτας, πρώτα απ' όλα, για να γίνουν το έργο, φτιάχνουν κάτι εγκαταστάσεις που είναι σαν πελώρια υπόστεγα που μένουν οι εργάτες μέσα, είδατε. Αυτά καταφέρουν όλα από την Κίνα, δηλαδή πράγμα που μπορεί να γίνει εδώ πέρα. Αυτό στοιχίζει παραδείγματος χάρη 47 εκατομμύρια δολάρια,
1: ναι,
0: που μπορεί για το νομό αυτό να δώσει πολλή δουλειά σε κόσμο, σε εταιρείες, σε διάφορα. Αλλά τα επιτρέπουν και τα φέρνουν από όξο.
1: Γιατί είναι πιο φτηνά, έτσι. Γιατί πρέπει να είναι πολύ πιο φτηνά από την Κίνα.
0: Φανταστείτε, με την Κίνα δεν μπορείτε να τα βρείτε.
1: Ναι, ανταγωνιστείτε. Δεν έχει επιβάλει στην Κίνα τίποτα δασμούς που λέμε και τα λοιπά λοιπά, όπως έχει κάνει η Ευρώπη στα κινέζικα αυτοκίνητα, τα οποία είναι πολύ φτηνά, αλλά τους βάζουν μεγάλους δασμούς εδώ και τα κάνουν όπως τα ευρωπαϊκά περίπου πάνω κάτω.
0: Όχι, δεν έχει κάνει, δηλαδή είναι κάτι παράσιμο. Έχει ανοίξει την αγορά για όσοι θέλουν να κάνουν εισαγωγές χωρίς αφορολόγητα όλα. Έχει κάνει κάτι project που είναι για μεγάλες εταιρείες, μεγάλες επενδύσεις, για 35 χρόνια δεν θα πληρώσουν φόρο τίποτα.
1: Ναι, για να προσελκύσει επενδύσεις προφανώς.
0: Το ίδιο έχει κάνει η Βόρεια Αμερική, ας πούμε, αλλά η Βόρεια Αμερική βάζει δασμούς. Δεν είναι όλα έτσι, έλα, μπέστε, βάλε. Εδώ πέρα δεν έχει βάλει ούτε ένα δεσμό, δηλαδή όπως κάνουν οι Ευρώποι τώρα που βλέπουν τι γίνεται στην Αμερική, τι γίνεται στην Κίνα και διάφορα, και προσπαθείτε, μου φαίνεται, να δείτε πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε καλά τη γενική κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
1: Η ανεργία πού είναι, κύριε Πολυχρονόπουλε, στην Αργεντινή? Υπάρχει ανεργία, πόσο ψηλή είναι?
0: Υπάρχει ανεργία. Θα είμαστε στο 7-8%.
1: Μάλιστα. Όπως στην Ελλάδα δηλαδή.
0: Αλλά υπάρχει άλλο πρόβλημα. Πολλοί έχουν χάσει τη δουλειά τους λόγω την κατάσταση που σας είπα.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι που είναι άνεργοι, αλλά δουλεύουν μέρα παραμένα ή δουλεύουν έξω από τα βιβλία, στα μαύρα που λένε.
1: Ναι, εδώ. Ναι, ναι. Δεν είναι δηλωμένες δουλειές, ναι, κατάλαβα τι λέτε. Και είναι,
0: ναι,
1: και part-time.
0: Και αυτό
1: που
0: δεν είναι καλό. Και δεν είναι καλό αυτό.
1: Ναι. Αλλά και η κατάσταση, ας πούμε, για να λέμε και του στραβού το δίκαιο που κληρονόμησε, ήταν τραγική, έτσι δεν είναι? Δηλαδή ο πληθωρισμός ήταν, που ήταν στην Αργεντινή, δεν θυμάμαι. Πόσο τη εκατό είχε πληθωρισμό η Αργεντινή? Τα ελλείμματα ήταν πολύ μεγάλα.
0: Ναι, είχαμε φτάσει γύρω στο 150%, ή τόσο. Είχε φτάσει στη μέση, είμαστε 20% το μήνα.
1: Ναι, αυτά είναι, δεν μπορεί να γίνει γρήγορα αυτό. Και πάλι δύο-δυόμιση χρόνια, και φυσικά όλο αυτό έχει χτυπήσει τομείς οικονομίας, γιατί και τα ελλείμματα, νομίζω είχε μεγάλα ελλείμματα η Αργεντινή, και αυτά έχουν περιοριστεί πλέον, και όλο αυτό έχει επίδραση σε δουλειές και ούτω καθεξής, όπως λέτε. Μάλιστα. Τι άλλο ήθελα να ρωτήσω? Δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή στην Αργεντινή τι συζητάτε περισσότερο? Ο κόσμος γιατί συζητάει την ακρίβεια, φαντάζομαι, σίγουρα, όπως και εδώ και παντού, δηλαδή.
0: Την ακρίβεια και να υπάρχουν δουλειές, δηλαδή, και οι δουλειές.
1: Καλές δουλειές,
0: αυτό είναι το πρώτο.
1: Καλοπληρωμένες δουλειές, ναι, δηλαδή, αυτό λέτε, να υπάρχουν,
0: δηλαδή,
1: καλοπληρωμένες.
0: Αυτή τη στιγμή όσοι Αργεντίνοι έχουν αγοράσει ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά ήδη, είδατε, μέσα στα, από τα 10 άτομα, 3 δεν πληρώνουν το μήνα που πρέπει να πληρώσουν τα δάνεια.
1: Κατάλαβα. Έχουν πάρει πράγματα με δάνεια, και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν, που λέμε, τα δάνεια τους. Κατάλαβα. Ναι. Ναι.
0: Και το ίδιο στις τράπεζες. Στις τράπεζες υπάρχει ένα 20-30% πελάτες που δεν πληρώνουν τα δάνεια.
1: Μάλιστα.
0: Τουλάχιστον είναι καθυστερημένοι.
1: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Ναι. Ναι. Σύνηθες
0: έχουν
1: φαινόμενο,
0: ανέβει,
1: ναι,
0: αυτά πολύ.
1: Ναι. Το νόμισμά σας πώς θα πάει? Αυτό ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα παλιά. Ήτανε...
0: Το νόμισμα το έχουμε βάλει να είναι σταθερό. Δηλαδή το ρυθμίζει η κεντρική τράπεζα που αγοράζει ή πουλάει δολάρια αναλόγως την κατάσταση, για να μείνει σταθερό. Και εδώ και μήνες είμαστε γύρω στα 1400 κάτι πέσα το ένα δολάρι.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά τι γίνεται, όπως το δολάρι είναι σταθερό και οι τιμές ανεβαίνουν, έχουμε πληθωρισμό σε δολάρια. Δηλαδή που από την αρχή του χρόνου μέχρι τώρα έχουμε ήσαμε ένα 10% πληθωρισμό σε δολάρια.
1: Τι εννοείται πληθωρισμό σε δολάρια? Δηλαδή κυκλοφορούν πολλά δολάρια μέσα στην Αργεντινή, αυτό λέτε?
0: Δηλαδή που τα προϊόντα κοστίζουν παραπάνω δολάρια τώρα παρά το μήνα Ιανουάριο.
1: Να.
0: Αν έχετε να τα πληρώσετε με πέσα, που το κάθε δολάρι είναι 1400 πέσα και αυτό έμεινε σταθερό, αν πάτε να αγοράσετε τα προϊόντα, το ότι κόστιζε 100 πέσα, λέω καλά, τώρα βγαίνει 110 σε δολάρια. Δηλαδή 110 πέσα, που δεν είναι μόνο ο πληθωρισμός το 2,5% του μήνα από το πέσο, ναι. Αλλά υπάρχει και από το δολάριο, επειδή το δολάριο έχει μείνει πίσω.
1: Ναι. Να ρωτήσω κάτι, το σύστημα υγείας πώς είναι, τα νοσοκομεία σας και τα λοιπά, αυτό πώς είναι, είναι σε καλή κατάσταση το σύστημα υγείας?
0: Να σας πω, στο παρόν είναι σε καλή κατάσταση, αλλά είμαστε μια χώρα πολύ καλά οργανωμένα σε αυτά, γιατί στο θέμα υγεία όλα τα νοσοκομεία έρχονται και πολλοί ξένοι εδώ να εγχειριστούν, να δουν γιατρούς, να γεννήσουν παιδιά, διάφορα, γιατί δεν χρεώνονται. Είναι ελεύθερο, δηλαδή. Από το 1870 που το βγάλανε το νόμο, το βγάλανε, και από τότε είναι έτσι. Το ίδιο και τα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια μπορείς να πας να σπουδάσεις ό,τι θέλεις και δεν πληρώνεις.
1: Ναι, είναι δωρεάν, ναι.
0: Δεν είναι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι δωρεάν και είναι πολύ καλή, πολύ καλά τα πανεπιστήμια, είναι φημισμένα και νοσοκομεία. Και μετά υπάρχουν και νοσοκομεία που είναι ιδιωτικά, κλινικές και τέτοια. Με τα διάφορα σωματεία, δηλαδή ανάλογα σε ποια εταιρεία ένα δουλεύει, μπορεί να διαλέξει διάφορα.
1: Μάλιστα. Οι ξένοι, κάποιος ξένος που θα βρεθεί στην Αργεντινή και χρειάζεται ιατρική βοήθεια, μπορεί να πάει σε ένα νοσοκομείο έτσι και θα τον περιθάλψουν όπως γίνεται στην Ελλάδα, ας πούμε, ή σε χρεώνουνε, πώς γίνεται?
0: Όχι, δεν σε χρεώνουνε. Πας σε ένα νοσοκομείο και σε εξυπηρετούν.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι όπως να πούμε στη Βόρεια Αμερική ή κάποιο άλλο μέρος.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Μόνο σε ένα νομό της Άλτας, στη Βόρεια Αργεντινή, που είναι σύνορα με τη Βολιβία, οι Βολιβιάνοι αρτήσανε για όσους Αργεντίνους πάνε στη Βολιβία, είναι τουρίστες κάτι και έχουν να πάει σε νοσοκομεία να τους το χρεώνουν. Τότε ο νομός αυτός λέει, αν εσύ χρεώνεις, θα σε χρεώσω όσοι Βολιβιάνοι έρχονται.
1: Μάλιστα,
0: στο νομό, το δικό μας.
1: Ανταπόδοση,
0: ναι,
1: μάλιστα.
0: Μόνο εκεί.
1: Μάλιστα, κατάλαβα. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Πότε έρχεστε Ελλάδα, κύριε Πολυχρονόπουλε, γιατί έρχεστε σχεδόν κάθε χρόνο?
0: 26 Ιουνίου, δηλαδή αυτό το μήνα
1: θα
0: φεύγουμε για Ελλάδα.
1: Α, πολύ ωραία. Ναι. Και, θα μείνετε με τη σύζυγο και έρχεστε με τη σύζυγο
0: θα μείνουμε μέχρι 19 Σεπτεμβρίου.
1: Α, ωραία, ωραία, μπράβο. Και φαντάζομαι θα έρθουν και τα παιδιά, τα εγγόνια, ποιος θα έρθει?
0: Τα παιδιά έρχονται, τα εγγόνια έρχονται και φίλοι από τα παιδιά που έχουν έρθει και πέρσι και θέλουν να ξανάρθουν. Πολλούς φίλους έχουν, οικογένεια και διάφορα που θα έρθουν. Ναι.
1: Πολύ ωραία, μπράβο. Χίο, και πάλι στη Χίο θα πάτε?
0: Θα πάμε στη Χίο, ναι.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Ναι, μπορεί και να πάμε στην Αθήνα ή κάπου αλλού, θα δούμε τι θα σχεδιάσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά τώρα στην αρχή πηγαίνουμε Χίο.
1: Μάλιστα, ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Πολυχρονόπουλε, επειδή βλέπω ότι ο χρόνος σιγά σιγά, ο ραδιοφωνικός χρόνος εξαντλείται, να σας ευχαριστήσω, ναι, ακόμη μια φορά πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, να χαιρετισμού στη σύζυγό σας, στην οικογένειά σας, σε όλους τους Έλληνες εκεί της Αργεντινής ασφαλώς. Θα χαρούμε, ναι, να τα ξαναπούμε. Ελπίζω, αν δεν τα πούμε μέχρι τότε, να περάσετε πολύ ωραία στις διακοπές σας στην Ελλάδα. Και όπως είπα, ελπίζω όλα να πάνε καλά και στην Αργεντινή. Δεν το είπα, αλλά το λέω τώρα. Να πάνε πολύ καλά και στην Αργεντινή, να βελτιωθεί η κατάσταση και ο κόσμος να ζει καλύτερα. Και πάλι ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας.
0: Ευχαριστώ και όλα τα καλύτερα για την Ελλάδα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πολυχρονόπουλε. Χαιρετισμού σε όλους. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με τον Buenos Aires της Αργεντινής. Μιλήσαμε με τον φίλο της εκπομπής, τον επιχειρηματία κύριο Μάριο Πολυχρονόπουλο. Νομίζω όμως ότι σύντομα ο χρόνος της εκπομπής ολοκληρώνεται, επομένως πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Από τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τον Δημήτρη Κοντογιάννη στο μικρόφωνο, να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Εμείς θα τα πούμε αύριο το απόγευμα την ίδια ώρα. Γεια σας και χαρά σας.

0: πάλι. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε περιοχή χαμηλής βλάστησης στην Υπεραχώρα Λουτρακίου. Η φωτιά θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη καθώς εξελίσσεται σε πυκνά δασική και πευκόφητη περιοχή, πολύ κοντά σε κατοικημένες ζώνες. Οι αρχικές αναφορές αναφέρουν ότι το μέτωπο κινείται προς την περιοχή της λίμνης Βουλιαγμένης. Η μορφολογία της περιοχής και η πυκνή βλάστηση αυξάνουν το βαθμό επικινδυνότητας. Για την αντιμετώπιση της κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές, 17 πυροσβεστικά οχήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Επίσης, εξεδόθη ενημερωτικό μήνυμα μέσω του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής. Στο σημείο μεταβαίνει η κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για την διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος στη θέση του Δημήτρου Μαρκόπουλου αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Οι μετακινήσεις υπουργών, υφυπουργών και κομματικών στελεχών δεν μπορούν να κρύψουν τη βαθιά πολιτική φθορά μιας κυβέρνησης που βρίσκεται αντιμέτωπη με σκάνδαλα, κοινωνική δυσαρέσκεια και κρίση αξιοπιστίας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άνθρακας ο ανασχηματισμός που δήθεν ήταν θησαυρός, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η ανάπτυξη 2% το πρώτο τρίμηνο του 2026 οφείλεται στην αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών και στην μείωση της φορολογίας για τους πολίτες, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου στο πλαίσιο του δεύτερου διήμερου συνεδρίου Ελλάδα 2030, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι τα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος είναι η πληρέστερη παρέμβαση που έχει γίνει από την κρίση και μετά. Δεν είναι σωστό να γίνεται η σύγκριση της Ελλάδας του σήμερα με την Ελλάδα των μνημονίων, καθώς η πρόκληση για μια κοινωνία είναι αν προετοιμάζεται για το μέλλον, τόνισε στην ομιλία του στην ίδια εκδήλωση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το Ιράν παραμένει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας μετά την ανακοίνωση παύσης των επιθέσεων κατά του Ισραήλ, με τον Ιρανό πρόεδρο να προειδοποιεί παράλληλα ότι η χώρα του δεν έχει εγκαταλείψει το πεδίο των μαχών. Η άμυνα και η διπλωματία είναι οι δύο πυλώνες της εθνικής ισχύως. Δεν έχουμε εγκαταλείψει ούτε το πεδίο των μαχών, ούτε το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, έγραψε ο Μασούτ Πεζεσκιάν στο X. Λίγο νωρίτερα, το μεικτό επιτελείο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ. Από πλευράς του, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν το Ιράν ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις εάν η Τεχεράνη δεν εξαπολύσει άλλα πλήγματα να φέρουν Ισραηλινά μέσα. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι ο Μπένιαμιν Νετανιάχου και ο Ντόναλντ Τραμπ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία πριν ο πρόεδρος των ΗΠΑ δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το Ισραήλ και το Ιράν επιδιώκουν άμεση κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με το Ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12, το Ισραήλ έπαυσε τις επιθέσεις κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, Ισραηλινός αξιωματούχος τόνισε ότι αν συνεχιστούν οι επιθέσεις στις Χεζμπολάχ σε Ισραηλινές πόλεις, το Ισραήλ θα επιτεθεί στα νότια προάστια της Βηρυτού. Προθεσμία για να απολογηθεί την 5η 11 Ιουνίου έλαβε από τον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Τη διαρκή στήριξη της Ελλάδας προς το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και τα Πρεσβυγενή Πατριαρχία υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά την προσφώνησή του στο επίσημο γεύμα προς τιμήν του Πατριάρχη της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και Πάσης Παλαιστίνης Θεόφιλου Γάμα. Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι τα δικαιώματα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων αποτελούν υπόθεση ολόκληρου του ελληνισμού, αναφέροντας ότι η Ελλάδα εργάζεται σε συνεννόηση με το Πατριαρχείο για την προστασία του status quo και του καθεστώτος των ιερών προσκυνημάτων, καθώς και για τη διαφύλαξη του ιδιαίτερου χαρακτήρα των Ιεροσολύμων και των Αγίων Τόπων.
1: Ο καιρός.
0: Καιρός αύριο με λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες στα υπηρετικά κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς, ίδιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, στο μικρόφωνο ήταν η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα λοιπόν. Καλό απογευματόβραδο Δευτέρας. Ξεκινήσαμε την εβδομάδα από το πρωί. 8 έχει ο μήνας. Καλή εβδομάδα. Όλες οι ειδήσεις έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δηλαδή είτε είναι σε τίτλους όπως λέμε, είτε είναι πιο αναλυτικά, είτε αφορούν την ελληνική εσωτερική επικαιρότητα, είτε αφορούν το διεθνή χώρο. Έχουν, βρε παιδί μου, μία εσάνς ψυχοπαθολογική. Και μη σας φαίνεται περίεργο, γιατί πραγματικά υπάρχει τόση δόση παράνοιας, δεν ξέρεις... μέσα στο γλυκό πόση δόση έχει πέσει παράνοιας για να βγει τελικά το αποτέλεσμα, και όμως μας σερβίρεται όλο αυτό ως αληθινό. Και είμαστε υποχρεωμένοι ή εξαναγκασμένοι, για να πω καλύτερα και σωστότερα, να δεχθούμε αυτή την πραγματικότητα. Είναι πραγματικότητα ή πρέπει να κάνουμε συνέχεια fact checking, που λένε και οι μορφωμένοι. Γιατί στην πραγματικότητα, να το λέω και εγώ, στην πραγματικότητα λοιπόν δεν υπάρχει περίπτωση να ισχύουν όλα αυτά που διαβάζουμε και μαθαίνουμε. Και όμως, να που ισχύουν, και είμαστε, ξαναλέω, υποχρεωμένοι ή εξαναγκασμένοι να το δεχτούμε. Αναφέρομαι και σε μία ανωτατοποίηση, σε μία αναβάθμιση, σε μία ακόμα πιο άγρια εκδοχή του εγκλήματος. Περάσαμε τώρα στα άτομα στους ανθρώπους της οικογένειας, εκτός από άνθρωπο σε συνάνθρωπο. Έχουμε περάσει τώρα και στα μέλη της οικογένειας. Ας πούμε, προτού να κάνω αυτό το πρόλογο, βλέπω την είδηση, δεν την είχα δει, τώρα τη βλέπω, ότι στη Θεσσαλονίκη ένας 24χρονος νέος προσπάθησε να σκοτώσει την 20χρονη αδελφή του. Δεν χρειάζεται να μάθουμε περισσότερα, και μόνο ως τίτλος, εάν ισχύει, που προφανώς ισχύει γιατί... το είδαμε παντού, δεν είναι ανατριχιαστικό? You know, Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι απογευματόβραδο Δευτέρας, ο μήνας έχει 8 όπως είπαμε, είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ» στο Earth News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Συνδεόμαστε αυτή την ώρα και με το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Όπως και να έχει, μας ακούτε από το ΕΡΤ ECHO, δηλαδή την πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, και εκεί συναντάτε και μας συναντάτε εμάς τους ίδιους, αλλά και όλα τα ραδιόφωνα και όλα τα προγράμματα, και μάλιστα σε αυτή τη μαγική λειτουργία που λέγεται on demand, δηλαδή μετά από παραγγελία ή καταπέτηση, οποιαδήποτε ώρα της μέρας ή της νύχτας θέλετε να παρακολουθήσετε μια εκπομπή, ένα πρόγραμμα. Καλησπέρα σε όλους, είτε έχετε γυρίσει στο σπίτι ή γενικότερα στον τόπο που εσείς θεωρείτε εστία σας, είτε είστε ακόμα στο δρόμο, που το βρίσκω και πιο πιθανό γιατί η ώρα είναι μόνο 5 και 12.

Είχαμε και αυτό τον μίνι, τον πολύ μίνι ανασχηματισμό που αναμενόταν για τα μέσα της εβδομάδας, αλλά τελικά ανακοινώθηκε σήμερα με κάποια πρόσωπα φύγεσή έλα εσύ που τοποθετήθηκαν σε κυβερνητικά πόστα. Αλλά αυτή η τάση είτε της διαρροής και των διαφυγών από διάφορα κόμματα μικρότερα ή μεγαλύτερα προς άλλα κόμματα και σχηματισμούς ή προς τη λεγόμενη ανεξαρτητοποίηση που είναι ας πούμε ένα καθαρτήριο όπως το λέω εγώ, μια στάση αναμονής, μια θέση αναμονής μέχρι να αποφασίσουν αυτοί που έχουν δηλώσει ανεξάρτητοι που θα πάνε ακριβώς, γιατί κάπως έτσι γίνεται στο τέλος.

0: γίνεται, γιατί έχουμε ένα πολλαπλασιασμό λοιπόν κομμάτων, όπως έχουμε πει πολύ συχνά, το λέμε και το ξαναλέμε, περιμένουμε πολλά κόμματα τα οποία δεν ξέρω αν χρειαζόμαστε τόσα, δεν είναι πολλά για να τα καταναλώσουμε. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στην πηγή, στην καρδιά των γεγονότων που συμβαίνουν τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς είχαμε από νωρίς το μεσημέρι μια πυρκαγιά σε περιοχή χαμηλής βλάστησης στην Περαχώρα Λουτρακίου, και έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Γκιόνι, το Δήμαρχο Λουτρακίου, Περαχώρας και Αγίων Θεοδόρων. Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πείτε μας, σας παρακαλώ, έτσι από πρώτο χέρι, εσείς που τα παρακολουθείτε και τα συντονίζετε, τι συμβαίνει.
1: Τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα, γιατί ήταν τρία αεροπλάνα, τρία ελικόπτερα. Μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και πήγες δυνάμεις έχουν πέσει πολλές για να μπορέσουμε να φρενάρουμε και να σταματήσουν τη φωτιά.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω ως ώρας ότι τώρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα καλύτερο στάδιο στην πυρκαγιά. Περιμένουμε να δούμε την επόμενη ώρα ακριβώς το τι θα γίνει.
0: Μακάρι, δεν θέλουμε σας καθυστερούμε.
1: Γιατί έχουμε εμείς κάποιες μικρές ανατοπιώσεις. Αυτά θέλουμε να... να καταλάβετε, να ηρεμήσουμε, ναι. Να δούμε ακριβώς το τι γίνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Να παρακολουθήσουμε
0: για
1: όλο
0: να,
1: το...
0: για να είστε περισσότερο ήσυχοι. Ναι,
1: ναι. Ήσυχοι και σίγουροι ότι όλα πήγανε καλά για την εδαφική έκταση.
0: Από πότε έχει ξεκινήσει η πυρκαγιά και αν περίπου έχετε κάποια...
1: διάφορες πληροφορίες.
0: Ναι.
1: Έρχεται κάποιος
0: από το μεσημέρι.
1: Αυτά και τα λοιπά, αλλά ναι. Δεν έχουμε κάτι...
0: επίσημο για να το πείτε.
1: Ναι, ακριβώς. Τώρα αυτή τη στιγμή κάνουμε ένα πόλεμο για να... περιοριστεί και να σβήσει τελείως η φωτιά και από εκεί και πέρα να δούμε τα υπόλοιπα.
0: Οι κατοικημένες περιοχές έχουν κενωθεί.
1: Είναι κάτι μικρά σπίτια, κάτι σπίτια είναι μέσα στο δάσος. Αυτά, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Mm-hmm. Για αυτούς που δεν γνωρίζουν ή μένουν αρκετά μακριά σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, να πούμε ότι είναι ένα πευκόφυτο σημείο. Είναι η περιοχή δασική και πυκνόφυτη. Και αυτό φαντάζομαι ότι σας κάνει ακόμα πιο ανήσυχους. Δεν έχουμε την πολυτέλεια. Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Προς τα πού κινείται τώρα το μέτωπο, γενικά έχει αναχαιτιστεί.
1: Είναι πάνω ακριβώς για να μην σας πω οικισμού. Μικροί οικισμοί που είναι 5-10 σπίτια και αυτό, πάνω ακριβώς από τη λίμνη Βουλιαγμή.
0: Μάλιστα. Εκεί το έχετε.
1: Που κατεβαίνει, λέει,
0: το έχετε σταματήσει δηλαδή εκεί, έχετε
1: εκεί,
0: καταφέρει.
1: Εκεί, έχει αυτή τη στιγμή, έχει φρεναριστεί.
0: Ωραία.
1: Ευχόμαστε ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημαρχέ
1: καλά.
0: Μου. Καλή συνέχεια στο δικό σας έργο και βέβαια ο κύριος Γιώργος Γκιόνης, ο Δήμαρχος Λουτρακίου, Περαχώρας και Αγίων Θεοδόρων, για τη λίμνη Βουλιαγμένη στο Λουτράκι, την περιοχή αυτή πάνω από την οποία ή γύρω από την οποία ή προς την οποία εκδηλώθηκε νωρίτερα αυτή η πυρκαγιά που ακούσατε. Ευτυχώς ακούμε κάπως καλά νέα προς ώρας, όπως είπε ο Δήμαρχος. Δηλαδή έχουν κινητοποιηθεί πυροσβέστες, πεζοπόρα, εθελοντές, οχήματα και αεροσκάφη και ελικόπτερα, και έτσι έχει αναχαιτιστεί το μέτωπο. Αλλά έχουν το νου τους για την επόμενη μία ώρα ή και δύο παραπάνω για τις όποια σημεία τυχόν αναζωπήρωσης. Ξέρω τι σκέφτεστε, ό,τι σκέφτομαι και εγώ, ό,τι σκέφτεται ο κοινός νους. Δηλαδή ότι δεν είναι ωραία πράγματα να ξεκινάμε από τις αρχές Ιουνίου, να έχουμε αρκετή ζέστη που φαίνεται πως θα ανέβει περισσότερο, κανείς δεν ξέρει πού θα κινηθούν οι άνεμοι και υπάρχει μια γενικότερη αστάθεια στον ορίζοντα και στο μετεωρολογικό γενικά δελτίο προγνώσεων που δεν μας επιτρέπει να εφησυχάζουμε σε καμία περίπτωση, ειδικά σε ό,τι αφορά την εκδήλωση πυρκαγιών. Έλεγα λοιπόν ότι έχουν πολλαπλασιαστεί τα κόμματα. Αναμένουμε και την ανακοίνωση του κόμματος Σαμαρά. Βλέπετε ότι εξακολουθούν να είναι προσωποκεντρικά τα κόμματα και αναφερόμαστε στην Καριστιανού, στο Τζίπρα, στο Σαμαρά, στο Βελόπουλο, σε διάφορους, χωρίς να μπορούμε να καταλάβουμε προς τα πού μπορεί να καθίσει η μπίλια. Ένα μοσαϊκό τελικά, αυτό νομίζω ότι αποτυπώνουν και οι δημοσκοπήσεις. Υπάρχουν κάποια ποσοστά που δίνουν μια εικόνα, είναι λίγο σταθερά από όλες τις δημοσκοπήσεις που έχουν παραγγείλει είτε τα κόμματα είτε οι ενημερωτικοί σταθμοί, αλλά ωστόσο από την πλευρά της κυβέρνησης λένε ότι εμείς συνεχίζουμε σταθερά και προσπαθούμε να συνεχιστεί το κυβερνητικό έργο ή και να προχωρήσουμε και σε κάποιες μεταρρυθμίσεις, σε κάποιες, να λάβουμε πρωτοβουλίες συνεχώς πάνω σε πολλά ζητήματα που εκκρεμούν, ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο. Πολλοί λένε ότι οι εκλογές δεν είναι μακριά, δηλαδή πολλοί, το έχετε και εσείς βέβαια διαβάσει και ακούσει από παντού, ότι φλερτάρουν πολύ με το φθινόπωρο, αλλά τώρα να σας πω και κάτι σκεφτείτε το και λίγο πιο ψύχρεμα, ότι ναι, πρέπει ίσως κάτι να κινηθεί, να αλλάξει, να έχουμε ένα είδος, πώς να το πω τώρα, ανακατάταξης δυνάμεων, αλλά σε γενικές γραμμές η χώρα πρέπει να συνεχίσει σταθερά και έχουμε ένα σωρό θέματα όλοι, κυρίως με το οικονομικό και το περιβάλλον, το ενεργειακό και το πολεμικό δεν είναι καθόλου σταθερό. Έχουμε νέα αναζωπήρωση, το Ισραήλ με το Ιράν τώρα και το Ιράν με το Ισραήλ φαίνεται ότι είναι οι βασικοί παίκτες της κακέρας, σε σημείο που ο πρόεδρος Τραμπ να έχει σχεδόν να τα έχει χάσει και να νομίζει ότι με το να πει ότι τώρα ξέρω εγώ παύσατε πυρ θα τον ακούσουν. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας και η Βίβια Νικολοπούλου. Εναλλάξει την κονσόλα του ήχου. Είναι το Earth News Radio 105,8. Στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια η Βούλα Κουλουσοπούλου. Και όλοι εσείς φυσικά μπορείτε να στέλνετε μηνύματα σε όλες τις πλατφόρμες, δηλαδή και στο Viber, Earth News Radio, αλλά και στο Messenger, το Instagram και τα mail.

0: Τα σημαντικότερα νέα έχουν να κάνουν και με τη λήξη των πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα για τα γενικά λύκεια της χώρας. Αύριο τελειώνουν τα βασικά μαθήματα και για τα επαγγελματικά και έχουμε μετά και τα ειδικά μαθήματα και κάποια ακόμα, ξένες γλώσσες, σχέδιο και τέτοια, αλλά σιγά σιγά πνέουν τα λίστια και οι πανελλαδικές εξετάσεις του 2026, πέφτει η αυλαία που λέμε.
1: Μας έχει ο πόνος, ετοιμάσαι για του γάμου τη γιορτή.
0: Ενώ στις 11 του μήνα, δηλαδή την Πέμπτη, ξεκινάει επισήμως η διοργάνωση του Μουντιάλ, ο UEFA, καινούρια είδηση αυτή, προειδοποιεί ότι η ακραία ζέστη μπορεί να γίνει τελικά ο πρωταγωνιστής της διοργάνωσης.
1: Η μοναξιά μου αγαπήσα.
0: Και αυτό δεν το λένε έτσι γενικά από το μυαλό τους, δεν το βγάλανε. Η αρμόδια υπηρεσία για την κλιματική αλλαγή του ΟΗΕ υπογράμμισε ότι το μεγαλύτερο Μουντιάλ 2026 στην ιστορία του ποδοσφαίρου, όπως θα είναι αυτό, θα διεξαχθεί σε μια περίοδο που ακραία καιρικά φαινόμενα και υψηλές θερμοκρασίες θα είναι οι πρωταγωνιστές, θα είναι μέρος της ιστορίας αυτού του τουρνουά που θα διεξαχθεί, όπως ξέρετε, σε τρεις χώρες, οι ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

0: κόσμο.
1: Και βέβαια η κλιματική κρίση δεν περιορίζεται μόνο στον αθλητισμό, μόνο στη διοργάνωση, μόνο στο αθλητικό κομμάτι ή ακόμα και στις εξέδρες των φιλάθλων όσοι βρεθούν σε αυτά τα πάρα πολλά γήπεδα, αλλά φαίνεται ότι λόγω της ζέστης και του όλο και πιο ζεστού καιρού ο πλανήτης θερμαίνεται έπειτα από περισσότερο από έναν αιώνα καύσης ορυκτών καυσίμων, συμπεραίνουν από το ΝΟΗΕ, δηλαδή άνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο που παγιδεύουν, κυριολεκτικά παγιδεύουν θερμότητα στην ατμόσφαιρα.

Ανακοινώθηκε νωρίτερα από το προβλεπόμενο και ο ανασχηματισμός, όπως σας είπα. Αν δεν τα ακούσατε, δεν διαβάσατε, δεν ασχοληθήκατε, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του κυρίου Κυρανάκη, ο οποίος εξελέγει γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Και υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, δηλαδή επιστρέφει στην κυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά την ορκομοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού και των νέων υφυπουργών ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, αυτή θα γίνει αυτή την Παρασκευή, 12 Ιουνίου.

Από το διεθνή χώρο αυτό που μας καίει και που ανακοινώθηκε πριν από περίπου 2 ώρες, Ιράν και Ισραήλ πάβουν να ανταλλάσσουν επιθέσεις, με τη δεύτερη χώρα, δηλαδή το Ισραήλ, να εισηγείται το αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα πάντα με το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Η δήλωση έγινε από Ισραηλινό αξιωματούχο στο Channel 12 ότι το Ισραήλ έπαυσε τις επιθέσεις κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Προέδρου Τραμπ και τόνισε ότι αν συνεχιστούν ωστόσο οι επιθέσεις της Hezbollah σε Ισραηλινές πόλεις, το Ισραήλ τότε θα επιτεθεί στα νότια προάστια της Βύρη του. Αυτό θα δούμε κάθε μέρα, κάθε ώρα, και μία έκπληξη είναι έτσι κι αλλιώς. Παραμένει τεταμένο το κλίμα ανάμεσα στον Τραμπ και τον Νετανιάχου, όπως σχολιάζει την ίδια ώρα ο διεθνής τύπος. Ένας αναλυτής και σχολιαστής από το Ισραήλ λέει ότι οι πρόσφατες εξελίξεις θα έχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις στις σχέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ. Αυτά από το μέτωπο αυτό. Αυτό βέβαια δεν κατασυγάζει καθόλου τις ανησυχίες και μάλιστα και την ενεργειακή αναστάτωση. Υπάρχει πάντοτε ο αναβρασμός σε όλο αυτό το καζάνι, έτσι. Λοιπόν, άλλη είδηση που είναι τώρα πολύ πολύ φρέσκια, ακούστε εδώ, ο καλλιτέχνης Τάλεϊ Ράιλι δολοφονήθηκε, όπως φαίνεται, βραβευμένος με Γκράμι. Είχε πεθάνει επί τόπου. Ακούστε εδώ, ο καλλιτέχνης Τάλεϊ Ράιλι δολοφονήθηκε, όπως φαίνεται, βραβευμένος με Γκράμι. Είχε πεθάνει.

Σε λίγο, δηλαδή στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, θα πάμε και εμείς στο σεισμολογικό κομμάτι, το οποίο για την Ελλάδα και τον ελλαδικό χώρο ειδικά ποτέ δεν σταματά. Για παράδειγμα, είχαμε το μεσημέρι της Κυριακής αυτές τις διπλές, πολύ δυνατές και αισθητές και στο λεκανοπέδιο σεισμικές δονήσεις που προέρχονταν από το προκόπη της Εύβοιας και στην ευρύτερη περιοχή. Από εκεί και πέρα είχε ανοίξει πάλι μια συζήτηση για τις σεισμικές δονήσεις, ενώ την ίδια ώρα στις Φιλιππίνες ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται και ανέρχεται πλέον στους 19 μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,8 ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην περιοχή. Πάρα πολύ δυνατός αυτός ο σεισμός. Δεν ξέρω αν είδατε και τα βιντεάκια που κατέρεαν σαν τραπουλόχαρτα κάποια κτίρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τάφρος Σούλου, που εκτείνεται ανοιχτά της δυτικής ακτής της Χερσονήσου Ζαμποάνκα, η λεγόμενη τάφρος των Φιλιππίνων, είναι αυτή που είναι η πιο, πώς να το πούμε τώρα, επικίνδυνη, γιατί περιβάλλεται από τρεις ενεργές τάφρους καταβύθισης, όπως λέγεται χαρακτηριστικά. Υπάρχει το λεγόμενο δαχτυλίδι της φωτιάς εκεί στον Ειρηνικό. Εγώ λέω, αν προλαβαίνουμε, Βίβιαν, να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα για να πάμε στο και μισή και στους τίτλους και να πιάσουμε μετά τη συζήτηση με τον Διευθυντή Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών που έχουμε καλέσει να μιλήσουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου, επί τόπου ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Ενημερωτικό μήνυμα του 112 εστάλει νωρίτερα προς τους κατοίκους της περιοχής. Η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα που έφερε μεταλλικό δίσκο σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών υπαλλήλων του πυροσβεστικού σώματος. Αναμένεται σύλληψη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει έναν αναπληρωτής υπουργός μεταφορών. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και υφυπουργός Περιβάλλοντος η Μαριλένα Σούκουλη. Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Την ανεξαρτοποίησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος ορκίστηκε νωρίτερα βουλευτής, καταλαμβάνοντας την έδρα της Έφης Αχτσιόγλου, που παραιτήθηκε του βουλευτικού αξιώματος. Σταματάμε μέχρι νεωτέρα στις επιθέσεις, ανακοίνωσε το Ιράν, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα Ισραηλινά χτυπήματα. Το Ισραήλ σταματά τα πλήγματα κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Τραμπ, μεταδίδει το Channel 12, επικαλούμενο ανώτατο αξιωματούχο. Στον Ευρωπαίο ανακριτή, 58 κατηγορούμενοι από την Κρήτη που εμπλέκονται στο

0: Κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων που δήλωνε εκτάσεις στην Καστοριά για απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπερψηφίστηκε επί της αρχής στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών. Σχεδόν έθριος αυριανός καιρός, τοπικές βροχές στα επιρροτικά, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και μεμονωμένες καταιγίδες στο Ορεινά. Έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Γεια σας, γεια σας, και πάλι ακούω αυτή την ωραία μουσική. Λέει ο Γεράσιμος, μας υποδέχεσαι με Λάτιν στην αρχή και μου αρέσει που λέει ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Μην αρχίσουμε τώρα, ξέρετε, τις πολλές ευγένειες. Σας ευχαριστώ, σας παρακαλώ. Εγώ, μα όχι εγώ, μα τι λέτε τώρα. Πάντως, Γεράσιμε, ευχαριστώ για το ευχαριστώ. Το λέω με την έννοια ότι αυτή η ωραία υποδοχή της υποδοχής και της έναρξης εκπομπής μας δίνει και εμάς πάρα, πάρα πολύ όρεξη και κέφια. Ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να αναλάβεις εδώ μέσα στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, σε όποιο πόστο και αν βρεθείς, για να πω την αλήθεια, αυτό που πραγματικά εμένα προσωπικά μου δίνει χαρά είναι η χαρά της δημιουργίας, η χαρά της επικοινωνίας, όλο αυτό το ραδιοφωνικό, το καθημερινό που είμαστε πολύ τυχεροί και ευλογημένοι που το έχουμε. Είναι εδώ λοιπόν το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8, αλλά και η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, μαζί μας. Χάρηκα πάρα πολύ, Μάρκο, να στείλω πάρα πολλούς χαιρετισμούς σε Άννα Κούς, που έστειλες εσύ πρώτος και το γνώριζα και εγώ, αλλά χαίρομαι που πηγαίνει στους ακροατές και στους ανθρώπους που ακολουθούν την ελληνική ραδιοφωνία. Μου γράφει λοιπόν ο Μάρκος ότι σήμερα, αφού ακούσουμε την εκπομπή, α, όλα και όλα, σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου λοιπόν, η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ μαζί με τον Δημήτρη Φαντή, το Πολυφωνικό Ίνωρον, σε ενορχήστρωση Γιάννη Γκίκα και μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλη, θα δώσει μια υπέροχη συναυλία στις 9 το βράδυ στον Αύλιο Χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων, το Ιτσκαλέ, και φυσικά υπάρχει πολύ μεγάλη επικοινωνιακή στήριξη λόγω των 60 χρόνων της τηλεόρασης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα γίνει αυτή η συναυλία και θα μεταδοθεί και ζωντανά από το δεύτερο πρόγραμμα. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε στο σεισμολογικό κομμάτι, για το οποίο σας μίλησα νωρίτερα, καθώς είναι αλήθεια ότι ακόμα και στο Λεκανοπέδιο, όχι ακόμα, και στο Λεκανοπέδιο αλλά και σε άλλα γεωγραφικά διαμερίσματα έγινε πολύ αισθητός ο διπλός σεισμός της Εύβοιας, από το Προκόπη της Εύβοιας. Μαζί μας λοιπόν είναι ο κύριος Αθανάσιος Γκανάς, ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, γεωλόγος σεισμολόγος ο ίδιος. Πολύ καλησπέρα σας, κύριε Γκανά.
1: Καλησπέρα, κυρία Καραγιάννη.
0: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι από το πρωί οι συνάδελφοί μου και από χθες δηλαδή στις εκπομπές ενημερωτικές έχουν απευθυνθεί στους σεισμολόγους, αλλά εγώ επέμεινα και είπα όχι, θα μιλήσουμε με τον κύριο Γκανά, γιατί θέλω να μιλήσουμε και για τον συγκεκριμένο σεισμό, αλλά και γενικότερα για μία, πώς να το πούμε τώρα, πιθανή έξαρση που μπορεί να έχουμε στον ελλαδικό χώρο. Θα τα δούμε με τη σειρά. Πάμε μαζί να μιλήσουμε για τον χτεσινό.
1: Λοιπόν, ο σεισμός, ο κύριος σεισμός όπως τον έχουμε χαρακτηρίσει σήμερα, έγινε στις 1 και 2 ώρα Ελλάδος, χθες Κυριακή, κοντά στο Προκόπη της Βόρειας Εύβοιας. Είχε προηγηθεί ένας προσεισμός στις 12:58 και μετά ένας μικρότερος σχετικά σεισμός 4,3, ο προσεισμός ήταν 4,8, στις 1 ακριβώς. Από τις 13.02 λοιπόν, 1 και 2 ώρα Ελλάδος, μέχρι και πριν από μια ώρα που τα τελευταία στοιχεία, έχουν συμβεί 174 μετασεισμοί, όλοι στον ίδιο εστιακό χώρο, δηλαδή νοτιοδυτικά του Προκοπίου και κοντά στα χωριά Δαφνούσα και Τρουπή, η Τρουπή. Στη Βόρεια Εύβοια. Είναι αυτά τα δύο χωριά, είναι στους πρόποδες, στους ανατολικούς πρόποδες του όρους Σκανδύλη. Δεν έχουμε κάτι άλλο να αναφέρουμε από άψη εξέλιξης, δηλαδή είμαστε ικανοποιημένοι, πηγαίνει καλά, εξελίσσεται φυσιολογικά η ακολουθία και πιστεύουμε ότι σε περίπου 2 εβδομάδες θα έχει ηρεμήσει.
0: Α, θέλει τόσο δηλαδή. Έχει περάσει το ικανό διάστημα αυτό, το προβλεπόμενο των 48 ωρών? Όχι, δεν έχει περάσει, ολοκληρώνεται νομίζω αύριο.
1: Αύριο, αύριο. Δεν έχει περάσει. Οπότε αλλά είμαστε τα δεδομένα που χρειαζόμαστε.
0: Έχουμε
1: να κάνουμε
0: τα δεδομένα. Ότι δηλαδή, και αυτό που διάβασα, κύριε Γκανά, ότι ο συγκεκριμένος χώρος δίνει, είναι αναμενόμενο να δώσει σεισμούς μέχρι 5,5 ρίχτερ, ισχύει?
1: Ναι, ισχύει. Αυτό είναι μια εκτίμηση που έχουμε κάνει με βάση τα δεδομένα που έχουμε για την περιοχή τη συγκεκριμένη, τη περιοχή του Προκοπίου Μαντουδίου στη Βόρεια Εύβοια. Και αφήνουμε πάντα ένα περιθώριο να γίνει και μεγαλύτερο από 5,5, διότι δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς το υπέδαφος στη λεπτομέρεια που χρειάζεται ώστε να κάνουμε ασφαλέστερη εκτίμηση.
0: Mm-hmm. Εννοείται. Τι εννοείται υπέδαφος στη συγκεκριμένη περιοχή?
1: Να σας πω, εκεί στην περιοχή βόρεια της Χαλκίδας μέχρι και την περιοχή της Αγίας Άννας στην Ιστιαία υπάρχουν αρκετά ρήγματα τα οποία έχουν καρτογραφηθεί μεν, αλλά υπάρχουν και ρήγματα που είναι τυφλά, όπως λέμε, δηλαδή βρίσκονται στο στερεόφυλλο χωρίς να έχουν επιφανειακή έκφραση. Δεν τα βλέπουμε εμείς οι γεωλόγοι στην επιφάνεια για να τα καρτογραφήσουμε. Μπορούμε μόνο να τα ανιχνεύσουμε εντός εισαγωγικών με άλλες μεθόδους, κυρίως γεωφυσικές μεθόδους ή με σεισμολογία, όταν γίνονται σεισμοί και παρατηρούμε την έκταση, το μήκος των σεισμικών ακολουθιών. Υπάρχει λοιπόν ένα περιθώριο να έχουμε πέσει έξω 1-2 χιλιόμετρα,
0: ναι,
1: σε μήκος, οπότε το σεισμός ο οποίος θα προκληθεί από την διάρρηξη αυτού του ρήγματος να είναι κατά τη μεγαλύτερος.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Άρα για τη συγκεκριμένη περιοχή και έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα μπορεί να έγιναν, είχαμε κάποιες κατολιστήσεις, είχαμε ευτυχώς κανένα τραυματισμό, έτσι, αλλά καταπονήθηκαν κάποια κτίρια, οπότε η οδηγία είναι ότι περιμένουμε ακόμα το 48ωρο, αποφεύγουμε τα σπίτια που έχουν υποστεί ρογμές ή σοβαρές κατολιστήσεις. Γιατί οι κάτοικοι φαντάζομαι ότι όσο και να τους καθησυχάζουμε εμείς, επειδή το ένιωσαν πάρα πολύ έντονα, κύριε Γκανά, μάλλον θα παραμείνουν στην Ήπεθρο.
1: Μόνο όσοι έχουν χαρακτηρισμό κίτρινο ή κόκκινο, δεν ξέρω για κόκκινο, για κίτρινο έχω ακούσει μέχρι στιγμής, δηλαδή για αυτοψίες στην Κίνα σήμερα,
0: ναι,
1: αυτοί πρέπει να προφυλάσσονται. Οι υπόλοιποι δεν έχουν κάποιο θέμα ασφαλείας, μπορούν να μπουν κανονικά στις αιστείες τους.
0: Τώρα, είχαμε στις Φιλιππίνες, πολύ μακριά βέβαια από το χώρο το δικό μας, αυτά τα 7,8 ρίχτερ και είχαμε και δυστυχώς καταρρεύσεις κτηρίων και νεκρούς που ακόμα καταμετρώνται, κύριε Γκανά. Αυτό βέβαια όσο και να είναι μακριά από μας, είναι όμως ένα φαινόμενο γενικά πάνω στον πλανήτη που φαντάζομαι ότι και αυτό το μελετάτε. Είναι σεισμογενής η περιοχή?
1: Βεβαίως το μελετάμε. Δεν μας ξεφεύγει τίποτα, αν μου επιτραπεί η έκφραση.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, 7,8 στις Φιλιππίνες. Είχαμε 3 μετασεισμούς μεγάλους, μέχρι στιγμής κοντά στο 6,5. Αλλά δεν έχει ακόμα εκτονωθεί και εκεί η κύρια ενέργεια. Δηλαδή, υπάρχει δυναμικό για άλλους εξάριδες. Οι Φιλιππίνες είναι όριο πλάκας. Η περιοχή του Μιντανάου, δηλαδή, που έγινε, ναι, ο σεισμός, είναι γνωστή περιοχή για μεγάλους σεισμούς. Της τάξης μέχρι και 8 μπορεί να φτάσει, όπως ήταν 7,8, είναι πολύ κοντά. Και είναι επίσης πολύ πιθανό μετά από τέτοιους σεισμούς να έχουμε και τσουνάμι, μεγάλα τσουνάμι, τα οποία πλήττουν την ευρύτερη περιοχή του αρχιπέλαγου στο Φιλιππίνο και το νοτιοδυτικό Ειρηνικό.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε είναι μια περιοχή όπου έχουμε πάντα την υπόψη μας για μεγάλους σεισμούς και πιθανόν συναγερμό για τσουνάμι και για να επηρεαστούν και άλλες περιοχές πέρα από τη συνέχεια περιοχή του Μιντανάου.
0: Αυτό που είπατε ότι είναι στο όριο πλάκας, εννοείται στην διατάραξη των τεκτονικών πλακών γενικότερα?
1: Ακριβώς, ναι, αυτό το είπα λίγο σε περιληπτικά.
0: Καλά, το καταλάβαμε προς Θεού.
1: Λοιπόν,
0: ναι,
1: είναι
0: όριο
1: τεκτονικής πλάκας, όπως είναι και η Ελλάδα που είναι στο όριο τεκτονικής πλάκας, λιθοσφαιρικής πλάκας με την Αφρική, νότια της Κρήτης. Η ίδια περίπτωση είναι και στις Φιλιππίνες.
0: Mm-hmm.
1: Όπου, ναι, εκεί την πλάκα του Φιλιππίνου και του Ειρηνικού έχει μια, το όριο δηλαδή έχει μια διεύθυνση βορρά-νότου περίπου.
0: Mm-hmm. Υπάρχουν φυσικά πολλά τέτοια σημεία σε όλο τον πλανήτη, αλλά για να επανέλθω λίγο στον ελλαδικό χώρο που μας αφορά άμεσα, υπήρχαν το τελευταίο διάστημα αρκετά δημοσιεύματα που αφορούσαν άλλες περιοχές, ας πούμε τον Κορινθιακό, εν είδη σεναρίων, εκτιμήσεων, δεν θα πω προγνώσεων, γιατί δεν σας αγγίζει κιόλας, δηλαδή δεν τις κάνατε εσείς, οπότε απλά το βάζω, ξέρετε, σε όλο το πλάνο της συζήτησης. Και δεν σας κρύβω ότι χθες, επειδή ήμουν στο σπίτι και τον ένιωσα το σεισμό αυτό το διπλό πάρα πολύ έντονα, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα μέχρι να μάθουμε ότι είναι από το προκόπη της Εύβοιας ήταν ότι μήπως έγινε κάπου αλλού κοντά στην Αττική, ας πούμε κάπου στον Κορινθιακό, και νιώσαμε εμείς τόσο έντονα τη σεισμική δόνηση. Ισχύουν ότι λόγω του ότι έχουν αργήσει να εκδηλωθούν μεγάλες σεισμικές δονήσεις και από τη συγκεκριμένη περιοχή αλλά και από κάποιες άλλες, ότι μπορεί να είμαστε εν όψη κάποιων τέτοιων, έτσι, αναταράξεων?
1: Να σας πω, εμείς ως Ελλάδα είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη σε έκκληση σεισμικής ενέργειας. Είμαστε έκτη στον κόσμο, οπότε δεν μπορεί να αποκλειστεί τίποτε και από πουθενά δεν μπορεί να αποκλειστεί. Είχαμε σεισμούς μεγάλους σε περιοχές που είναι εντός εισαγωγικών ασεισμικές, δηλαδή 1995 στα Γρεβενά Κοζάνη, το 2021 στο Δαμάσι Τυρνάβου, δηλαδή πολύ χαμηλή σεισμικότητα σε ισχυρούς σεισμούς πάνω από 6-6,5. Άρα υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό οι οποίοι μελετούν την πρόγνωση χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία, τώρα τελευταία και τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, επειδή το φαινόμενο της σεισμογένεσης έχει μέσα του και μια χαοτική διάσταση,
0: ναι,
1: στον αφορά την εμφάνισή του, λοιπόν, είναι εξαιρετικά δύσκολο ακόμα και σήμερα να γίνει οποιαδήποτε μορφής βραχυπρόθεσμη πρόγνωση.
0: Mm-hmm.
1: Εξαιρετικά δύσκολο. Οπότε όλες αυτές οι αναφορές που βλέπετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή διάφορες ανακοινώσεις που γίνονται κλπ. Αυτές είναι ως εκτιμήσεις, δεν είναι προγνώσεις.
0: Ναι, ναι, είναι εκτιμήσεις. Και
1: πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τον γενικό πληθυσμό και τα μέσα ενημέρωσης.
0: Πολύ χαίρομαι που το λέτε. Εμείς πηγαίνουμε πάντα με την επιστήμη και με αυτούς που ξέρουν και που από τις θέσεις τους ενημερώνουν ψύχρεμα αλλά και επιστημονικά, δηλαδή αντικειμενικά. Τώρα, πιάστηκα από την κουβέντα σας περί AI, περί της τεχνητής νοημοσύνης ως εργαλείο για την πρόγνωση σεισμών. Είναι αλήθεια ότι εμείς τουλάχιστον δημοσιογραφικά ή από τις εκπομπές, όσο και να ασχολούμαστε με την πρόγνωση και με τα σεισμολογικά, με τα σεισμικά μάλλον, δεν έχουμε πιάσει αυτή τη διάσταση. Όντως βλέπετε ότι είναι ένα τωρινό ή και μελλοντικό εργαλείο για την καλύτερη δυνατή πρόγνωση?
1: Μα είναι ένα φανταστικό εργαλείο.
0: Mm-hmm.
1: Οι αλγόριθμοι αυτοί μπορούν να αυξήσουν την ανιχνητικότητα των σεισμών 10 φορές, να εκτιμήσουν καλύτερα τις ιδιότητες του σεισμού, των σεισμικών κυμάτων, τις συχνότητες που αναπτύσσονται τα κύματα αυτά, τα μοτίβα, τα διάφορες διατάξεις στον χώρο και στον χρόνο. Οπότε είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο, το οποίο σε εξωτερικό έχει αρχίσει ήδη και χρησιμοποιείται και σε εμάς. Ξεκινήσαμε και εμείς πέρυσι με τη Σαντορίνη και είδαμε ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε με επιτυχία. Έχουμε βέβαια αρκετά στην αρχή, όπως κάθε νέα τεχνολογία, προβλήματα στην εφαρμογή, αλλά πιστεύω ότι όσο περνά ο καιρός θα ομαλοποιείται και θα εντάσσεται στην επιχειρησιακή μας δράση. Αυτή τη στιγμή ακόμα δεν είναι επιχειρησιακό το εργαλείο αυτό. Χρησιμοποιούμε τις παραδοσιακές τεχνικές μας, δηλαδή έχουμε τους αναλυτές μας που κάνουν ανάλυση των σεισμών κάθε μέρα. Επιλέγουν τις φάσεις σεισμικές, υπολογίζουν το επίκεντρο, το μέγεθος και το καθεξής. Αυτό σε κάποια χρόνια θα γίνεται με τεχνητή νοημοσύνη.
0: Αυτό ακούγεται πολύ ωραίο πράγματι, γιατί μια ακόμα χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και καθόλου δαιμονοποίησή της, όντως, και σας άκουσα σχεδόν ενθουσιασμένο που είπατε ότι είναι ένα φανταστικό εργαλείο, αλλά δηλαδή πόσο καιρό θα πάρει κατά τη γνώμη σας έτσι πάνω κάτω για να γίνει και υπηρεσιακό σας εργαλείο?
1: Κοιτάξτε, πρέπει πάντοτε ο άνθρωπος να ελέγχει τους αλγοριθμούς.
0: Mm-hmm,
1: Δεν μπορούν ποτέ, ειδικά όταν μιλάμε για μεγάλους σεισμούς, όταν θα έχουμε σεισμούς στην Ελλάδα που θα είναι κοντά στο 6-6,5 στο μέλλον, κοντά στο 7, πρέπει πάντοτε να υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας ο οποίος θα επαληθεύει τα ευρήματα της νοημοσύνης. Ωστόσο, για την απλή παρακολούθηση σεισμικότητας, πιστεύω ότι σε 5 χρόνια από τώρα, ίσως και λίγο αναλόγως 1-2 χρόνια συμπλή να είναι, να έχει ενταχθεί επιχειρησιακά τεχνητή νοημοσύνη.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Μάλιστα. Μας καλύψατε, κύριε Γκανά. Βέβαια, ξαναλέω, πάντοτε με τους επιστήμονες και με τους ανθρώπους που είναι σε χώρους που είναι απόλυτα συνυφασμένοι με την κοινωνία των ανθρώπων και την επιβίωσή μας τελικά και την ποιότητα ζωής. Συνεχώς υπάρχουν ερωτήματα που μπορούμε να κάνουμε. Ήδη την λέξη Σαντορίνη τη σκεφτόμουν και εγώ να σας ρωτήσω, γιατί έβλεπα αυτά τα δημοσιεύματα που αναφέρονται στο ηφαίστειο Κολούμπο. Θα τα είδατε κι εσείς, ότι δίνουν και αυτά πάρα πολλές πληροφορίες για την δραστηριότητα των εγκάτων, ας πούμε, στα έγκατα της γης.
1: Βεβαίως.
0: Mm.
1: Τα παρακολουθούν όλα, μας ενδιαφέρουν όλα.
0: Ναι, ναι.
1: Να πω για την τεχνητή νοημοσύνη κάτι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, την τεχνητή νοημοσύνη την εκπαιδεύουμε εμείς. Εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι ορίζουμε τους αλγορίθμους τι ψάχνουν να βρουν οι αλγορίθμοι και τι θα παράγουν οι αλγορίθμοι. Δεν υπάρχει κάποιο ρομπότ. Μην φανταστεί αυτός που μας ακούει τώρα ότι υπάρχει κάποιο ρομπότ το οποίο κάνει τη δουλειά μας.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς βάζουμε στον υπολογιστή τους αλγορίθμους που θέλουμε να τρέξουμε, τους εκπαιδεύουμε και κατόπιν τους ελέγχουμε και κατόπιν τους υλοποιούμε.
0: Σωστά.
1: Αυτό γίνεται κάτω από τον ανθρώπινο έλεγχο. Τώρα για τη Σαντορίνη και το Κολούμπο που είπα. Το Κολούμπο είναι ένας κρατήρας υποθαλάσσιος, 700 μέτρα είναι η διάμετρος του. Έχει μεγάλη έκρηξη εκεί, υποθαλάσσια. Και έχει τεράστια σημασία και αυτός, διότι εκεί κάνει πειράματα η NASA για τις πρώτες μορφές της ζωής, αντίστοιχα με αυτές που κάνουν στους άλλους πλανήτες, δηλαδή ψάχνει να βρει στον Άρη και ούτω καθεξής, διότι εκεί αναπτύσσονται κάποια βακτήρια, τα πρώτα βακτήρια από τα υφεστιακά αέρια που βγαίνουν στο νερό, ο συνδυασμός νερού και υφεστιακών αερίων παράγει κάποια βακτήρια τα οποία είναι τα πρώτα τα οποία έχουν υπάρξει στον πλανήτη. Και κατόπιν προέκυψε η ζωή. Οπότε είναι, έχει τεράστια σημασία και επιστημονική και εθνική σημασία το ηφαίστειο Κολούμπο, που είναι 8 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σαντορίνης.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Πραγματικά δεν σταματάει ποτέ να εξαντλείται η επιστήμη σας και κυρίως τα ευρήματα γύρω από αυτήν. Οπότε έχετε κι εσείς ένα πολύ μεγάλο πεδίο για να το αναλύετε και να το ερευνάτε. Πολύ σας ευχαριστώ για τώρα, κύριε Γκανά, και σας χαιρετώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Ο κύριος Αθανάσιος Γκανάς, ο Διευθυντής Ερευνών στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών. Κρατούμε τα σεισμικά σημεία που έδωσαν μεγάλες δονήσεις και τα είχαμε λίγο ξεχάσει, Γρεβενάτη, Ήρναβος, που μας είπε. Κρατούμε την χαοτική διάσταση, όπως πολύ ωραία το είπε, για την πρόγνωση των σεισμών και φυσικά το γεγονός ότι και εδώ η τεχνητή νοημοσύνη, με καθοδήγηση επί των αλγορίθμων και του υλικού που θα την τροφοδοτήσουμε, είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για την πρόγνωση.

0: μεταξύ, επειδή πιάσαμε τώρα τα της επιστήμης και πολύ μας αρέσουν, πολλές φορές τρίβουμε τα χέρια μας και λέμε αχ, να μπορούσαμε να ξαναπάμε πίσω στην ηλικία των παιδιών, των 20άριδων, των 25άριδων, να μην βάλω 30άριδων γιατί αρχίζει να μεγαλώνει το πράγμα. Λοιπόν, και να υπήρχαν όλες αυτές οι προκλήσεις, όλο αυτό το πεδίο, οι πολύ ανοιχτοί ορίζοντες για να σπουδάσει κανείς πράγματα, για να γεμίσει το κεφάλι του και το σακούλι του που λέω και εγώ. Και μια και πιάσαμε την επιστήμη, να σας πω ότι η Κίνα μπαίνει στην εποχή του 6G. Του 6G, μετά το 5G, το 4G κτλ. Το παγκόσμιο και πανταχού παρόν δίκτυο επικοινωνιών εγκαινιάζεται ως πιλωτικό πρόγραμμα. Και αυτό λόγω της ίδιας της Κίνας, λοιπόν, που προχωρά στην επιτάχυνση της ανάπτυξης των δικτύων 6G, 6G μάλλον πρέπει να το λέω. Είναι κάτι που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, πιλωτικό πρόγραμμα λοιπόν συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου και επαρχιών, για να δούμε τι θα κάνει αυτό. Πρωτοποριακές τεχνολογίες, στενότερη ενσωμάτωση των τηλεπικοινωνιών με την τεχνητή νοημοσύνη, δορυφορικό διαδίκτυο, συστήματα ασύρματης ανίχνευσης και ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης σε σταθμούς βάσης.
1: Τη θάλασσα, τα κύματα να λύνει.
0: Τώρα θα μου πείτε, τι είναι όλα αυτά που μας λες, δεν τα καταλαβαίνουμε άμα δεν είσαι και ειδικός, εγώ να δείτε. Αλλά έφτασα κατευθείαν στο διατάφτα. Το οποίο λέει ότι σε σύγκριση με το 5G, το 6G αναμένεται να προσφέρει επιδόσεις 10 ως 100 φορές υψηλότερες όσον αφορά τα πεδία της ταχύτητας μετάδοσης, της καθυστέρησης και της αξιοπιστίας. Και επίσης η κάλυψη του 6G θα επεκτείνεται απρόσκοπτα στον αέρα, το διάστημα, τη στεριά και τη θάλασσα. Δηλαδή δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς, Vivian, και να θέλει να ξεφύγει, είναι στη θάλασσα, στη στεριά, στο κότερό του, στη σπηλιά του, εκεί θα υπάρχει σύνδεση και επικοινωνία πανταχού και παντού. Και πώς να το πούμε, και πάντοτε.

Λέω και βλέπω μηνύματα ωραία. Ο Θεόδωρος από νωρίς μου έχει στείλει μήνυμα. Καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα από την όμορφη Κόκλα. Μεσσηνίας, Θεόδωρε. Για να δούμε. Α, έχεις φωτογραφίες από τη φύση, βιντεάκια. Τι όμορφα, τι όμορφα. Και πέφτει και πολύ ωραία ο ήλιος. Και βλέπω ότι ταιριάζει πάρα πολύ στην περιοχή σου. Μ' αρέσει να αγαπάει ο άνθρωπος την περιοχή του και το χωριό του. Καλησπέρα, λέει ο Μιχάλης. Καλησπέρα στο Μένουμε Εδώ. Το ίδιο και ο Γιώργος από την Νεανχίαλο, με την ωραία τη συνταγή του και τις ακροστοιχίδες του.

Ο Αντώνης, καλησπέρα Αντώνη, πολύ ωραίο το τριαντάφυλλο, σε ευχαριστώ πολύ, έστω και έτσι, εικονικά και πώς το λένε αυτό, μπορούμε να κάνουμε αφιερώσεις ο ένας τον άλλο. Ο Πέτρος, με ευκαιρία τέλος πάντων της υπέροχης, όπως λέει, συνέντευξης στον Ολλανδό μεταφραστή πρόσφατα, μας λέει ότι είχε ζήσει και εργαστεί στην Ολλανδία. Αλήθεια, με αγγλόφωνη εκπομπή και όχι μόνο σε ραδιόφωνο της πόλης. Έχει υπέροχες αναμνήσεις, λέει, από την πόλη. Πώς λέγεται τώρα αυτή, Σβόλε, δεν ξέρω Ολλανδικά. Παρόλο που έχουν προσπαθήσει αρκετοί φίλοι μου, Σάκη, για σένα το λέω, να με διδάξουν λίγο. Να είσαι καλά. Όσο για το επεισόδιο μεταξύ Τραμπ και της δημοσιογράφου, εντάξει, συνηθισμένοι είμαστε. Πέτρο, τι σου έκανε εντύπωση, δεν καταλαβαίνω. Επειδή της μίλησε έτσι, δεν είναι. Της είπε ή είσαι διεφθαρμένη ή είσαι ηλίθια και διέκοψε την εκπομπή.

Ο Γεράσιμος, συγχαρητήρια, λέει, για την μοναδική εκπομπή που προβάλλει τους συνεργάτες και η εν γέννη έχει μια διάδραση με τους ανθρώπους που δεν φαίνονται τουλάχιστον σε εμάς. Αλίμονο. Επίσης, Τσβόλε. Α, Τσβόλε, την ξέρει τη λέξη ο Γεράσιμος για την πόλη. Ο σόφρον άνθρωπος θα πρέπει να πηγαίνει με την επιστήμη, λέει. Ξέρω εγώ, γιατί πολλά διαβάζω. Πολλά διαβάζω και βλέπω για το πόσο παράλογα μπορεί να σκεφτεί κάποιος και κυρίως πόσο μπορεί να αποδομήσει πράγματα. Ποιο παράδειγμα είχα, μισό λεπτάκι να δω αν θα το θυμηθώ.

το θυμάμαι τώρα, αλλά δεν έχει τόσο σημασία. Για κάθε τι που οικοδομείτε, που αναπτύσσετε, που θεμελιώνετε, που προσπαθεί να πάει με κάποια εργαλεία μπροστά, υπάρχει κάποιος, κάποιοι, κάποιες, δεν ξέρω τι, που θα γράψουν στο διαδίκτυο κυρίως πράγματα, που ξέρουν τα πάντα, που μπορούν να αναπτύξουν την οποιαδήποτε θεωρία και μπορούν να τη στηρίξουν κιόλας. Τι να πω, δεν ξέρω. Εμένα αυτό με αφήνει άφωνη, γιατί τις περισσότερες φορές αυτό, προσέξτε, σπέρνει ανέμους, θερίζει θύελες, αλλά όχι για αυτούς που τα έγραψαν και τα διέδωσαν. Καλησπέρα και σε σένα και καλή εβδομάδα, αγαπητέ μου Γιάννη.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.
3: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
4: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
3: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.

Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Το επόμενο λοιπόν ωραίο μουσικό μας Εργιάννη είναι ολοκληρωτικά αφιερωμένο στο σπουδαίο Κύπριο συνθέτη, τον πρόωρα χαμένο Μάριο Τόκα, ένα δημιουργό που με το αστήρευτο ταλέντο του, την απλότητα και το ήθος του, σημάδεψαν εξίτηλα τις καρδιές μας και μας χάρισε τραγούδια που έγιναν κομμάτι της ζωής μας. Έτσι λοιπόν θα ξετυλίξουμε το νήμα της ζωής του από τη Λεμεσό μέχρι την απόλυτη καταξίωσή του στην Αθήνα. Είμαι ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα, όπως είπαμε, είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης και σας καλωσορίζω σε αυτό το non-stop ταξίδι στον κόσμο των αισθήσεων. Ξεκινάμε.

Η ιστορία του Μαριουτόκα λοιπόν ξεκινάει τέτοια εποχή, Ιούνιος του 1954, στην όμορφη Λεμεσό της Κύπρου. Από πολύ μικρός δείχνει τη βαθιά εσωτερική του ανάγκη να εκφραστεί μέσα από τις νότες και τη μουσική. Μεγαλώνει λοιπόν σε ένα περιβάλλον γεμάτο ερεθίσματα, όπου οι καντάδες της Λεμεσού μπλέκονται με τα λαϊκά ακούσματα. Το πιάνο και η κιθάρα γίνονται γρήγορα οι καλύτεροι φίλοι του, οι εξομολογητές των εφηβικών του, θα λέγαμε, ονείρων. Από τα μαθηματικά του χρόνια αρχίζει να σκαρώνει τις πρώτες του μελωδίες, δείχνοντας το σπάνιο ταλέντο του. Αυτές οι πρώτες κυπριακές μνήμες, το φως, η θάλασσα του νησιού του, θα αποτελέσουν τη μόνιμη, το θεμέλιο της μουσικής του ταυτότητας, η οποία θα χαρακτηριζόταν πάντα από ένα πρωτόγνωρο λυρισμό. Έτσι, το καλοκαίρι του 1974 βρίσκει τον Μάριο Τόκα να υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία στην Κύπρο. Η τουρκική εισβολή, ο πόλεμος σημαδεύουν ανεξίτηλα την ψυχή του νεαρού τότε δημιουργού, που ζητεί καταστροφή. Βλέπει τους φίλους του να χάνονται, τη πατρίδα του να μοιράζεται στα δύο και την προσφυγιά να απλώνεται. Αυτή η βαθιά πληγή και το σειρματόπλεγμα της ντροπής θα γίνουν ένας μόνιμος βουβός πόνος μέσα του. Ο Τόκας μετατρέπει τον θρήνο, την οργή και την ελπίδα της επιστροφής σε μια συγκλονιστική μουσική κραυγή. Η πολιτική και κοινωνική τότε συνείδηση που απέκτησε σε εκείνες τις μαύρες μέρες θα τον ακολουθούσε για πάντα.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Μετά το τέλος λοιπόν του πολέμου και της θητείας του, ο Μάριος Στόκας παίρνει το δρόμο για την Αθήνα. Στόχος του είναι οι σπουδές, καθώς εισάγεται στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, με σπουδαία βάση. Παράλληλα, δεν αφήνει ποτέ τη μεγάλη του αγάπη, συνεχίζοντας τις ανώτερες μουσικές του σπουδές στο Εθνικό Οδείο. Η Αθήνα των τελών της δεκαετίας του 70 είναι μια πόλη που βράζει πολιτιστικά, γεμάτη νέες ιδέες, και ο νεαρός Κύπριος προσπαθεί να βρει τα πατήματά του για να επικοινωνήσει τις δικές του μουσικές προτάσεις. Το πάθος του για τη δημιουργία και η αφοσίωσή του στην τέχνη τον βοηθούν να ξεχωρίσει γρήγορα. Το επίσημο λοιπόν ξεκίνημα του Μάριου Τόκα στη δισκογραφία γίνεται το 1978. Με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο, το άλμπουμ «Τα τραγούδια της παρέας» αποτελεί την πρώτη του ολοκληρωμένη συνθετική κατάθεση, γεμάτη φρεσκάδα και αθότητα. Για την ερμηνεία αυτών των κομματιών επιλέγει ένα σπουδαίο και ήδη καταξιωμένο ερμηνευτή, τον Μανώλη Μητσιά. Η φωνή του Μητσιά τώρα δεν ιδανικά με τις μελωδίες του Τόκα, δημιουργώντας ένα κλίμα ζεστασιάς και παρέας. Ο δίσκος αγαπιέται από το κοινό και δείχνει ότι ένας νέος ελπιδοφόρος συνθέτης γεννιέται στο προσκήνιο. Ήταν το πρώτο βήμα μιας διαδρομής που θα οδηγούσε σύντομα στην κορυφή του ελληνικού πενταγράμματος.

Η γνωριμία του μετέπειτα και η μετέπειτα μάλλον συνεργασία του Μάριου Τόκα με τον κορυφαίο ποιητή Γιάννη Ρίτσο υπήρξε ιστορική. Ο μεγάλος μας ποιητής εντυπωσιάστηκε από την ευαισθησία και τη μελωδική δύναμη του νεαρού Κύπριου συνθέτη. Το εμπιστεύτηκε τα ποίηματά του και έτσι γεννιέται ο εμβληματικός δίσκος «Πικραμένη μου γένια» με το Λάκη Χαλκιά. Ο Ρίτσος είχε γράψει μάλιστα ένα σημείωμα που ανέφερε ότι η μουσική του Τόκα αγγίζει την καρδιά. Και αυτό το άλμπουμ καθιερώνει το συνθέτη ως έναν δημιουργό με βαθιές ρίζες και ουσιαστικό καλλιτεχνικό εκτόπισμα. Η μελοποιημένη ποίηση βρίσκει στο πρόσωπό του έναν άξιο, σύγχρονο και απόλυτα συνεπή υπηρέτη της. Το 84 έρχεται η στιγμή για ένα δίσκο που θα άλλαζε τα δεδομένα στην καριέρα του Μάριου Τόκα. Τα μικρά ερωτικά είναι μια συλλογή τραγουδιών γεμάτων πάθος, τρυφερότητα, μοναξιά και απόλυτη μελωδική ειλικρίνεια. Ο Αντώνης Καλογιάννης με τη βελούδινη θεατρική φωνή του γίνεται ο ιδανικός ερμηνευτής αυτών των ερωτικών εξομολογήσεων. Τραγούδια όπως το «Ανούλα του χιονιά» που ακούσαμε και το «Σ' αγαπώ σαν αμαρτία» γίνονται αμέσως τεράστιες ερωτικές επιτυχίες. Ο κόσμος βρίσκει στα τραγούδια του Τόκα το δικό του έρωτα, τις δικές του κρυφές και φανερές στιγμές. Ο συνθέτης αποδεικνύει ότι κατέχει το μυστικό της απόλυτης ερωτικής μπαλάντας που μένει διαχρονική.

Ακούσαμε λοιπόν το «Σ' αγαπώ», έναν ύμνο στο πάθος, ένα συγκλονιστικό δείγμα της ερωτικής γραφής του Μάριου Τόκα, ακροβατή ανάμεσα στο λαϊκό αίσθημα και την ευρωπαϊκή μπαλάντα, με μια έτσι μοναδική αξιοθαύμαστη ισορροπία. Και βέβαια γίνεται το τραγούδι των ερωτευμένων, το σύνθημα των κρυφών συναντήσεων και των μεγάλων παντοντινών αποχαιρετισμών. Ο συνθέτης αποδεικνύει για μια ακόμα φορά ότι το συναίσθημα είναι η μοναδική του πηξίδα στη δημιουργία. Πάμε τώρα σε μια άλλη συνεργασία με την Κωνσταντίνα. Οι επιτυχίες των 80's. Στα μέσα λοιπόν της δεκαετίας των 80's, ο Μάριος Τόκας συνεργάζεται στενά με μια άλλη σπουδαία Κύπρια φωνή, τη φίλη μας την Κωνσταντίνα. Μαζί δημιουργούν λοιπόν το δίσκο «Η Διαδρομή» και αργότερα το «Τραγούδια για την Κωνσταντίνα», με τεράστια επιτυχία. Τραγούδια όπως «Το Σημάδι» σφραγίζουν την περίοδο εκείνη, δείχνοντας τη λαϊκή αλλά φινετσάτη πλευρά του συνθέτη. Ο Τόκας ξέρει να γράφει πάνω στη δυνατό. Τεράστια επιτυχία. Τραγούδια όπως «Το Σημάδι» σφραγίζουν την περίοδο εκείνη, δείχνοντας τη λαϊκή αλλά φινετσάτη πλευρά του συνθέτη. Ο Τόκας ξέρει να γράφει πάνω.

0: Οι μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Στις αρχές δεκαετίας του 90, ο Μάριος Στόκας συναντά καλλιτεχνικά έναν από τους μεγαλύτερους λαϊκούς συνερμηνευτές, τον Δημήτρη Μητροπάνο. Αυτή η συνάντηση έμελε να γράψει μία από τις πιο χρυσές και σημαντικές σελίδες στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Ο Στόκας είχε στα χέρια του μία σειρά από αυθεντικά λαϊκά κομμάτια που αναζητούσαν τη δωρική φωνή του Μητροπάνου, και έτσι το 92 κυκλοφορεί ο δίσκος «Η Εθνική Μας Μόναξη», ένας τίτλος που έμελε να γίνει σλόγγαν και σύμβολο. Η χημεία μεταξύ των δύο ανδρών ήταν άμεση, βασισμένη στον αμοιβαίο σεβασμό και την κοινή αισθητική. Ο δίσκος «Η Εθνική Μας Μοναξιά» λοιπόν αποτελεί ένα αληθινό μνημείο της ελληνικής δισκογραφίας με τεράστιες πωλήσεις. Μέσα σε αυτό το άλμπουμ περιλαμβάνονται τραγούδια που έγιναν αμέσως κλασικά, τραγουδήθηκαν από όλη την Ελλάδα. Ο Μάριος Στόκας καταφέρνει εδώ να ανανεώσει το λαϊκό τραγούδι, δίνοντάς το έτσι μια σύγχρονη αλλά απόλυτη καθαρή πνοή.

Μετά λοιπόν το θρίαμβο της εθνικής μας μοναξιάς, η δημιουργική τριάδα Τόκα Μητροπάνου Γράψα επιστρέφει το 1994. Ο δίσκος Παρέα με έναν ήλιο έρχεται να επιβεβαιώσει τη μοναδική χημεία και το υψηλό επίπεδο της συνεργασίας τους. Το μόνιμο τραγούδι αλλά και τα κομμάτια όπως το Λαδάδικα γίνονται αμέσως ανάρπαστα από το μουσικό κοινό. Ο Μάριος Τόκα συνεχίζει να τροφοδοτεί το ελληνικό τραγούδι με μελωδίες που έχουν ρίζα, αλήθεια και αίσθημα. Ο Μητροπάνο στην πιο ορεινή φάση του δίνει ξανά το καλύτερο του εαυτό σφραγίζοντας τις συνθέσεις. Και ο δίσκος γίνεται πολυπλατινένιος, αποδεικνύοντας ότι η ποιότητα μπορεί να συμβαδίζει απόλυτα με τη μεγάλη εμπορική επιτυχία. Τώρα, το τραγούδι Τα Λαδάδικα αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και αγαπημένα λαϊκά κομμάτια των τελευταίων δεκαετιών. Οι στίχοι του Φίλιππου Γράψα φωτογραφίζουν με μοναδικό τρόπο την ιστορική γειτονιά της Θεσσαλονίκης, γεμάτη μνήμες και πάθη. Η μουσική του Μάριου Τόκα, ένα ρυθμικό χασάπικο, δίνει στο κομμάτι μια απίστευτη ζωντάνια και αμεσότητα. Ο Μητροπάνος το τραγουδά με μια δόση νοσταλγίας και αλήθειας που συγκινεί κάθε ακροατή από το πρώτο άκουσμα. Έγινε το soundtrack της διασκέδασης, ένα κομμάτι που ενώνει όλες τις γενιές μέσα σε ένα κοινό τραγούδι.

Ο Μάριος Στόκας δεν ξέχασε ποτέ την πατρίδα του φυσικά και φρόντιζε πάντα να προβάλλει το πολιτισμό της Κύπρου. Προχωρά λοιπόν στη μελοποίηση ποιημάτων του κορυφαίου Κύπριου ποιητή Κώστα Μόντι, δημιουργώντας έργα υψηλής καλλιτεχνικής αξίας. Μελοποιεί επίσης το Θεοδόση Πιερίδη, αποδεικνύοντας τη στενή του σχέση με την πνευματική δημιουργία του νησιού του. Αυτά τα τραγούδια, γεμάτα από τον καημό και την ιστορία της Κύπρου, γίνονται σύμβολα του κυπριακού ελληνισμού. Ο Τόκας καταφέρνει να κάνει την τοπική ιστορία ένα παγκόσμιο καλλιτεχνικό γεγονός που συγκινεί κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο. Η κυπριακή του ταυτότητα ήταν η δύναμή του, η πηγή από όπου αντλούσε την αστήρευτη έμπνευσή του. Το τραγούδι που θα ακούσουμε, η δική μου πατρίδα, είναι ένα τραγούδι που αποτελεί τον απόλυτο ύμνο της Κύπρου. Είναι η δική μου πατρίδα σε ποίηση της τουρκοκύπριας Νεσιέ Γιασίν. Το κομμάτι μιλά για τον πόνο μιας μοιρασμένης πατρίδας που ζητά την επανένωση. Η μουσική του Μάριου Τόκα είναι ένας τρίνος, αλλά και μια ελπίδα. Μια μελωδία που ραγίζει και τις πιο σκληρές καρδιές.

Όλοι όσοι γνώρισαν και συνεργάστηκαν με τον Μάριο Τόκο έχουν να πούν μια κουβέντα για το σπάνιο ήθος του. Παρά την τεράστια επιτυχία, τα πλατινένια άλμπουμ και η καθολική αναγνώριση, παρέμεινε ένας άνθρωπος απλός, σεμνός, ταπεινός. Δεν κυνήγησε τη φθηνή δημοσιότητα, τις ίντρικες και τα φώτα των προβολέων για προσωπικό όφελος. Αντιμετώπιζε τους πάντες με ένα γλυκό χαμόγελο, με μια καλοσύνη, με μια έμφυτη ευγένεια που μαγνήτιζε τους γύρους του. Ήταν ένας αληθινός άρχοντας της μουσικής που τιμούσε τους συνεργάτες του και σεβόταν βαθιά το κοινό του. Αυτό το ήθος είναι που κάνει τη μνήμη του σήμερα ακόμα πιο φωτεινή και αγαπητή. Τώρα το 1996 ο Μάριος Τόκας συναντιέται καλλιτεχνικά με τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδίου, τη Χάρης Αλεξίου. Η συνεργασία του στο δίσκο Ψήθυρη Καρδιάς φέρνει στο προσκήνιο το υπέροχο ρυθμικό κομμάτι «Εξαρτάται». Η Αλεξίου ερμηνεύει με το μοναδικό της πάθος και τη λαϊκή της θεατρικότητα μια σύνθεση γεμάτη ζωντάνια. Το τραγούδι γίνεται αμέσως επιτυχία, αποδεικνύοντας ότι ο Τόκας μπορούσε να γράψει για κάθε μεγάλη φωνή με ακρίβεια. Η μελωδία του μπλέκει το λαϊκό αίσθημα με μια σύγχρονη ανάλαφρη διάθεση που κερδίζει αμέσως εντυπώσεις. Ήταν μια ακόμα σπουδαία στιγμή στην καριέρα του, που πρόσθεσε ακόμα ένα διαμάντι στο ενεργητικό του.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Τώρα, μια άλλη λιγότερο γνωστή πλευρά του Μάριου Τόκα είναι η βαθιά του πνευματικότητα και η σχέση του με τη θρησκεία. Ο ίδιος επισκεπτόταν συχνά το Άγιο Όρος, βρίσκοντας μάλλον εκεί την ηρεμία, την απομόνωση και την έμπνευση που χρειαζόταν. Αυτή η εσωτερική αναζήτηση τον οδηγεί στη δημιουργία του έργου Θεομήτωρ Μαρία, μια συμφωνική καντάτας υψηλής αισθητικής. Το έργο αυτό παρουσιάστηκε σε σπουδαίους χώρους όπως ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Στεφάνου στη Βιέννη, γνωρίζοντας διεθνή έπαινο. Ο Τόκας αποδεικνύει εδώ ότι η συνθετική του ιδιοφία μπορούσε να κινηθεί με άνεση και πέρα από το λαϊκό τραγούδι. Η θρησκευτική του μουσική είναι γεμάτη από το φως της βυζαντινής παράδοσης και της προσωπικής του

Το έργο του Μάριου Τόκα ξεπερνάει γρήγορα τα ελληνικά σύνορα, ταξιδεύοντας ολόκληρο τον κόσμο με μεγάλη επιτυχία. Ο ίδιος πραγματοποιεί μεγάλες συναυλίες στην Ευρώπη, την Αμερική, την Αυστραλία, φέρνοντας την ομογένεια κοντά στην πατρίδα. Οι Έλληνες του εξωτερικού βρίσκουν στα τραγούδια του τη νοσταλγία, τον έρωτα και το καημό της δικής τους ζωής. Ο Τόκας τιμάται από διεθνούς οργανισμούς και προσωπικότητες για την προσφορά του στον πολιτισμό και την ειρήνη. Οι μελωδίες του γεμάτοι από φως Μεσογείου γίνονται οι καλύτεροι πρεσβευτές του ελληνικού πνεύματος στο εξωτερικό. Ήταν ένας δημιουργός παγκόσμιος δηλαδή, που όμως κρατούσε τις ρίζες του βαθιά χωμένες στο ελληνικό χώμα. Η μοίρα λοιπόν έμελε να κόψει το νήμα της ζωής του αυτού του σπουδαίου δημιουργού πολύ νωρίς, σκορπίζοντας μεγάλη θλίψη. Απρίλιος ήταν του 2008, ο Μάριος Τόκας φεύγει από τη ζωή σε ηλικία μόλις 54 ετών μετά από την μάχη με την επάρετο. Η είδηση του θανάτου του συγκλονίζει την Ελλάδα και την Κύπρο, οι οποίες βυθίζονται σε βαρύ εθνικό πένθος, και έφυγε πάνω στην ακμή της δημιουργικότητάς του, έχοντας ακόμα τόσα πολλά όμορφα πράγματα να δώσει στην τέχνη. Φυσικά η απώλειά του άφησε ένα τεράστιο δυσανεπλήρωτο κενό στο ελληνικό τραγούδι, που έχασε τον πιο τρυφερό του μελωδό. Η κηδεία του έγινε με τιμές δημόσιας μάλλον δαπάνης, ως ελάχιστος φόρος τιμής στο μεγαλείο του.

Κυρίες και κύριοι, το μεγάλο ωριαίο αφιερώμα μας στο σπουδαίο, τον αξέχαστο Μάριο Τόκα, μόλις έφτασε στο τέλος του. Νομίζω ότι ζήσαμε ξανά τη μαγεία, το λυρισμό και το αστήρευτο αίσθημα ενός δημιουργού που δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Ελπίζω να γεμίσαμε τις ψυχές μας και τις δικές μας και τις δικές σας με όμορφες αναμνήσεις και τρυφερές μελωδίες. Είμαι ο Αλέξης Κώστας και από τη Φωνή της Ελλάδος σας εύχομαι να κρατάτε στη ζωή σας γεμάτη αγάπη, αξιοπρέπεια και αληθινή μουσική. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Μείνετε συντονισμένοι στους σταθμούς μας. Μείνετε πάντα κοντά στην Ελλάδα. Καλή συνέχεια και μια όμορφη μελωδική νύχτα. Γεια σας.

0: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα 8 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.

0: μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου η Βίβιαν Νικολοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιώργος Κωστόπουλος, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Επισφέστηκε τελικά η ανακοίνωση του ανασχηματισμού. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος αναλαμβάνει Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου Υφυπουργός Εξωτερικών, ενώ Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Ο Παύλος Μαρινάκης παραμένει στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Η ορκομοσία των νέων μελών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης για προσωπικούς λόγους, αναφέρει σε επιστολή του προς τον Σταύρο Παπασταύρου. Εξηγήσεις για το κύκλωμα με τις πολεοδομίες ζητά το ΠΑΣΟΚ. Φωτιά στην Περαχώρα Κορινθίας, εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους για επιφυλακή. Σε ύφεση αυτή την ώρα συνελήφθη Γάλλος υπήκοος. Η σεισμική ακολουθία στην Βόρεια Εύβοια εξελίσσεται ομαλά. Από σήμερα ξεκίνησαν οι αυτοψίες σε κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές. Προβλήματα και στο οδικό δίκτυο από τις κατολιστήσεις. Ποινική δίωξη για τρομοκρατία ασκήθηκε στον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη ως μέλος της Χαμάς και φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση κατά στόχου συμφερόντων του Ισραήλ. Η Ιράν και η Ισραήλ παγώνουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, πιέσεις Τραμπ και κατάπαυση του πυρός. Ο Νετανιάχου προειδοποιεί ότι ο πόλεμος με Ιράν και Χεζμπολάχ δεν έχει λήξει. Στους 32 οι νεκροί από τα 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες, 200 τραυματίες κατέρευσε σχολείο. Η ΕΡΤ προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Η ΕΡΤ γιορτάζει τα 60 χρόνια της δημόσιας τηλεόρασης και τα 77 χρόνια λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού Ιωαννίνων. Και τέλος, στο κημητήριο Παπάγου και σε κλίμα συγκίνησης, το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Σουφλιά. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με την πολιτική επικαιρότητα και τις στοχευμένες αλλαγές τις οποίες προχώρησε στο κυβερνητικό σχήμα ο Πρωθυπουργός με επίκεντρο τα Υπουργεία Μεταφορών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Εξωτερικών. Ευθύς αμέσως θα πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη για να μας πει περισσότερα. Νότι, ποια είναι τα νέα πρόσωπα στο κυβερνητικό σχήμα που θα ορκιστούν την Παρασκευή και τι σηματοδοτούν? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Ανέφερε στα πρόσωπα. Ο κύριος Κότσιρας πάει στη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, που στη θέση που κατήχε ο εκλειπών κύριος Ταγαράς. Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, δηλαδή στη θέση που κατήχε ο κύριος Κότσιρας, μετακινείται ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, βουλευτής Β' Πειραιά. Mm-hmm. Πρόσφατα, δηλαδή πριν 2 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, είχε οριστεί κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, αναβαθμίζεται έτσι περαιτέρω, έχει εκλέγεται στην Β' Πειραιά από το 2019, παλιός συνάδελφος, που με γνώσεις στο χώρο, ως δημοσιογράφος τουλάχιστον, του οικονομικού επιχειρηματικού ρεπορτάζ, υφυπουργός περιβάλλοντος
0: και πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής για τα ΤΕΜΠΗ, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Μαρκόπουλος.
1: Ναι, ναι, ναι. Εδώ να διορθώσω κάτι. Ο κύριος Κότσιρας, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, αναλαμβάνει τη θέση του κύριου Κυρανάκη, συγγνώμη, ο οποίος μετακινείται, αναλαμβάνει γενικός γραμματέας γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Είναι λάθος. Η κυρία Σούκουλη, βουλευτής Κορινθίας, αναλαμβάνει θέση του εκλειπώντος Ταγαρά στη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο κ. Χατζηβασιλείου, ο οποίος είχε απομακρυνθεί λόγω ΠΚΠ από την κυβέρνηση, επιστρέφει μετά την αρχιοθέτηση της υπόθεσής του ως Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Ο κ. Χατζηβασιλείου Κάνο ουσιαστικά θα αναλάβει να προετοιμάσει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής, τη Προεδρία που θα έχει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από 1η Ιουλίου του 2027. Mm-hmm. Η ερκομοσία θα γίνει φυσικά, νομίζω το είπε εισαγωγικά, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας.

0: την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Στη θέση του κ. Μαρκόπουλου, που μετακινείται από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, πηγαίνει ο κ. Στράτος Σιμόπουλος, βουλευτής της Θεσσαλονίκης, επίσης από το 2019. Τώρα, τι σημαίνουν όλες αυτές
1: τι σηματοδοτούν αυτές οι αλλαγές?
0: Σηματοδοτούν.
1: Ναι.
0: Σηματοδοτούν καταρχήν την πάγια, όπως φαίνεται, επιλογή του Πρωθυπουργού να κάνει σημειακές αλλαγές, σημειώσεις. Και όχι ευρύς αλλασματισμούς. Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι ρώτησα εγώ νωρίτερα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, στον briefing δηλαδή, εάν η συγκεκριμένη επιλογή θα είχε να κάνει, οι επιλογές που περιμέναμε, πρέπει να σημειώσω εδώ εν παρενθέσει ότι κανένας μας δεν περίμενε ότι να εκδοθεί σήμερα έστω αυτός ο μήνυμα.
1: Υπήρξε ένας ευνηδιασμός σε ό,τι αφορά την ημέρα.
0: Και πρέπει να παραδεχτώ και να σου αποκαλύψω ότι όλοι οι συνάδελφοι, 10, 12, 15 πόσοι είμαστε στο briefing, δεν το περιμέναμε. Τέλειωσε η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Κάτσαμε με κάποιους συναδέλφους να κρατήσουμε κάποιες σημειώσεις, να ανταλλάξουμε απόψεις, να επικοινωνήσουμε με τα μέσα στα οποία εργαζόμαστε. Και ενώ με πήραν από την ΕΡΤ και περίμενα, όπως τώρα, 2 λεπτά πριν βγω στον αέρα.
1: Ξαφνικά σε ακούω να λες στον Γρηγόρη. Στον Γρηγόρη να λες ανασχηματισμός.
0: Άσε ότι είπε ο Μαρινάκης, έχουμε ανασχηματισμό. Άσε τι είπε στον Μπρίφινγκ, έχουμε ανασχηματισμό. Άρα όντως, εφόσον ήταν επιλογή προφανώς ο ευνηδιασμός.
1: Ίσως ήθελε να κλείσει και τα σενάρια για μεγάλες αλλαγές, για δομικές αλλαγές. Και με αυτόν τον τρόπο ευνηδίασε ο Πρωθυπουργός.
0: Μπορούσε να επηρεάσει την απορρόφηση των τελευταίων κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο συνοχής και ανάκαμψης, τα οποία πρέπει να απορροφηθούν εντός 2 μηνών. Και γελώντας κατά κάποιο τρόπο, πρώτη φορά είδα τόσο χαλαρό τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, γελώντας, μου λέει, έχετε κάποια πληροφόρηση για ευρύ ανασχηματισμό που δεν έχουμε εμείς? Αλλά δεν περίμενα να γίνει
1: Πάντως, μιας και αναφέρθηκε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τα σενάρια το Σαββατοκύριακο για την αλλαγή στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου ήταν πολλά και έντονα.
0: Εμείς Στάνο είχαμε προεξοφλήσει ότι ο κύριος Μαρινάκης θα ήταν εκείνος που θα μετεκινήτω στη θέση του κυρίου Κυρανάκη, στη θέση του αναπληρωτή υπουργού μεταφορών.
1: Και οι δημοσιογράφοι έψαχναν κυβερνητικό εκπρόσωπο, έτσι.
0: Και να σου πω, το παραπολιτικό που προέκυψε το μεσημέρι, ναι, ήταν που λέγαμε να βγάλουμε αγωνιστική φωτογραφία. Εγώ προσωπικά πριν ξεκινήσει η επίσημη ενημέρωση, λέω, θα μας λείψετε. Δηλαδή, κάναμε έτσι πλάκες από χαιρετιστήρια. Λέει, αφήστε τώρα την αναμνηστική.
1: Νομίζω ότι σου είπε, βιάζεστε να με ξεφορτωθείτε.
0: Σε ένα συνάδελφο άλλο το είπε αυτό.
1: Εν πάση περιπτώσει, είναι ότι είναι ένα μήνυμα συνέχειας χωρίς ανατροπές στον βασικό πυρήνα της κυβέρνησης.
0: Και αυτό,
1: έτσι,
0: τώρα, για να σου αρεθούμε, αυτό ήταν, αν θέλεις, μια επιβεβαίωση, αυτό που έλεγα και νωρίτερα, των επιλογών του κυρίου, της στρατηγικής επιλογής του κυρίου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, να μην κάνει σαρωτικούς, που λέγαμε παλιά, ευρύς ανασχηματισμούς. Να κάνει συμπληρώματα, να κάνει διορθώσεις, να κάνει σημειακές
1: παραβάσεις. Συν μια εικόνα ανανέωσης που δίνει χώρο σε νέους ανθρώπους με πολιτική αλλά και τεχνοκρατική γνώση και εμπειρία, αν μου επιτρέπεις.
0: Ναι, Θάνο, συμφωνώ. Εδώ πρέπει να πούμε, να σημειώσουμε, μου δίνεται ευκαιρία να σχολιάσω το γεγονός ότι στα 7 χρόνια που είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πέραν όλων των άλλων, έχει αναδείξει μια γενιά στελεχών που τώρα είναι κοντά στα 40, ήταν κοντά στα 30 πριν 7 χρόνια, οι οποίοι έχουν πλέον πρωταγωνιστικούς ρόλους. Δηλαδή, να σου αναφέρω, Κυρανάκης, Μαρινάκης, Δόμνα Μιχαηλίδου, Τάσος Χατζηβασιλείου, Δημήτρης Μαρκόπουλος,
1: ο κύριος Κότσιρας,
0: ναι, είναι ονόματα, και άλλοι, ο κύριος Πιερακάκης, κυρίως ο κύριος Πιερακάκης, είναι ονόματα τα οποία έρχονται από τα τσικό εντός εισαγωγικών της πολιτικής και πλέον δεν είναι στον πάγκο, είναι στην ομάδα, είναι στην εντεκάδα, είναι στην πρώτη ομάδα. Αυτό ας το κρατήσουμε. Ναι. Έχει ανανεώσει το στελεχειακό δυναμικό.

0: της Νέας Δημοκρατίας η διακυβέρνηση Μητσοτάκη, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την επόμενη ημέρα. Είναι πρόωρο να το συζητήσουμε.
1: Το θέμα είναι αν θα πάει με αυτό το σχήμα ή με κάποιο άλλο στις εκλογές και πότε θα γίνουν οι εκλογές. Είναι μια μεγάλη
0: και
1: συζήτηση αυτή.
0: Ναι, Νότι. Λοιπόν, το γεγονός ότι είναι σημειακές
1: οι αλλαγές,
0: που σημαίνει ότι δεν θα έχουν ανάγκη οι υπουργοί να διαβάσουν εξ αρχής τα πράγματα, να ενημερωθούν για το χαρτοφυλάκιό τους.
1: Φέρνει τις εκλογές πιο κοντά.
0: Μπορεί, σύμφωνα με μια ανάλυση, να φέρνει τις εκλογές πιο κοντά.
1: Νότι, σε ευχαριστούμε πολύ και για τα σχόλιά σου και για το ρεπορτάζ. Να τον ευχαριστήσουμε τον Νότι Ανανιάδη. Το θέμα του ανασχηματισμού πάντοτε είναι ένα αγαπημένο θέμα για τους δημοσιογράφους. Το αγαπάμε πάρα πολύ. Πάμε να δούμε τις αντιδράσεις των κομμάτων για τον ανασχηματισμό με την Ευγενία Λούζου. Ευγενία, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Για ανακύκλωση προσώπων έκαναν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης μετά την ανακοίνωση των αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα.
2: Ακριβώς όπως τα λες, θα μου επιτρέψεις και ένα σχόλιο προς επίρρωσεν αυτόν που λέγατε πριν από λίγο, ότι η μία αντικατάσταση του κυρίου Παύλου Μαρινάκη σημαίνει ότι, αν θέλει, σε μια δεύτερη ανάγνωση, ότι απομακρύνεται και το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών.
1: Ναι. Εντάξει, είναι μια ερμηνεία τώρα αυτό για το θέμα των εκλογών. Θα δούμε. Υπάρχουν τα σενάρια που θέλουν αυτή η συζήτηση όντως να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Υπάρχουν και άλλα σενάρια, Ευγενία, που θέλουν αυτή η συζήτηση να είναι τακτική και να θέλει ούτως ή άλλως έχουν προκύψει εξαιτίας της συζήτησης για περί εκλογών δύο κόμματα. Ενδεχομένως ο Πρωθυπουργός να θέλει να προκύψει και το τρίτο, προκειμένου όλοι οι παίκτες να βγουν από το παραβάν. Αλλά πάμε στις αντιδράσεις.
2: Πάμε τώρα να πούμε λοιπόν. Πήρα για την πολιτική της κυβέρνησης εξαπέλυση αντιπολίτευση, όπως προείπες, με δύο φράσεις που αποδίδονται στον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Απάντησε ο βουλευτής του Πασόκ, ο κύριος Παύλος Χριστίδης, για τον μίνι ανασχηματισμό, λέγοντας την πρώτη φράση: θα έρθει η εποχή που ο Πρωθυπουργός δεν θα μπορεί να αλλάξει ούτε τον κλητήρα του. Και η δεύτερη φράση που αποδίδεται επίσης στον Κωνσταντίνο Καραμανλή είναι ότι ανασχηματισμός χωρίς αλλαγές του Υπουργού Οικονομικών δεν λέγεται ανασχηματισμός. Ο Παύλος Χριστίδης με σκοπτικό τρόπο σημειώνει ακόμη στο σχόλιο του για τον σημερινό ανασχηματισμό: ο καθένας επιλέγει όποια από τις δύο φράσεις θέλει. Τώρα, το μικροανασχηματισμό σχολίασε και ο ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι το πρόβλημα δεν είναι τα πρόσωπα αλλά η πολιτική. Παράλληλα αναφέρουν ότι ο κύριος Μητσοτάκης προχώρησε σε άλλη μία αναγκαστική ανακύκλωση προσώπων και κομματικών ισορροπιών, ενώ τέλος τονίζουν ότι η χώρα έχει ανάγκη από εκλογές και όχι μετακινήσεις κομματικών στελεχών. Η Ελληνική Λύση αναφέρει ότι ο αναγκαστικός ανασχηματισμός λόγω εκλογών που έρχονται θυμίζει ανακάτεμα της τράπουλας, που όμως όλα τα χαρτιά είναι καμένα. Και τέλος, για πολλωστό ανασχηματισμό που ομολογεί την αμηχανία του κυρίου Μητσοτάκη έκανε λόγο η πρόεδρος της Πλέψης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου, προσθέτοντας ότι θα ήταν πιο έντιμο μετά την αποτυχία του να κυβερνήσει τη χώρα να προσφύγει σε εκλογές. Αυτά από την αντιπολίτευση μέχρι τώρα.
1: Μάλιστα, Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε επί του παρόντος. Θα σε συναντήσουμε και πάλι σε λίγο. Πυκνές είναι οι πολιτικές εξελίξεις και η ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό μετά την ίδρυση κόμματος από τους Αλέξη Τσίπρα και την Μαρία Καριστιανού, αλλά και από τη διαφαινόμενη ίδρυση κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, Θανάσης Κοντογιώργης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε για το αν υπάρχει προβληματισμός στην κυβέρνηση και την Νέα Δημοκρατία.
3: Κοιτάξτε, προφανώς είναι κάτι το οποίο μας ενθουσιάζει ως ιδέα. Από εκεί πέρα, εντάξει, ο κ. Σαμαράς νομίζω ανέφερε και ο ίδιος προχθές στο Ηράκλειο που ήταν ότι έχει λάβει τις αποφάσεις του και θα τις ανακοινώσει εκείνο στο χρόνο που θα επιλέξει. Κοιτάξτε, νομίζω πλέον δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω ως προς αυτό, αν θέλετε την άποψή μου. Όλα θα κριθούν στο πεδίο. Η κριτική του κυρίου Σαμαρά νομίζω εντοπίζεται στα θέματα στα οποία έχουμε απαντήσει πολλά και κυρίως σε σχέση με τα εθνικά θέματα. Τα κόμματα, κύριε Αδαμόπουλε, γεννώνται όταν υπάρχουν κανονικά για να μπορούν να είναι και βιώσματα.

0: υπάρχουν κάποιες κοινωνικές ανάγκες.
1: Μάλιστα.
0: Σημαίνει ότι έχεις κοιτάξει το κοινωνικό πεδίο, διαγιγνώσεις κάτι και άρα λες ότι εγώ με αυτές τις σκέψεις θέλω να κάνω ένα κόμμα. Mm-hmm. Άλλες φορές βέβαια είναι προσωποκεντρικά και η εμπειρία έχει δείξει και η πρόσφατη ιστορία ότι τα προσωποκεντρικά κόμματα δεν έχουν, θα σας έλεγα, μακροημερεύσει.
2: Τώρα, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Δούκου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, ρωτήθηκε αν θα πλήξει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας ένα νέο κόμμα Σαμαρά και αν ο πρώην Πρωθυπουργός προχωρήσει τελικά στην κίνηση αυτή.
3: Εμείς έχουμε ισχυρούς λόγους να πιστεύουμε,
4: ναι,
3: ότι στο τέλος,
4: mm-hmm,
3: δεν θα πλήξει τους ψηφοφόρους στην δεξαμενή των νέων δημοκρατών, οι οποίοι αναγνωρίζουν την...
4: Ναι, αλλά θα απευθυνθεί στα 1.400.000 ή 700 ψηφοφόρους που δεν προσήλθαν. Άρα εσείς τους θεωρείτε χαμένους αυτούς.
3: Εμείς θέλουμε να προσεγγίσουμε ξανά,
4: mm-hmm,
3: τους ανθρώπους αυτούς που είναι στη λεγόμενη γκρίζα ζώνη.
4: Μάλιστα.
3: Που μας παρακολουθούν, έχουν τις απογοητεύσεις τους, έχουν στεναχωρηθεί για κάποια πράγματα και περιμένουν και κρίνουν και αξιολογούν. Στο τέλος λοιπόν θεωρώ ότι δεν θα επηρεαστούμε, σίγουρα θα επηρεαστούν τα κόμματα που είναι δεξιότερα ημών, mm-hmm, και πιστεύω ότι θα πλήξει κύριε Τάκη πρώτα απ' όλα την ίδια του την παρακαταθήκη.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σκληρή κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα του συνεδρίου Ελλάδα 2030. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε τους βασικούς άξονες της οικονομικής πρότασης του κόμματός του, ενώ εστίασε την κριτική του στην διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, σκληρή κριτική στην κυβέρνηση από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
6: Ναι, ήταν μια ευκαιρία, ήταν οικονομικό το θέμα Θάνο και δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά, να επαναλάβει πάλι τις προτάσεις που έχει καταθέσει στη Βουλή για την οικονομία. Ενδιαφέρον όμως έχει και η αρχική τοποθέτησή του όταν ξεκίνησε η ομιλία του στο συνέδριο αυτό με μια ρητορική ερώτηση, εάν δηλαδή το 2030 η Ελλάδα θα είναι μια χώρα ευρωπαϊκής σύγκλησης ή μια χώρα που απλώς διαχειρίζεται τις αδυναμίες της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είπε ο κύριος Ανδρουλάκης και εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για το τι θα συμβεί όταν θα ολοκληρωθεί ο κύκλος χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολλές οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει στην οικονομία η χώρα μας, είπε. Θα μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου που αυτοί μας διευκολύνουν μέχρι στιγμής.
2: Mm-hmm.
6: Και στο σημείο αυτό μάλιστα είπε χαρακτηριστικά πως αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα στις επικείμενες εκλογές, θα δώσει την ασφάλεια και την προοπτική που απαιτείται για τη σταθερότητα της χώρας. Να τονίσω ακόμη ότι ο κύριος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε εκτενώς και στα κόκκινα δάνεια, τα funds που ταλανίζουν την ελληνική οικογένεια, τονίζοντας πως η χώρα χρειάζεται ολοκληρωμένη στρατηγική, την οποία δεν έχει όπως είπε μέχρι τώρα, αν και έχουμε καταθέσει βιώσιμες λύσεις στη Βουλή, οι οποίες δεν έχουν γίνει αποδεκτές όπως είπε, για την προστασία της πρώτης κατοικίας και για τις 120 δόσεις. Με έμφαση ακόμη Θάνο, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι η Ελλάδα χρειάζεται ένα πιο αξιοκρατικό και αποτελεσματικό κράτος με διαφάνεια στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος, με αξιοπιστία και λογοδοσία για τα λεπάλληλα σοβαρά σκάνδαλα που εξακολουθούν να ταλανίζουν τη χώρα αλλά και τη δημόσια ζωή της, και αυτό δεν μπορεί να γίνει με το σημερινό επιθελικό κράτος.
2: Ευγενία, έχουμε κάτι άλλο?
6: Όχι αυτό.
2: Να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.
7: Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει οδηγηθεί σε πισωγύρισμα. Η αδιαφάνεια στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος έχει γιγαντωθεί με ρεκόρ σε απευθείας αναθέσεις, σε στρατιές μετακλητών και σε υποτυπώδεις διαγωνιστικές διαδικασίες. Πώς μπορεί να έχει επιτύχει μια οικονομική πολιτική όταν ο λαός μας έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη, και αν καταφέρουμε να είμαστε εμείς οι νικητές των επόμενων εθνικών εκλογών, θα θα έχουμε και πολιτική αλλαγή και σιγουριά και ασφάλεια και προοπτική για όλους τους Έλληνες.
2: Εν τω μεταξύ, αγωνία επικρατεί στη Χαριλάου Τρικούπη με τις δημοσκοπήσεις να επιμένουν καταγράφοντας το Πασόκ στην τρίτη ή και την τέταρτη θέση. Ο βουλευτής του κόμματος Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, εξαπέλυσε πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ο Ανδρέας Παπανδρέου επέλεξε λοιπόν να κάνει τη διακήρυξη στις 3 του Σεπτέμβρη μαζί με τους άλλους 149 συνυπογράφοντες στην ίδια σειρά. Mm. Και όχι πάνω σε μια εξέδρα με αμερικάνικου τύπου, έτσι, εμφανίσεις σε διάφορα show-off συστήματα και ζητήματα. Και το λέω αυτό γιατί είναι ενδεικτικό ότι ακόμα και μια προσωπικότητα όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου, όταν ανακοίνωσε το κόμμα, ανακοίνωσε κόμμα με αρχές καταστατικό διακήρυξη, στρατηγική προτεραιότητα και κατευθύνσεις. Και όχι απλώς την επιστροφή του στην Ελλάδα και στην πολιτική σκηνή, στη λογική του rebranding, όπως κάποιοι άλλοι επιχείρησαν. Και το λέω αυτό γιατί πρέπει από τις αρχές να κατανοήσουν κάποιοι ότι κάποια μεγέθη είναι ασύγκριτα, κάποιες προσπάθειες είναι πολιτικά αστείες.
2: Και να δούμε τι συμβαίνει και στο χώρο της αριστεράς, όπου οι πολιτικές εξελίξεις είναι ραγδαίες, καθώς εγκρίθηκε η πρόταση Φάμελου και το κόμμα, από ό,τι φαίνεται, δεν θα κατέβει αυτόνομα στην κάλπη. Ο κύριος Φάμελος μίλησε για σύμπλευση και συμπόρευση. Γεγονός, εν πάση περιπτώσει, που έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις από εκείνους που δεν θέλουν μια γενική και αόριστη σύμπραξη με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο πολιτικός μας συντάκτης, Βαγγέλης Παπαδημητρίου, θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θάνο, είναι τίτλοι τέλους από ό,τι όλα δείχνουν.
2: Τίτλοι τέλους,
1: για τον ΣΥΡΙΖΑ, διότι η εισήγηση του κυρίου Φάμελου ουσιαστικά δηλώνει, το είπε και μάλιστα η εκπρόσωπος τύπου σήμερα, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου κυρία Σαπουνά, ότι το κόμμα δεν πρόκειται να κατέβει στις εκλογές, δεν θα δημιουργήσει ψηφοδέλτια, δεν θα κατέβει στις εκλογές. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για μια υπολειτουργία ενός κόμματος που θα στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα. Θα συνεχίζει να λειτουργεί η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και εκεί είναι ένα οξύμορο σχήμα. Μέχρι πότε είναι το ερωτηματικό, διότι η μεγάλη πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος έχει ήδη εκφραστεί και δημοσίως σε πολλές περιπτώσεις ότι θέλει να ενισχύσει το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα. Φαίνεται όμως ότι η ιστορία αυτή δεν τελειώνει ήρεμα, διότι υπάρχουν όχι μόνο τα απόνερα, αλλά προβλέπεται και με ένα τσουνάμι επιθέσεων απέναντι στον κύριο Φάμελο. Ήδη ο κύριος Νίκος Παπάς σήμερα ζήτησε καθαρές λύσεις. Ζήτησε, είπε ότι περιμένω από τον πρόεδρο του κόμματος να φέρει την πολιτική μη συμφωνία με τον κύριο Τσίπρα, από τον κύριο Φάμελο. Σε διαφορετική περίπτωση έβαλε και υπονόησε και περίπτωση αρετήσεως του πρόεδρου, στον βαθμό που δεν καλύπτει το βασικό καταστατικό ή τις αρχές του κόμματος. Δεν αποκλείεται να έχουμε και διαρκές ή έκτακτο συνέδριο, αυτό όμως αργά μέσα στο καλοκαίρι και όχι πολύ σύντομα. Μέλει να δούμε τη στάση πλέον των βουλευτών. Εκτιμάται ότι από το Σάββατο και μετά θα υπάρξει ένα κύμα φυγής, δηλαδή μελών, στελεχών, ψηφοφόρων ή οτιδήποτε άλλο, μελών κεντρικής επιτροπής. Και κυρίως περιμένουμε να δούμε και τη στάση των βουλευτών, έτσι ώστε να γίνει ο νέος χάρτης αυτού του εσωτερικού που επικρατεί στην Κουμουντούρου.
2: Μπαίνει θέμα, Βαγγέλη, επικοινωνίας του κυρίου Φάμελου με τον κύριο Τσίπρα, έστω τηλεφωνικής επικοινωνίας.
1: Το ζήτησε η ψηφία του κόμματος,
2: ναι.
1: Το ζήτησε και στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Να έρθει σε επικοινωνία με τον κύριο Τσίπρα προκειμένου να δουν αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Από τη μεριά της Λεωφόρου Αμαλίας, στην έδρα του κύριου Τσίπρα πάντως, σύμφωνα με πηγές της Λεωφόρου Αμαλίας και του κόμματος της Ελλάς, δεν συνεργάζεται με κανένα κόμμα και κυρίως με ενεργεία βουλευτές.
2: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν καπαρουμένες θέσεις σύμφωνα με τις πηγές του κόμματος και κυρίως first class υποψηφιότητες. Είναι ένα καθαρό μήνυμα με πολλούς αποδέκτες, θα έλεγα, εντός και εκτός Κουμουντούρου. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ναι, είναι ευπρόσδεκτοι όλοι, στον βαθμό το είπε και η κυρία Κούφο-Νικολάκου, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, είναι ευπρόσδεκτοι όλοι στον βαθμό και βουλευτές, στον βαθμό που παραιτηθούν. Ναι. Άρα λοιπόν το επόμενο χρονικό διάστημα μένει να έχουμε και τις εξελίξεις σε αυτό το επίπεδο.
2: Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο Γιάννης Μπουλέ...

Κυριακός, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο ΕΡΤ News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Μπουλέκος, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο ΕΡΤ News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη

0: για να μας ενημερώσει σε σχέση με τον τρόπο υλοποίησης της πολιτικής απόφασης του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα οικογένεια, φίλοι και συνεργάτες στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο Κημητήριο Παπάγου, στον πρώην Υπουργό και κορυφαίος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Σουφλιά, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή 5 Ιουνίου σε ηλικία 85 ετών. Ο Γιώργος Σουφλιάς υπήρξε μία από τις πιο πολυσχηδείς και επιδραστικές προσωπικότητες της μεταπολιτευτικής πολιτικής σκηνής της χώρας, συνδέοντας το όνομά του με κρίσιμα χαρτοφυλάκια, μεγάλα έργα υποδομής αλλά και σημαντικές εσωκομματικές και εθνικές μεταρρυθμίσεις. Διετέλεσε υφυπουργός εσωτερικών στις κυβερνήσεις Κωνσταντίνου Καραμανλή και Γεωργίου Ράλη και υπουργός εθνικής οικονομίας στην κυβέρνηση Τζανετάκη το 1989 και στην κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Γεννήθηκε τον Ιούλιο του 1941 στην Αγία Τριάδα Φαρσάλων και ήταν διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το παρόν στην κηδεία του έδωσαν μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Βουλής.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε θέμα. Την παραίτησή του επικαλούμενος προσωπικούς λόγους υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Η παραίτησή του έγινε δεκτή από τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου και η Πινελόπη Μητρούλια έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Πινελόπη.
3: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι, μετά από αρκετά χρόνια που βρισκόταν στη θέση του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας, ο κύριος Ευθύμιος Μπακογιάννης υπέβαλε σήμερα ευνηδιαστικά την παραίτησή του, σημειώνοντας ότι έκλεισε ένας σημαντικός κύκλος της πολύχρονης θητείας του στο Υπουργείο και επιστρέφει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Παράλληλα, στην επιστολή του ευχαριστεί τον Πρωθυπουργό και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για την ευκαιρία που του έδωσε να ασχοληθεί με τα ζητήματα της χωροταξίας και του περιβάλλοντος. Όπως λέει, θα συνεχίσει να υπηρετεί με κάθε τρόπο το δημόσιο συμφέρον, με την πεποίθηση ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο χωρικός σχεδιασμός απαιτούν διαρκή αυτοκριτική, διαφάνεια και υπευθυνότητα. Να πούμε ότι για το ζήτημα της παραίτησης του κ. Μπακογιάννη ρωτήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος στην πραγματικότητα απέφυγε να σχολιάσει, λέγοντας ότι η παραίτηση του κ. Μπακογιάννη ήταν για λόγους που αναφέρει στην επιστολή του και δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο. Ανάλογη είναι η στάση και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του Υπουργού Περιβάλλοντος του κ. Σταύρου Παπασταύρου, όπου οι συνεργάτες του παραπέμπουν στην επιστολή του κ. Μπακογιάννη χωρίς να κάνουν περαιτέρω σχόλια.
1: Να ευχαριστήσουμε την Πινελόπη Μητρούλια για το ρεπορτάζ. Προς εκτόνωση βαίνει η σεισμική δραστηριότητα στην Εύβοια μετά τον ισχυρό σεισμό των 5,2 Ρίχτερ χθες με επίκεντρο το Μαντούδι. Κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν τουλάχιστον 70 μετασεισμοί με μεγαλύτερο τα 4,3 Ρίχτερ λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα. Από το πρωί ειδικά κλιμάκια πραγματοποίησαν αυτοψίες σε σπίτια και κτίρια προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία των αποζημιώσεων. Όπως είπαμε, καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι ειδικοί, εκτιμώντας ότι τα 5,2 Ρίχτερ πιθανώς ήταν ο κύριος σεισμός. Στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, μίλησε ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, Βασίλης Καραστάθης.
4: Θεωρώ ότι καλά εξελίσσεται για την ώρα βάσει των αναμενόμενων. Έχουμε μια αρκετά πλούσια ακολουθία.
5: Είστε πεπισμένοι ότι αυτά τα 5,2 ήταν ο κύριος σεισμός?
4: Κοιτάξτε, ποτέ δεν είμαστε 100% βέβαιοι. Κοιτάζουμε την εικόνα, κοιτάζουμε την εξέλιξη. Βλέπουμε ότι δεν έχει πάρει έκταση η ακολουθία. Είναι σε κάποιο μικρό κομμάτι. Δεν υπάρχει διασπορά μεγάλη. Mm-hmm. Δεν σχετίζεται με κάποιες μεγάλες ζώνες, δομές του Βόρειου Βοϊκού που μπορεί να έχουν πολύ μεγαλύτερο δυναμικό. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική.
1: Η εκδήλωση αρκετών μετασεισμών αποτελεί ένδειξη εκτόνωσης του φαινομένου, δήλωσε στο Earth News ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Ευθύμης Λέκας.
6: Δεν με ανησύχησε, είμαστε σε καλό δρόμο. Προσωπικά θα ήθελα να κάνει αρκετούς τέτοιους σεισμούς έτσι ώστε να φανεί ότι εκτονώνεται η όλη διαδικασία. Λαμβάνοντας υπόψη τα ιστορικά δεδομένα, δηλαδή τα δεδομένα που έχουμε από πέρυσι που ήταν μια αντίστοιχη διαδικασία και από το 2023, καθώς επίσης και από τα ρήγματα της περιοχής που δεν είναι μεγάλα ρήγματα, θεωρώ ότι είμαστε σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή

0: Οι σεισμοί στην περιοχή πολύ σπάνια να ξεπεράσουν τα 5,3.
1: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Ποινική δίωξη ασκήθηκε στον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη το περασμένο Σάββατο στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης ως μέλος της Χαμάς. Του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τρομοκρατία. Ο 37χρονος είχε εκπαιδευτεί στη Μαλαισία στην κατασκευή εκρηκτικών, ενώ οι αρχές εξετάζουν αν μαζί με ομοεθνείς του που συνελήφθησαν στην Κύπρο σχεδίαζε χτύπημα με στόχο Ισραηλινών συμφερόντων. Έλαβε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης, ενώ ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για 2 κακουργήματα και 2 πλημελήματα. Συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, αξιόπινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς, λήψη εκπαίδευσης για την κατασκευή και χρήση εκρηκτικών, καθώς και πραγματοποίηση ταξιδιών με σκοπό την εκπαίδευση για την τέλεση τρομοκρατικών ενεργειών. Το ρεπορτάζ με όλο το ιστορικό έχει ο Νίκος Κουντούρης.
2: Νωρίς το πρωί η αστυνομική συνοδεία έφτασε με το πλοίο της γραμμής στον Πειραιά και στη συνέχεια ο 37χρονος οδηγήθηκε στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία, στη Γαδά και από εκεί στα δικαστήρια. Ο Παλαιστίνιος συνελήφθη σε επιχείρηση της ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής στον Άγιο Νικόλαο, όπου είχε πάει για τη θερινή περίοδο και εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος σε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Το ίδιο είχε κάνει και πέρσι το καλοκαίρι.
3: Δουλεύαν σε μας, κάτι για χαρτιά μας είπαν από το ξενοδοχείο, όταν είχαν χαρτιά.
2: Ο εντοπισμός του έγινε σύμφωνα με πληροφορίες μετά από στοιχεία που έδωσαν οι κυπριακές αρχές ασφαλείας στις ελληνικές. Στα τέλη Μαΐου είχαν συλληφθεί στο νησί 2 Παλαιστίνοι και αργότερα άλλοι 2 ως ύποπτοι για τρομοκρατία. Ο ένας από αυτούς προέκυψε πως είχε επικοινωνίες με τον 37χρονο στην Ελλάδα και ότι είχαν ταξιδέψει μαζί στη Μαλαισία τον Αύγουστο του 2025, όπου εκπαιδεύτηκαν από μέλη της Χαμάς στην παρασκευή συνθετικών χημικών εκρηκτικών υλών. Τις τελευταίες 15 μέρες, πράκτορες της ΕΕΠ και αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής παρακολουθούσαν στην Κρήτη τον 37χρονο. Όταν οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν, αρχικά δεν αποκάλυπτε τίποτα, όμως έπειτα από ώρες ανάκρισης φέρεται να ομολόγησε πως είναι μέλος της Χαμάς και πως είχε παραγγείλει από το διαδίκτυο χημικές ύλες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή βομβών. Ο Παλαιστίνιος φέρεται να είπε ότι σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις σε Ισραηλινούς στόχους σε χρόνο και τόπο που δεν προσδιόρισε. Στη συνέχεια φέρεται να είπε πως μετάνιωσε και δεν παρέλαβε τα υλικά που είχε παραγγείλει. Αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής έκαναν έρευνες σε διαμέρισμα που διέμενε ο 37χρονος στο κέντρο της Αθήνας και βρήκαν εξοπλισμό εργαστηρίου όπως δοσομετρητές υλικών, ζυγαριά ακριβίας εργαστηριακού τύπου, εργαστηριακό μαγνητικό αναδευτήρα με θερμενόμενη πλάκα. Στην κατοχή του 37χρονου βρέθηκαν ακόμη συσκευές κινητής τηλεφωνίας, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες. Από την έρευνα που γίνεται στα ψηφιακά πιστήρια, οι αστυνομικοί ευελπιστούν να πάρουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα, όπως για τις σχεδιαζόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις, για τις επαφές του και για την πιθανή εμπλοκή και άλλων υπόπτων. Σύμφωνα με πληροφορίες του ERT News, ο 37χρονος είχε έρθει στην Ελλάδα και ειδικότερα στην ΚΟ τον Αύγουστο του 2023. Έκανε αίτηση και πήρε πολιτικό άσυλο και στη συνέχεια έφυγε για τη Γερμανία, όπου έμεινε για μεγάλο διάστημα. Κάποια στιγμή επέστρεψε στη Γάζα, όπου όπως είπε μένει η γυναίκα και τα 2 παιδιά τους και στη συνέχεια το 2025 ταξίδεψε για εκπαίδευση στη Μαλαισία με τουλάχιστον έναν από τους Παλαιστίνιους που συνελήφθησαν στην Κύπρο. Είπε στους αστυνομικούς ότι μεγάλωσε στην Αίγυπτο, όπου είχε καταφύγει η οικογένειά του κατά την πρώτη Ιντιφάντα.
1: Για συγκεκριμένο μοτίβο απάτης σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε λόγο στην κατάθεσή της η Παρασκευή Τυχεροπούλου, πρώην Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού, στη δίκη των 58 κατηγορουμένων από την Κρήτη που εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων που δήλωνε εκτάσεις στην Καστοριά. Το ρεπορτάζ έχει ο Ηλίας Κούκος.
4: Επί 5 περίπου ώρες κατέθεται η κυρία Παρασκευή Τυχεροπούλου στη σημερινή συνεδρίαση για την υπόθεση των 58 κατηγορουμένων από την Κρήτη, οι οποίοι δήλωναν εκτάσεις σε βοσκοτόπια αλλά και καλλιεργήσιμες εκτάσεις στην Καστοριά. Όπως είπε στην αρχική της τοποθέτηση η κυρία Τυχεροπούλου, αποκάλυψα ένα μοτίβο απάτης. Ήταν μια δομημένη και συγκεκριμένη εγκληματική συμπεριφορά ώστε να παίρνουν παράνομα επιδοτήσεις άτομα από το εθνικό, τις οποίες δεν είχαν δικαίωμα, από το εθνικό απόθεμα. Όταν διαπίστωσα ότι

0: υπήρχαν αφημοί από την Κρήτη τα οποία έκαναν αιτήσεις για εκτάσεις στην Καστοριά που προκάλεσε μεγάλη εντύπωση. Διαπίστωσα ότι τη μία χρονιά δηλώνονταν οι εκτάσεις αυτές από κάποιον ιδιοκτήτη και την άλλη χρονιά οι ίδιες εκτάσεις δηλώνονταν από άλλον ιδιοκτήτη. Οι έλεγχοι δεν ήταν ουσιαστικοί, ήταν τυπικοί. Η κυρία Τιχεροπούλου έριξε ευθέως τα βέλη στις προηγούμενες διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και σε ανώτερα υπηρεσιακά στελέχη του οργανισμού. Σε σχετική ερώτηση αν θα μπορούσε κάποιος ενδεχομένως να έχει παραπλανηθεί από τους κατηγορούμενους, η κυρία Τιχεροπούλου απάντησε ότι εφόσον οι άνθρωποι αυτοί, κάποιοι άνθρωποι υποστηρίζουν ότι παραπλανήθηκαν, θα πρέπει και να υποδείξουν από ποιον παραπλανήθηκαν.
1: Στον Ευρωπαίο Ανακριτή, οι 12 συλληφθέντες από την Κοζάνη που φέρονται να απέσπασαν εκατομμύρια ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω εικονικών δηλώσεων σε βάθος επταετίας. Η Άννα Νικολάου θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλησπέρα. Έχουμε και άτομα που κρίθηκαν προφυλακιστέα.
2: Καλησπέρα. Στη φυλακή οδηγούνται μετά τις απολογίες στον Ευρωπαίο Ανακριτή 2 από τους συνολικά 14 κατηγορούμενους για το νέο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, που σύμφωνα με την έρευνα των διοκτικών αρχών δρούσε σε Κοζάνη και Αγρίνιο τη χρονική περίοδο 2009-2024. Το δρόμο για τη φυλακή παίρνει ένας υπεύθυνος κέντρου υποδοχής δηλώσεων και ένας παραγωγός, οι οποίοι με σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Αγγελέως κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Η διαδικασία λήψη απολογιών βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή στο γραφείο του Ευρωπαίου Ανακριτή βρίσκεται ο 7ος κατηγορούμενος. Τελευταίος αναμένεται να απολογηθεί ο φερόμενος ως αρχηγός. Να σας πω ότι άλλοι 3 κατηγορούμενοι που έχουν απολογηθεί σήμερα έχουν αφαιθεί ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής εγγύησης μεταξύ 5 έως 15.000 ευρώ. Υπολείπονται άλλες 4 απολογίες. Για την ίδια υπόθεση απολογήθηκαν την περασμένη Παρασκευή οι γονείς του φερόμενου αρχηγού του κυκλώματος, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με εγκυοδοσία 10.000 ευρώ και με τον όρο να μην μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό.
1: Να ευχαριστήσουμε την Άννα Νικολάου για το ρεπορτάζ. Στο επίκεντρο του άτυπου Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκωσία βρέθηκε η αμυντική ετοιμότητα της Ευρώπης σε μια συγκυρία έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων και αυξημένων εντάσεων στην ευρύτερη περιοχή. Εν τω μεταξύ, χθες σημειώθηκε τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια, αλλά και των ομολόγων του Γαλλίας και Ολλανδίας την ώρα που προσέγγιζαν τη Λευκωσία. Ο Έλληνας Υπουργός ενημέρωσε τους συμμετέχοντες στη Σύνοδο για το περιστατικό, το οποίο καταδίκασε απερίφραστα η Αθήνα. Να ακούσουμε τι δήλωσε για το περιστατικό αυτό κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
3: Ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, ενημέρωσε για την τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου προερχόμενη από το ψευδοκράτος και έκανε σχετική αναφορά, κατόπιν βασικά σχετικής αναφοράς από τον Κύπριο ομολογό του. Ως προς τις περαιτέρω ενέργειες αυτές θα αποφασιστούν από τα συναρμόδια Υπουργεία. Δεν έχω κάτι να πω παραπάνω. Όπως και να έχει, από αυτό εδώ το βήμα καταδικάζουμε απερίφραστα το συγκεκριμένο περιστατικό και οποιαδήποτε συμπεριφορά παρεκκλίνει του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να γίνει ανέκτη.
1: Τώρα, ο ανταποκριτής του ET News στην Λευκωσία, Κωστής Κωνσταντινού, θα μας ενημερώσει και για αυτό το περιστατικό που περιέγραψε και ο κύριος Μαρινάκης και για το άτυπο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κωστή, καλησπέρα. Θα μπορούσε να το δει κανείς και σαν μια ευκαιρία, με ή χωρίς εισαγωγικά, ώστε αυτό το περιστατικό να πείσει και τους πιο δύσπιστους, να πείσει και τους Γάλλους και τους Ολλανδούς που βρέθηκαν εκεί, ότι όντως υπάρχει πρόβλημα?
4: Ναι, σίγουρα θα μπορούσε, καλησπέρα και από μένα, σίγουρα θα μπορούσε να το δει κάποιος έτσι, και ακριβώς η Λευκωσία και η Αθήνα κινήθηκαν και χρησιμοποίησαν εντός εισαγωγικών με την καλή έννοια προτιμάς το περιστατικό αυτό για να πείσουν και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους

0: Μετά από όλα όσα έγιναν, η Γαλλίδα Υπουργός Άμυνας υπέγραψε μια εξαιρετικά σημαντική συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας ανάμεσα στην Κύπρο και τη Γαλλία.
1: Ίσως απαντά και στο ερώτημα που έθεσες νωρίτερα, γιατί τώρα και γιατί η Τουρκία αντιδρά.
0: Ναι, ίσως να είναι και αυτό. Κατά τα λοιπά ήταν μια πολύ διαφορετική από ό,τι είχαμε φανταστεί ημέρα, στη λογική ότι κανείς δεν είχε προϋπολογίσει το τι θα γινόταν ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν με όλο το σκηνικό στην περιοχή, και βεβαίως κανείς δεν υπολόγισε ότι η Τουρκία θα τραβούσε τόσο πολύ το σκηνί σε σχέση με την Ελλάδα και την Κύπρο. Το σημαντικό είναι ότι ακριβώς συζητήθηκαν και οι εξελίξεις και το θέμα της Ελλάδας και των παρενοχλήσεων και των άλλων δύο χώρων, όπως το έθεσε και η Λευκοσία αλλά και η Αθήνα. Συζητήθηκαν πολλά άλλα ζητήματα τα οποία είναι φλέγοντα και έχουν να κάνουν με την ευρωπαϊκή άμυνα και την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και συνδρομή στην περιοχή, το θέμα της ναυσιπλοείας, το θέμα του σκιώδους στόλου της Ρωσίας, πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν τεράστια σημασία αυτή τη δεδομένη στιγμή. Και αν και δεν λήφθησαν αποφάσεις όπως ήθιστε στα άτυπα συμβούλια, ουσιαστικά έγινε ένας επικοδομητικός διάλογος και υπήρξε, εξ όσων μαθαίνουμε, πρόοδος ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ανάλυση σου και το ρεπορτάζ, και εδώ να ακούσουμε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια.
2: Θα συζητήσουμε, πέραν από την Ουκρανία, τα ζητήματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Στο πλαίσιο αυτό, η επιχείρηση Ασπίδες, της οποίας η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει μια πολύ κεντρική σημασία. Ο ρόλος τον οποίο θα έχει, η διεύρυνση της εντολής και βεβαίως η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτήν.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στο μεγάλο κάδρο, στην πηξίδα του κόσμου, εξαιρετικά έθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η Τεχεράνη πραγματοποίησε επιθέσεις κατά του Ισραήλ και εκείνο απάντησε πλήττοντας στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους στο Ιράν. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο. Καλησπέρα, Δημήτρη.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Φέρουν ευθύνη και οι Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζουν οι Ιρανοί, που προειδοποιούν ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις τους θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες. Ο Αμερικανός πρόεδρος, πάντως, Θάνο, φέρεται να επιχείρησε να συγκρατήσει τον Ισραηλό πρωθυπουργό ώστε να μην απαντήσει στρατιωτικά, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Πριν από λίγο, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει να επιτίθεται στο Ισραήλ μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ των δύο χωρών. Ωστόσο, μία δήλωση από το ανώτατο στρατιωτικό αρχηγείο της χώρας προειδοποιεί ότι θα λάβει μια πιο αυστηρή απάντηση αν το Ισραήλ συνεχίσει να χτυπά τον Νότιο Λίβανο. Όπως ήταν φυσικό, είναι ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, διατήρησε ψηλά τη διεθνή του πετρελαίου, τιμή του πετρελαίου, με τον Brent να βρίσκεται κοντά στα 97 δολάρια το βαρέλι στην εγχώρια αγορά. Ωστόσο, η πορεία των καυσίμων παραμένει πτωτική, κυρίως λόγω της υποχώρησης που κατέγραψαν το τελευταίο δεκαήμερο οι τιμές χονδρικής στα διελιστήρια. Νωρίτερα σήμερα, τώρα, πλήρη απαγόρευση εισόδου των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα κήρυξαν οι Χούθοι της Ιεμένης, ενώ ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ουάσιγκτον είπε ότι αν η Χεζμπολάχ είχε ανοίξει πυρ προς το Ισραήλ, θα πλήξουμε με δύναμη τα κέντρα διοίκησής της στη Νότια Βηρυτό. Επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών αεροπορικών βάσεων πραγματοποίησαν οι φρουροί της Επανάστασης, σύμφωνα με Ισραηλινά ΜΜΕ, ενώ το Ισραήλ χτύπησε πετροχημικό εργοστάσιο στο Ιράν, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο. Από την Ουάσιγκτον, τώρα, με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι τόσο το Ισραήλ όσο και το Ιράν επιθυμούν μια άμεση κατάπαυση του πυρός, προειδοποίησε όμως ότι η ανοησία θα μπορούσε να εμποδίσει μια ειρηνική λύση. Ο κύριος Τραμπ είπε ακόμη ότι η Συρία ενδέχεται να διαδραματίσει ρόλο στη διευκόλυνση για πλήγματα ακριβίας κατά της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, ενώ στις πρώτες επίσημες δηλώσεις Ισραηλινού αξιωματούχου σχετικά με την εκεχηρία με το Ιράν, ο Υπουργός Άμυνας, ακροδεξιός Ισραήλ Κατς, δήλωσε ότι ο στρατός θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις της Χεζμπολάχ στο Λίβανο και θα επιτεθεί στη Βηρυτό εάν η τρομοκρατική οργάνωση επιτεθεί στο Ισραήλ.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση και εμείς αλλάζουμε θέμα. Σε συνάφεια μάλλον με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, πτωτική πορεία καταγράφουν τις τελευταίες 15 μέρες τα καύσιμα πανελλαδικά, με την αμόλυβδη σε αρκετά πρατήρια να βρίσκεται και πάλι κάτω από τα 2 ευρώ. Ωστόσο, ανησυχία προκαλεί νέα ανάφλεξη στον περσικό κόλπο που οδήγησε και πάλι σε άνοδο του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια για να

0: μας πει περισσότερα. Καλησπέρα και πάλι, Πινελόπη.
1: Καλησπέρα και πάλι, Θάνο. Να πούμε πάντως ότι έχει ενδιαφέρον πως οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου από το μεσημέρι φαίνεται να αποκλιμακώνονται. Δηλαδή αυτή την ώρα το Brent είναι στα 94,2 ενώ το μεσημέρι έφτανε και στα 97 με μία άνοδο 1,29% τώρα και το αργό πετρέλαιο, αυτό που λέμε το αμερικάνικο, είναι στα 91,1 με άνοδο 0,62 που επίσης το μεσημέρι ήταν γύρω στα 95 με 97 ευρώ. Ωστόσο παραμένουν υψηλά οι τιμές του φυσικού αερίου στο Ολλανδικό Hub, στο TTF, είναι πάνω από 50 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 3,4%. Παρόλα αυτά, στην εγχώρια αγορά, όπως είπες και εσύ, έχουν ενσωματωθεί μειώσεις του προηγούμενου δεκαημέρου και έτσι οι μέσες τιμές, όπως καταγράφονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, εχθές στις 7 Ιουνίου, στην αμόλυβδη 95 οκτανίων ήταν 2,016 ευρώ η μέση τιμή σε όλη τη χώρα, όταν στις 29 Μαΐου ήταν στα 2,097. Αντιστοίχως το ντίζελ κίνησης ήταν 1,74 όταν στις 29 Μαΐου ήταν στο 1,77. Τώρα βέβαια τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα όπου θα ενσωματωθούν και πάλι οι αυξήσεις αυτών των ημερών θα το δούμε. Πάντως όπως είπες και εσύ, σε αρκετά πρατήρια, κυρίως της Αττικής, οι τιμές είναι κάτω από τα 2 ευρώ, 1,95 κλπ.
0: Σημαντικό στην ψυχολογία των πολιτών. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πινελόπη, και εμείς συνεχίζουμε. 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές προσέφερε η ΕΡΤ σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων, με τον πρόεδρο της ΕΡΤ Γιάννη Παπαδόπουλο να επισκέπτεται τα σχολεία που στήριξε η δράση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Μαθητές και εκπαιδευτικοί ενθουσιάστηκαν από τη δωρεά και τον ευχαρίστησαν για την έμπρακτη στήριξη. Θα συνδεθούμε αργότερα με τα Ιωάννινα, καθώς απόψε και με αφορμή τον εορτασμό των 60 ετών της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, η ΕΡΤ παρουσιάζει στον ιστορικό χώρο του Ιτσκαλέ μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής. Σε αυτό το σημείο να ακούσουμε το διάλογο όμως που είχαν στο Δημοτικό Σχολείο ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος και ο διευθυντής του σχολείου Μιλτιάδης Σκαρώνης.
2: Είναι πολύ μεγάλη η τιμή μας που μας δεχθήκατε εδώ και δεχθήκατε αυτή την ελάχιστη συνεισφορά στο δύσκολο εκπαιδευτικό έργο που επιτελείτε. Να ξέρετε ότι εμείς είμαστε η φωνή σας, αλλά εσείς είστε η δύναμή μας. Οι Έλληνες, οι ακρίτες μας, είναι η δύναμη της ΕΡΤ. Για σας εργάζονται οι συνάδελφοι της ΕΡΤ. Μέλημά μας είναι να προάγουμε την ενημέρωση, να προάγουμε την επιμόρφωση αλλά και την ψυχαγωγία. Αυτό είναι το τρίπτυχο της αποστολής μας και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μοιραζόμαστε τις σκέψεις μας αυτές μαζί σας.
3: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την προσφορά των 5 υπολογιστών στο σχολείο μας από το ακριτικό Πογόνι, από το χωριό Παρακάλαμος, από ένα χωριό με σχολείο πάνω από 100 χρόνια ιστορία.
0: Ακούσαμε λοιπόν από το σχολείο Παρακαλάμου τον πρόεδρο της ΕΡΤ, τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο, και τον διευθυντή του σχολείου, τον κύριο Μιλτιάδη Σκαρώνη. Πάμε όμως για την εκδήλωση που λέγαμε και νωρίτερα, η οποία αρχίζει στις 9. Είναι κοντά μας ο Βασίλης Σιώμος, τηλεφωνικά κοντά μας, γιατί αυτός βρίσκεται εκεί στην εκδήλωση. Βασίλη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά εγώ είμαι από τους τυχερούς που μετράμε αντίστροφα. Μία ώρα μένει μέχρι να ξεκινήσει η μεγάλη αυτή συναυλία για τα 60 χρόνια της δημόσιας τηλεόρασης. Είναι μια εκδήλωση που εντάσσεται στο πλαίσιο των 60 χρόνων της δημόσιας τηλεόρασης και θα απολαύσουμε τη σύγχρονη ορχήστρα με την υπηρετική μουσική παράδοση. Η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ, ο Δημήτρης Ιβαντής, και το πολυφωνικό σχήμα Ίνωρο θα παρουσιάσουν μια μουσική σύμπραξη που ενώνει δύο κόσμους, τον συμφωνικό ήχο και το πολυφωνικό ιδίωμα της Ηπείρου. Τη μουσική διεύθυνση έχει ο Στάθης Σούλης, ενώ την ενορχήστρωση υπογράφει ο Γιάννης Κίκας. Παράλληλα, η απόψινή εκδήλωση έχει και ένα έντονο ανθρώπινο χαρακτήρα. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, θα τιμήσει συνταξιούχους εργαζόμενους του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στη δημόσια ραδιοτηλεόραση και στη διατήρηση της τοπικής ενημέρωσης. Η επιλογή του χώρου δεν είναι τυχαία, Θάνο. Η ΕΡΤ Ιωαννίνων έχει ιστορία που ξεκινά το 1949 από τον ραδιοφωνικό

0: σταθμό του 492 πάγματος της 8ης μεναρχίας, από τα βραχαία στα μεσαία, στις διαδοχικές μετανομασίες και τελικά στην ένταξη στο δίκτυο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σήμερα παραμένει ο βασικός εισιτήρας στην ΕΡΤ στην Ήπειρο, με παρουσία στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση, το διαδίκτυο, με ένα μεγάλο team δημοσιογράφων, τεχνικών που καλύπτουν όλη την επικαιρότητα σε όλη την Ήπειρο και όπου φυσικά χρειαστεί για λογαριασμό της ΕΡΤ. Σήμερα εδώ, στο προαύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας, θα απολαύσουμε αυτή τη μεγάλη συναυλία. Μας ανησύχησε, πρέπει να σου πω, Θάνο, ο καιρός, γιατί από το μεσημέρι, λίγο μετά τις 3 μέχρι και πριν λίγο στην περιοχή, είχαμε έντονη βροχόπτωση. Φοβηθήκαμε ότι θα χάσουμε αυτή τη μαγευτική συναυλία που γίνεται εδώ σε αυτό το μαγευτικό χώρο.
1: Τελικά μας έκανε το χατήρι.
0: Μας το έκανε το χατήρι, έχει ανοίξει ο ουρανός, έχει σταματήσει η βροχόπτωση, πυρετοδώς εργάζονται οι τεχνικοί της ΕΡΤ να αποκαταστήσουν και να ρυθμίσουν τον εξοπλισμό που έχουν, να είναι όλα έτοιμα και σε λίγη ώρα από τώρα θα ξεκινήσει η μεγάλη αυτή συναυλία. Για εμάς τους υπηρώτες είναι κάτι πρωτόγνωρο το να απολαύσουμε τα ακούσματα που θα δώσουν οι καλλιτέχνες.
1: Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αλλαγή θέματος, υποκράτηση. Θα παραμείνει ο 55χρονος James Δελαμάγκας, καταζητούμενος από την Ίντερπολ, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε σκοτώσει το 1999 ομογενείς στην Αυστραλία και διέφευγε της σύλληψης για 27 ολόκληρα χρόνια. Ο κατηγορούμενος ζούσε στο Αίγιο με άλλο ονοματεπώνυμο. Το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας θα αποφασίσει τις επόμενες ημέρες για την έκδοση ημί του 55χρονου. Ο Νίκος Γιαπρακάς μας ενημερώνει.
2: Μέχρι τότε ο 55χρονος θα παραμείνει κρατούμενος στην ασφάλεια Αιγίου μαζί με την σύντροφό του και τον πατέρα του, οι οποίοι κατηγορούνται για πνευματικού χαρακτήρα αδικήματα, όπως και ο 55χρονος, ο οποίος μετά τον εισαγγελέα Εφετών Πάτρας βρέθηκε στο δικαστικό μεγάλο του Αιγίου για να περάσει από το αυτόφορο δικαστήριο. Η δίκη διακόπη για την Τετάρτη το μεσημέρι, οπότε και θα συνεχιστεί και στην συνέχεια θα παραμείνει υποκράτηση ανεξαρτήτως αποτελέσματος μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας για το αν θα εκδοθεί ή όχι. Η πλευρά της περάσπισης του τονίζει ότι ο ίδιος δηλώνει Έλληνας πολίτης και ότι προστατεύεται από την ελληνική νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία έχει παραγραφεί το αδίκημα για το οποίο κατηγορείται, αν και ο ίδιος δηλώνει αθώος, θεωρώντας ότι είχαν σκοτώσει τον αδερφό του και ότι ο ίδιος είναι θύμα πλεκτάνη σε όλη αυτή την ιστορία, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στους δημοσιογράφους σήμερα βγαίνοντας από το δικαστικό μέγαρο του Αιγαίου. Την ίδια ώρα να πούμε ότι συγκεκριμένος εμφανίζεται και ως ύποπτος για έναν ακόμα φόνο ομογενού που έχει γίνει το 1997.
1: Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Και να πάμε στον φωνικό σεισμό στις Φιλιππίνες. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης και πάλι. Δημήτρη.
3: Πάνω κυρίες και κύριοι, 32 νεκροί και πάνω από 200 τραυματίες, αλλά και αρκετοί αγνοούμενοι. Είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τον ισχυρότατο σεισμό 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε σήμερα το πρωί τις νότιες Φιλιππίνες και προκάλεσε και τσουνάμι ύψος ενός μέτρου. Οι 17 από τους νεκρούς έχασαν τη ζωή τους σε κατολίσθηση, προκλήθηκε από το σεισμό, ενώ το κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι δήλωσε ότι η απειλή για τσουνάμι είχε περάσει σε μεγάλο βαθμό περίπου 5 ώρες αφού ο σεισμός έπληξε τη νότια περιοχή Μιντανάο. Ο ισχυρότερος σεισμός που έπληξε τις Φιλιππίνες φέτος είχε επίκεντρο τη θάλασσα σε βάθος μεγάλο 33 χιλιόμετρων, περίπου 32 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Μαασίμ στην επαρχία Σαραγκάνη, σύμφωνα με το Σεισμολογικό Ινστιτούτο των Φιλιππίνων.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Αθλητικό δελτίο. Σε μια ώρα αρχίζει το ματς. Έχουμε κοντά μας τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πράξει Τρίτη σε λίγη ώρα και πιο συγκεκριμένα στις 9 στο Στάδιο της Κεφυλίας, με τη σειρά το τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ να είναι ισόπαλη στο 1-1. Ο Σλούκας πριν από λίγο μας ενημέρωσαν ότι βρίσκεται κανονικά στην αποστολή του Τρίτου. Αντίθετα, ο Ντόρσεϊ θα απουσιάσει από τον τρίτο τελικό. Θυμίζουμε, ο πρωταθλητής θα αναβληθεί στις 3 νίκες και όλοι οι αγώνες καλύπτονται από την ΕΡΤ 2. Απάντηση της ΕΡΤ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός για αυτά που είχε αναφέρει με επιστολή της η ΚΑΕ Ολυμπιακός, και μάλιστα διευκρινίζει η ΕΡΤ ότι δεν συμμετέχουμε, μεταξύ άλλων φυσικά, δεν συμμετέχουμε σε απαξίωση του προϊόντος και στοχοποίηση των εργαζομένων. Αυτά όσον αφορά και την τοποθέτηση της ΕΡΤ στην επιστολή της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Με απαγόρευση

0: εισόδου ενός μήνα από τους αγωνιστικούς χώρους τιμωρήθηκαν από τον αθλητικό δικαστή ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Νίκος Λεπενιώτης, ενώ μόνο με πρόστιμο τιμωρήθηκε ο Γιώργος Μπατζόκας και μάλιστα του ζητάει η Επιτροπή να... ο αθλητικός δικαστής δηλαδή, να ζητήσει και δημόσια συγγνώμη για τη στάση του. Χθες, η Εθνική ιτήθηκε 1-0 από την Ιταλία στο Παγκρίπιο, ολοκλήρωσε τον κύκλο των φιλικών παιχνιδιών μετά το 2-2 στη Σουηδία και τώρα η προσοχή της Εθνικής Ομάδας είναι στο Nations League, θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο.
1: Σε ευχαριστούμε, να ευχαριστήσουμε τον Τάσο Επιτρόπου. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιώργος Κωστόπουλος, στο μικρόφωνο ο Θάνος Κιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr. Πρεμιέρα σήμερα, Δημήτρης Φαναριώτης, Βαγγέλης Αρής, Βαγγέλης Αρής, Δημήτρης Φαναριώτης, το τέλος της ημέρας, 10 με 12 καθημερινά. Καλή επιτυχία από καρδιάς και στους δύο.
2: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης, θα είμαστε μαζί για τις επόμενες δύο ώρες. Ο Μάριος Στόκας γεννήθηκε στη Λεμεσό της Κύπρου το 1954 και από μικρός ασχολήθηκε με τη μουσική. Στα μαθητικά του χρόνια έγραφε τραγούδια για σχολικές εκδηλώσεις και παρέες. Η τουρκική εισβολή του 1974 τον σημάδεψε βαθιά καθώς υπηρέτησε ως στρατιώτης και βίωσε δύσκολες στιγμές. Οι εμπειρίες αυτές επηρέασαν έντονα το έργο του και έγιναν πηγή έμπνευσης για πολλά τραγούδια. Παράλληλα διοργάνωνε συναυλίες για τη στήριξη των προσφύγων της Κύπρου.

1975 ο Μάριος Στόκας εγκαταστάθηκε στην Αθήνα για να σπουδάσει στο Εθνικό Οδείο και στη Φιλοσοφική Σχολή. Το 1978 κυκλοφόρησε ο πρώτος του δίσκος με ερμηνευτή τον Μανώλη Μητσιά. Μεγάλη επιτυχία γνώρισε και η συνεργασία του με τον Γιάννη Ρίτσο μέσα από τον δίσκο «Πικραμένη μου γενιά». Ο Μάριος Στόκας μελοποίησε ποίηματα σημαντικών Ελλήνων ποιητών και έγραψε μουσική για θέατρο και κινηματογράφο. Η μουσική του ξεχώρισε για το συνέστημα και την ειρηνική της ταυτότητα.

καλλιτέχνες όπως ο Δημήτρης Μητροπάνος και ο Γιάννης Πάριος. Παράλληλα συνεργάστηκε με σημαντικούς στιχουργούς του ελληνικού τραγουδιού. Η μουσική του αγαπήθηκε σε όλο τον ελληνισμό. Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμμετρος Χρόνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber ή WhatsApp στο 693 007 82 83.

Σημαντικό έργο της καριέρας του Μάριο Τόκα ήταν το συμφωνικό έργο Θεογεννήτωρ Μαρία που πρωτοπαρουσιάστηκε και στη Βιέννη το 2002. Για την προσφορά του τιμήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία με σημαντικά βραβεία. Ο Μάριος Τόκας πέθανε στην Αθήνα το 2008 έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Άφησε πίσω του ένα σπουδαίο μουσικό έργο που συνεχίζει να συγκινεί το κοινό. Τα τραγούδια του θεωρούνται σήμερα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής μουσικής.

άλμπουμ φουλού του Παύλου Σιδηρόπουλου σε συνεργασία με το συγκρότημα Σπυριδούλα κυκλοφόρησε το 1979 και αποτελεί σταθμό για το ελληνικό ροκ. Οι πρόβες ξεκίνησαν το 1978, ενώ η συνεργασία τους είχε διαμορφωθεί ήδη από το 1977. Στον δίσκο συμμετείχαν σημαντική μουσική, ενώ φωνητικά προσέφερε και η Δήμητρα Γαλάνη χωρίς να αναγράφεται στο εξώφυλλο. Παρότι αρχικά είχε περιορισμένες πωλήσεις, γνώρισε σταδιακά μεγάλη αποδοχή και καθιερώθηκε ως κλασικό έργο. Ξεχωρίζει για τις τολμηρές ροκ φόρμες με στοιχεία blues και soul, καθώς και για τον ελληνικό χαρακτήρα των στίχων. Θεωρείται μία από τις πρώτες ολοκληρωμένες δουλειές ελληνικού ροκ. Το φούλο αποτέλεσε προσωπικό στοίχημα του Σιδηρόπουλου και ανέδειξε την καλλιτεχνική του ταυτότητα. Μέχρι σήμερα παραμένει εμβληματικός δίσκος και σημείο αναφοράς της ελληνικής δισκογραφίας.

0: Η Νέλη Ροζ Λούτσερ γεννήθηκε στις 15 Οκτωβρίου του 1912. Αμερικανίδα τραγουδίστρια και πιανίστρια της rhythm and blues και της jazz, η οποία απέκτησε μεγάλη φήμη στα τέλη της δεκαετίας του 1940 και στις αρχές της δεκαετίας του 1950. Η Λούτσερ ήταν περισσότερο αναγνωρίσιμη από την άρθρωσή της και την υπερβολική προφορά των τονισμών. Πιστώνεται την επιρροή της στην Νίνα Σιμών.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: you can. If you can't, I'll have to call Sam. He'll hurry on down, anybody home but me. Hurry, hurry, hurry, hurry, hurry. Hurry on down, baby, I'm blue as I can be. Ashes to ashes and dust to dust. Oh, come on, honey, you must hurry on down, baby, anybody home but me. Hurry on down to my mouth, baby, there's nobody home but me. Haul it down, drag it down, anywhere you get it down. I'm blue as I can be. Operator, give me Hillside, 049. Don't stop playing until I get my baby's line. He's got to haul it on down to my house quickly. There's nobody home but lonely me. There is nobody home but me.
1: Ο Τζίμι Ράσινγκ γεννήθηκε στην Οκλαχώμα το 1903 και έγινε ένας από τους πιο διάσημους τραγουδιστές μεγάλης ορχήστρας, παραμένοντας στη θέση του όταν οι Blue Davis του Walt Page πέρασαν στον Benny Moten και στη συνέχεια μεταμορφώθηκαν στην ορχήστρα του Count Basie. Άρχισε να ειδικεύεται στα blues και πήρε μέρος σε πολλές σημαντικές ηχογραφήσεις τόσο με τον Basie όσο και αργότερα από την δεκαετία του 1950 μέχρι τον θάνατό του το 1972. Άνδρας που ο όγκος του απέσπασε το παρατσούκλι Mr. 5x5 είχε μια μοναδική και ξεχωριστή φωνή.

Η Νάνση Σινάτρα γεννήθηκε στις 8 Ιουνίου του 1940 και είναι κόρη του διάσημου τραγουδιστή Φρανκ Σινάτρα. Ξεκίνησε την καριέρα της το 1957 εμφανιζόμενη στην τηλεοπτική εκπομπή του πατέρα της και έγινε παγκοσμίως γνωστή με την επιτυχία «These Boots Are Made for Walking» το 1966. Συνεργάστηκε στενά με τον συνθέτη Lee Hasgold, με τον οποίο ηχογράφησε πολλά γνωστά τραγούδια και ντουέτα. Σημαντικές επιτυχίες της ήταν επίσης τα Summer Wine, Bang Bang και Something Stupid που τραγούδησε μαζί με τον πατέρα της. Παράλληλα ασχολήθηκε με την υποκριτική και συμμετείχε σε ταινίες δίπλα σε γνωστούς ηθοποιούς όπως ο Elvis Presley και ο Peter Fonda.

William Russell Waldrus γεννήθηκε στις 8 Ιουνίου του 1939, Αμερικανός τρομπονίστας της jazz. Είναι ίσως περισσότερο γνωστός για την ερμηνεία του στην ενορχήστρωση του Σαμινέστικο για την μπαλάντα του Johnny Mandel «A Time for Love», την οποία ηχογράφησε σε ένα άλμπουμ του 1993. Μουσικός της Bob, ήταν γνωστός στους τρομπονίστες ως δεξιοτέχνης του οργάνου αυτού, καθώς και για τον μελωδικό του ήχο.

Ο Φρέντι Γουέμπστερ ήταν τρομπετίστας της jazz που, όπως είπε κάποτε ο Ντις Γκιλέσπι, είχε τον καλύτερο ήχο στην τρομπέτα από τότε που εφευρέθηκε το όργανο αυτό, απλός, ζωντανός και γεμάτος ζωή. Η φιγούρα του bebop, ο Μπάμπς Γκονζάλες, θυμάται. Ο Φρέντι ήταν ο καλύτερος τρομπετίστας που άκουσα ποτέ στη ζωή μου. Μέχρι τον θάνατό του, ο Φρέντι δεν έγινε ποτέ κατανοητός, ωστόσο ήταν ένας σπουδαίος μουσικός. Ο Μάιλς Ντέιβις του οφείλει τον ήχο του.

συνεργασία του Σταύρου Ξαρχάκου με τον Νίκο Ξυλούρη επισφραγίστηκε το 1978 με την ηχογράφηση ενός δίσκου που κυκλοφόρησε τελικά το 1984, αφού ο Νίκος Ξυλούρης είχε φύγει από τη ζωή με τίτλο «Ο δείπνος ο μυστικός». Η μουσική και τα τραγούδια είχαν ακουστεί το 1978 στην ιστορική τηλεοπτική σειρά «Έρωτας και Επανάσταση» σε σενάριο Γιώργου Χριστόπουλου και Βασίλη Ανδρεόπουλου και σκηνοθεσία Κώστα Φέρη. Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή «Ασύμμετρος Χρόνος». Μπορείτε να ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη «Voice of Greece».

Ο Δημήτρης Μητροπάνος υπήρξε μια φωνή που σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι. Μια φωνή αυθεντική, δωρική, γεμάτη συνέστημα. Από τα πρώτα του βήματα μέχρι τις μεγάλες του στιγμές έμεινε πάντα πιστός στο λαϊκό τραγούδι. Συνεργάστηκε με σπουδαίους δημιουργούς, χαριζοντάς μας τραγούδια που έγιναν κομμάτι της ζωής μας. Τραγούδια για τον έρωτα, τη μοναξιά, την αξιοπρέπεια και τις μικρές και μεγάλες μάχες της καθημερινότητας. Η φωνή του είχε κάτι σπάνιο, μια δύναμη που δεν χρειαζόταν επιτίδευση για να σε αγγίξει. Ο Μητροπάνος δεν ήταν απλώς ένας μεγάλος τραγουδιστής, ήταν μια ολόκληρη εποχή.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδος 22, UTC 19.
0: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Γεια σας κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη» εδώ στην Ελλάδα, στο στούντιο Μη, στην Αγία Παρασκευή, από την Ελλάδα και τον κόσμο, σε απίθανα μέρη με τη φωνή της Ελλάδας και θα είμαστε για μία ώρα μαζί. Θέμης Ζωταμίτης στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής και μαζί με ο τεχνικός μας, ο κύριος Κώστας Κυριακάκης. Και φιλοξενούμε μια σπουδαία καλλιτέχνηδα, μια ερμηνεύτρια, πραγματικά πολυτάλαντη, θα το λέγαμε και πολυεργαλείο, αν μας επιτρέπεται η λέξη, η οποία έχει κάνει μια όμορφη διαδρομή, πολύ όμορφη, ξεχωριστή, με κάποιες στάσεις τις οποίες θα θίξουμε και θα μιλήσουμε για αυτές, για τις συνεργασίες της, για τα είδη του τραγουδιού τα οποία εκπροσωπεί, για την υποκριτική της, το υποκριτικό της ταλέντο πάνω στη σκηνή, γιατί καθώς καταλαμβάνει όμορφα το χώρο, απλώνεται στη σκηνή έτσι ώστε το τραγούδι με το λόγο και τη μουσική να μπορεί και αυτό να γίνεται πιο κατανοητό και σε ό,τι αφορά την βαθύτερη έκφρασή του. Με σπουδές λοιπόν στο θέατρο, με στη φιλοσοφική σχολή, θεατρολογία και πολλά πολλά άλλα και συμμετοχές σε σημαντικά project. Είναι η κυρία Τίνα Αλεξοπούλου. Τίνα, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μου σε αυτό το αφιέρωμα, σε σένα.
1: Δική μου ευχαρίστηση και πραγματικά είναι τιμή δική μου, γιατί παρακολουθώ την εκπομπή σας και βλέπω ότι έχετε πολύ αξιόλογους καλλιτέχνες που καλείτε κάθε φορά. Οπότε χαίρομαι που θεωρείτε ότι είμαι ανάμεσά τους.
0: Θες να μιλάμε στον πληθυντικό ή στον ενικό, όπως προτιμώ.
1: Ενικό, εντάξει.
0: Ενικό. Λοιπόν, γιατί γνωριζόμαστε κιόλας. Να πούμε τι τραγούδι ακούσαμε στην αρχή. Το πρώτο τραγούδι λοιπόν από πού είναι και πες μας δύο λόγια αν θες.
1: Λέγεται «Του έρωτα γραμμένο». Ναι, είναι ναι. Στίχη και μουσική δική μου. Mm-hmm. Γράφτηκε μέσα στον κορονοϊό. Ναι. Γιατί ο στίχος που μου ήρθε ότι για να αντέξουμε σε αυτή τη ζωή και στις δύσκολες συνθήκες χρειαζόμαστε να είμαστε ερωτευμένοι. Και λέω «Με έρωτα πάμε στη μάχη». Mm-hmm. Και γύρω από αυτό τον πυρήνα της σκέψης και το υπόλοιπο κομμάτι. Mm. Και ήθελα να βάλω ελληνικά στοιχεία, όπως το κλαρίνο, παρόλο που κατάγομαι από τη Σάμο, αλλά βέβαια και υπάρχει και κλαρίνο εκεί, αλλά μου ερχόταν αυτό σαν αεράκι στη σκέψη μου. Mm-hmm. Και ήμουν χαρούμενη γιατί τελείως τυχαία το διάλεξε μια καναδική παραγωγή. Mm. Και το έλαβε στην ταινία.
0: Μάλιστα. Για πες μας δυο λόγια γι' αυτό.
1: Από την FM Records. Μάλιστα. Κυκλοφορεί. Mm-hmm. Και ζητήσανε στην FM Records, η οποία πολύ αξιολογή τη δισκογραφική εταιρεία και χιλιάδες κομμάτια, ζητήσανε 5 κομμάτια. Φανταστείτε τώρα από όλο αυτό που έχει, διάλεξε το δικό μου. Mm. Χωρίς καν να το ξέρω. Και από αυτά τα 5 διαλέξανε το έρωτα γραμμένο.
0: Το έρωτα γραμμένο λοιπόν, είπε το κλαρίνο, αλλά έχει από τη Σάμο νομίζω είναι και ο Κώστας Ρούκουνας, δεν είναι. Ο τραγουδιστής ο μεγάλος είναι ένας με τους τρομερούς αμανέδες.
1: Α,
0: οπότε
1: ναι.
0: Ο αμανές όταν είναι έτσι δυνατός και σπάει βράχια, ας πούμε, όπως του Ρούκουνα. Mm. Το θυμάμαι το Ρούκουνα και σε μεγάλη ηλικία να το κάνει αυτό. Νομίζω ότι και μέσα θα μπορεί να φανταστεί κανείς και ένα κλαρίνο, ας πούμε.
1: Mm-hmm. Άρα, και Σαμιώτης έχει κλαρίνο.
0: Ναι, και Σαμιώτης. Ναι. Οπότε έχουμε, ας πούμε.
1: Υποσυνείδητα, δεν ξέρω, μπορεί να λειτουργήσε.
0: Ναι, και συναντιόνται και σε αυτά τα μέρη έτσι, πολλά είδη μουσικής, γιατί είναι και τα παράλια απέναντι και το αεράκι φέρνει ήχους όμορφους.
1: Ναι.

0: Μιλάμε λοιπόν με την Τίνα Αλεξοπούλου και βέβαια έχει και μια διεθνής πλευρά, ας πούμε, ένα ρεπερτόριο διεθνές δηλαδή, το οποίο ανοίγεται σε jazz, σε rock, γιατί όχι, σε musical. Και έχουμε και το Παρίσι. Το Παρίσι λοιπόν που είναι ένας σταθμός για πολλούς ανθρώπους και για σένα πετέλεσε μια καλή στιγμή στην πορεία σου, Τίνα.
1: Ναι, πολύ ωραία ιστορία αυτή. Εγώ τραγουδούσα στην Go, όπου ένα καλοκαίρι σεζόν και ήρθε ο Πιέρ Μαραβάλι με τη γυναίκα του να κάνουν διακοπές και επειδή άκουσε στη φωνή μου και την προφορά της Μελίνα, την ελληνική προφορά που εντάξει αναγκαστικά έχω, του θύμισε λοιπόν τη Μελίνα Μερκούρη και μου πρότεινε, μάλιστα μου είπε πώς θα σου φαινόταν να έρθεις το 2014, ήταν το 12 τότε, να κάνουμε ένα αφιέρωμα για τη Μελίνα Μερκούρη στο Παρίσι.
0: Τι ωραία.
1: Και ήταν τόσο τρελό και βέβαια στην αρχή λίγο δίσταξα, γιατί το να αναμετρέσαι με ένα τέτοιο μεγάλο όνομα και ιστορία, αλλά από την άλλη μεριά ήταν μεγάλο η πρόκληση και εμένα μου αρέσουν οι προκλήσεις και παίρνω ρίσκα. Οπότε δουλέψαμε πάρα πολύ και ουσιαστικά θέλαμε να κάνουμε, σεβαστήκαμε πολύ τη μνήμη της και εγώ δεν ήθελα ούτε να την μιμηθώ, απλώς να γίνω το μέσο για να διηγηθώ αυτή την απίστευτη ιστορία και επίσης τόνισα πολύ το θέμα της Ελλάδας. Είχα μάλιστα προβολές με φωτογραφίες από τον Παρθενώνα, από τα Ελγίνια. Είπα πολύ για αυτό το θέμα. Επίσης για την δικτατορία, για τη μαχητικότητά της και το πόσο.
0: Τον αγώνα της.
1: Οπότε έγινε όλο αυτό. Μπόρεσα και το σταχαιολόγησα το υλικό. Ως θεατρολόγος μπορώ να πω, έκανα την έρευνα. Και έγινε μια μισή ώρα. Ένα διαμαντάκι έγραψε μια κριτική.
0: Θα το διαβάσουμε.
1: Και.
0: Ήταν, το κοινό τι ήταν?
1: Ήταν περισσότεροι Γάλλοι.
0: Γάλλοι, στο Παρίσι αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Και μετά αυτή η παράσταση πήγε Μασαλία, Νίκαια, Νάντι, Σαν-Ζερμάν-Λεγέ, Σαρζό, Ευρύ και στη Γενέβη.
0: Και στη Γενέβη. Mm-hmm. Μάλιστα. Ήταν ένα τιμητικό αφιέρωμα λοιπόν στη Μελίνα Μερκούρη που αγαπούσε τις αρχαιότητες, αγαπούσε όλα αυτά τα μνημεία για τα οποία. Βεβαίως αγαπούσε και την ελευθερία και αγωνίστηκε και από το Παρίσι για την περίοδο αυτή της δικτατορίας να φέρει την απελευθέρωση της χώρας από το ζυγό αυτών. Και να διαβάσουμε λοιπόν το κειμενάκι αυτό που το έγραψαν στο ειδησογραφικό πρακτορείο της Βρετάνης της Γαλλίας. Έχεις πάει στη Βρετάνη?
1: Ναι, εκεί ήταν η παράσταση. Στην
0: Άντι. Βρετάνη ήταν τελικά, όχι στο Παρίσι.
1: Αυτή η κριτική είναι από εκεί.
0: Είναι από αυτά που έγιναν μετά το Παρίσι. Τι ωραία, τι ωραία. Είναι πολύ ωραίο στη δεύτερη ή στην τρίτη, ξέρω, συνάντηση με το κοινό να παίρνει και μια τέτοια κριτική. Ας την πούμε λοιπόν για να μπούμε και σε ένα κλίμα λίγο. Ο θρίαμβος λοιπόν της Τίνας Αλεξοπούλου από το ειδησογραφικό πρακτορείο της Βρετάνης της Γαλλίας βέβαια. Κατάμεση στη αίθουσα λοιπόν για την πρεμιέρα της παρουσίασης του καταπληκτικού αφιερώματος για τη Μελίνα Μερκούρη. Το κοινό της Βρετάνης ήταν σε τέλεια επικοινωνία με την Τίνα. Οι άνθρωποι ήταν όρθιοι και τραγουδούσαν μαζί. Ζήσαμε μια στιγμή εξαιρετικής χαράς, ένα μοίρασμα εξωπραγματικό.
1: Ήταν πραγματικά απίστευτο και δεν μας αφήνανε να φύγουμε. Ζητήσανε τρεις φορές encore και συνέχεια και είχε μια διονυσιακή ατμόσφαιρα. Ο κόσμος το ζητούσε και ένα μικρό instantané ανάμεσα από κάποια τραγούδια που γίνεται αυτή η ελάχιστη παύση μέχρι να ξεκινήσει το επόμενο, δηλαδή τελειώνει το χειροκρότημα, παύση, ξεκινάμε. Σε αυτά τα δευτερόλεπτα ακούστηκε μια φωνή από πίσω, «Ευχαριστώ Τίνα».
0: Σαν να μιλήσει Μερκούρη με την πιο γαλλική της.
1: Ναι, ήταν όλο πολύ περίεργο. Γιατί είχε και το άγχος αν θα αρέσει. Και ότι οι Γάλλοι μπορεί να είναι σνόμπ, ότι να μην τους αρέσει. Αλλά αυτό σαν να ακούστηκε από την ψυχή του μέσα. Ότι μου κάνεις καλό, ότι σε ευχαριστώ Τίνα που μου έφερες.
0: Μάλλον το γαλλικό κοινό μίλησε εκεί με μία φωνή.
1: Ναι, ναι,
0: κάπως έτσι. Είναι ακόμα καλύτερο γιατί.
1: Και υπάρχουν κριτικές στο YouTube. Μπορεί κανείς να μπει να το δει. Όπου υπάρχει βίντεο την ώρα που βγαίνει ο κόσμος από το θέατρο και μιλάει με τα καλύτερα λόγια.
0: Αυτοί που σε προσκάλεσαν εκεί, τι σου είπαν, ας πούμε, γιατί θέλησα να κάνουν αυτό το αφιέρωμα, εσύ τι κατάλαβες γι' αυτό?
1: Αγαπούσαν πολύ τα τραγούδια της, αλλά και την προσωπικότητά της, γιατί μάλιστα μίλησα με δύο κυρίες και λέει «Μας θύμισε στα νιάτα μας όταν κατεβαίναμε και μαζί στις πορείες».
0: Α, μάλιστα.
1: Το οποίο είναι ένα τριχιαστικό να το σκεφτεί κανείς, ότι άνθρωποι από ένα άλλο κράτος ήταν κοντά της, ήταν τόσο η εμβέλεια, η λαμπερότητά της, να παρασύρει τον κόσμο, να βοηθήσει ενάντια σε ένα κοινό σκοπό.
0: Mm-hmm. Αλλά είναι και το γαλλικό, ένα μέρος του γαλλικού κοινού, τόσο κοντά σε εμάς, τόσο κοντά στην Ελλάδα, στον ελληνικό πολιτισμό, στην ιστορία μας, που στην κεντρική Ευρώπη και όχι μόνο και ευρύτερα, θα λέγαμε ότι είναι κάτι σαν πρεσβευτές αυτού του πολιτισμού με έναν τρόπο. Αυτό το κομμάτι το πιο λαμπερό, mm-hmm. το πιο ιδιαίτερο, το αυτό που έχει τη γνώση των πραγμάτων και της ιστορίας, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Να ακούσουμε ένα τραγούδι. Mm-hmm.

0: Ματίνα Αλεξοπούλου, λοιπόν, 8 γλώσσες. Τραγουδά σε τόσες πολλές γλώσσες. Τα καταφέρνεις.
1: Μελετάω.
0: Πώς τα καταφέρνεις, μελετάς?
1: Ναι, βέβαια.
0: Τι μελετάς, παρακολουθείς και μαθήματα?
1: Μιλάω από μικρή αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά. Και επειδή μου άρεσαν πάρα πολύ τα ιταλικά, έχω αρχίσει να μαθαίνω, αλλά κυρίως μέσα από τα τραγούδια. Αλλά επειδή ήμουν πολύ καλή μαθήτρια, φυτό. Εντελώς. Πέρασα στη φιλοσοφική και είχα γράψει λατινικά 20. Οπότε, επειδή είναι λατινογενής οι ρίζες, τα ιταλικά μου είναι πολύ εύκολα και τα ισπανικά. Και η προφορά είναι πολύ κοντά στη δική μας. Τα αραβικά.
0: Ναι, και να λιώσω.
1: Ήταν ό,τι πιο δύσκολο έχω κάνει στη ζωή μου για να μάθω. Και ευτυχώς, επειδή με είχαν καλέσει στην Αλεξάνδρεια, γνώρισα μία πολύ γλυκιά Αιγύπτια κοπέλα και μιλούσαμε μέσω Skype για να με βοηθήσει με την προφορά και να μου γράφει. Επειδή ούτε καν τα γράμματα δεν μπορούμε να καταλάβουμε με το. Τα έγραφε στα λατινικά με τους χαρακτήρες του λατινικούς και με βοηθούσε να τα μάθω. Και μετά πήγα και στο Λίβανο, καλεσμένη του Έλληνα πρέσβη, κύριο Βέρου, για το 12ήμερο φεστιβάλ, που κάθε μέρα είχαμε εμφάνιση και στο τέλος τραγουδούσα μερικά ελληνικά που έχουν γίνει στα αραβικά και
0: δίγλωσσα. Λοιπόν.
1: Δίγλωσσα. Και ο κόσμος.
0: Η συναυλία τι περιλάμβανε και στο Λίβανο, για να μπούμε σε ένα κλίμα?
1: Ήταν αφιέρωμα στον ελληνικό πολιτισμό γενικότερα. Δηλαδή, περιείχε και γαστρονομία, αλλά και μουσική.
0: Και διαλέξεις, φαντάζομαι.
1: Ναι, και ήταν τόσο. Πιο πολύ αγάπη μπορώ να πω οι Λιβανέζοι είχαν για.
0: Μα τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Μα τι θα γίνει τελικά. Ακόμα
1: όλοι μας αγαπάνε στο εξωτερικό, εμείς μόνο δεν αγαπάμε τη χώρα μας.
0: Είναι απίστευτο. Το ότι ακούω κάθε μέρα η ελληνική γλώσσα γίνεται παγκόσμια ημέρα διάδοσης κλπ. Ο ελληνικός πολιτισμός ξεφυτρώνει από εκεί που δεν το περιμένεις. Φυτώρια νέων, φιλέλληνες, άνθρωποι που λατρεύουν, άνθρωποι που δίνουν τη ζωή τους. Και εμείς λίγο κοιμόμαστε εδώ, ίσως φταίει και ο ήλιος που μας μυρίζει. Ίσως, καλά στιεύομαι.
1: Πολλά φταίνε.
0: Δεν κυριολεκτώ.
1: Εγώ πραγματικά τώρα για τη γλώσσα που λέμε, θεωρώ απαράδεκτο που δεν υπάρχει εσουρού να κόβει κάποια τραγούδια σε εισαγωγικά που κυκλοφορούν και αγγίζουν τις ψυχές νέων παιδιών.
0: Και τραυματίζουν.
1: Και τραυματίζουν και νομιμοποιούν πράγματα τα οποία είναι παράνομα.
0: Ναι.
1: Σε αυτό θα έπρεπε η πολιτεία να έχει μεριμνήσει από την αρχή του κακού. Και δεν μπορούμε να λέμε ότι αλογοκρισία. Όχι, όπως βάζεις κανόνες, έχεις κόκκινο φανάρι, πράσινο φανάρι.
0: Είναι και θέμα υγείας.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να λέμε όταν υπάρχουν βρισχές, όταν υπάρχουν προτροπή για ναρκωτικά, για όπλα, για όλα αυτές τις παραβατικές ενέργειες, θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη ο νόμος που να τα απαγορεύει.
0: Εξάλλου η έννοια της ελευθερίας μπαίνει κάτω από την έννοια της ευθύνης. Δηλαδή η ευθύνη και η ελευθερία πάνε μαζί. Δεν μπορεί, ας πούμε, η ελευθερία δεν είναι ασυδοσία.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, η γλώσσα, το τραγούδι μας, μια και αναφέρθηκε σε αυτό, θεωρώ ότι συμβάλλει και σε ένα βαθμό το τραγούδι αυτό που εννοείς εσύ, συμβάλλει και στη διαταραχή των νεοελλήνων, δηλαδή απορριθμίζει το σώμα, απορριθμίζει το μυαλό. Είναι θέματα που κάποτε θα τα δούμε πολύ πιο σοβαρά πιθανόν και τώρα θα καταλάβουμε ότι έγινε.
1: Το κακό είναι ότι δεν σταματάει. Θεωρήσαν ότι ήταν απλώς μια μόδα. Δεν είναι μια μόδα. Και πρέπει, εγώ τώρα κάνω μια μικρή έκκληση σε όποιον ακούει, να μπει νομοθεσία σε σχέση με τη γλώσσα, πώς χρησιμοποιείται σε αυτά τα τραγούδια. Πρέπει να απαγορευτούν και από Spotify και από ραδιόφωνο από παντού. Και ας γίνομαι κακιά αυτή τη στιγμή, δεν πειράζει. Πρέπει να υπάρχουν όρια. Αλλιώς χανόμαστε και η γλώσσα βιάζεται. Βλέπουμε ένα βιασμό σε πολλά πράγματα. Ας κρατήσουμε τη γλώσσα που οι άλλοι πολιτισμοί
0: τη λατρεύουν,
1: την εκτιμούν και την διαδίδουν, εμείς να την κατακρεουργούμε και να μην γίνεται κάτι, να μην υπάρχει αντίδραση.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό που είπες, το ότι τη λατρεύουν. Πρέπει να πούμε ότι πολλοί σημαντικοί άνθρωποι, φιλέλληνες, έχουν δώσει κυριολεκτικά τη ζωή τους προωθώντας, αξιοποιώντας, ερμηνεύοντας, σαν δάσκαλοι, σαν οτιδήποτε, την ελληνική γλώσσα. Δηλαδή, ξέρω, έχω ήδη κάνει εκπομπές με πολύ σημαντικούς ανθρώπους από αυτό το κομμάτι της πλευρά της ζωής αυτής. Και φυσικά η μεγάλη γλώσσα του κόσμου, η λαμπερή, η γλώσσα της γνώσης, της επιστήμης, φιλοσοφίας, θα πρέπει να βρει και αυτή τη θέση της λίγο, δεν είναι, Τίνα?
1: Στην ίδια της τη γενέτειρα, αντί να είναι η φωλιά, να μην είναι η φυλακή της.

0: Το σώμα μας λοιπόν την Αλεξοπούλου διψά και για χορό, διψά για να ξέρει που βρίσκεται, για μια σχέση με την ύπαρξή μας τελικά, και θέλω να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Εσύ βλέπω ότι στις παραστάσεις σου εναλλάσσεις την κινησιολογία σου ανάλογα με το ρυθμό, ανάλογα με το ύφος του κομματιού, με την ατμόσφαιρα, γιατί όχι. Νομίζω ότι τελικά το κοινό σε κατευθύνει μερικές φορές με την ενέργειά του. Είναι πολύ σημαντική η συνομιλία με το κοινό, έτσι δεν είναι? Και ξέρουμε ότι κάποιοι άνθρωποι σε παρακολουθούν έτσι λίγο συστηματικά. Έχεις καθιερώσει μια διαδρομή και σε ακολουθούν συμμετέχοντες κι αυτοί με το δικό τους τρόπο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί θέλουν να ξεσκάσουν, να περάσουν όμορφα. Γιατί εγώ όταν φτιάχνω τις παραστάσεις δεν σκέφτομαι να δείξω τη φωνή μου ή να περιαυτολογήσω. Με ενδιαφέρει να περάσει καλά και ο άλλος, να γίνουμε όλοι μια παρέα η οποία θα γίνει σαν ομαδική ψυχοθεραπεία κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι.
1: Και έτσι ήρθε μια κοπέλα και μου λέει: είχα πονοκέφαλο, αλλά το ξεπέρασα επειδή ήρθα εδώ και πέρασα καλά. Αυτό είναι σημαντικό, πιστεύω. Και το να χορεύουμε, η κίνηση, να είμαστε για τα πανηγύρια. να κρατάμε ο ένας τον άλλον σφιχτά, να γίνονται αυτοί οι κυκλωτικοί χοροί, η ενέργεια εκείνη την ώρα που δημιουργείται είναι διονυσιακή. Την έχουμε ανάγκη και στο σώμα μας και στην ψυχή μας, και να νιώθουμε και την ενότητα ότι ο άλλος είναι δίπλα μας και μας κρατάει.
0: Και ίσως μας προς στιγμή μας έρχεται η αίσθηση ότι η εποχή των αγγιγμάτων δεν έχει φύγει ακόμη. Γιατί πολλά πράγματα που υπήρχαν έχουν λίγο αδυνατήσει με έναν τρόπο. Ας πούμε, το φλερτ, για παράδειγμα, ή ο έρωτας έχει μια άλλη διαδρομή τώρα, που δεν καταλαβαίνουμε και πού πάνε τα πράγματα. Αλλά τουλάχιστον τα αγγίγματα, κάπως έστω μέσα από το χορό, να σώζεται κάτι από όλο αυτό.
1: Ναι, είναι σημαντικό. Και γι' αυτό χαίρομαι που κάποια πανηγύρια έχουν αναβιώσει και βλέπεις νέο κόσμο να πηγαίνει, να το αποζητά. Και ενώ εμείς δηλαδή τα σνομπάραμε. Αλλά τώρα, ίσως επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η απομονή, μόνωση, το ζητάει, διψάει ο κόσμος για την επαφή, και μακάρι να συνεχιστεί, και επίσης με αυτόν τον τρόπο διατηρείται και η παράδοσή μας.
0: Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, τι τραγούδια ακούει στο σπίτι? Λέει, ξυπνάς το πρωί, Τίνα, και τι βάζεις κατευθείαν έτσι με τον καφέ παράλληλα?
1: Βάζω dance κομμάτια για να χορέψω ακριβώς, να τεντωθώ, να ξυπνήσω. Και μ' αρέσει πολύ η house.
0: Δεν σου φαίνεται, για πες.
1: Μ' αρέσουν τα έντονα κομμάτια και γι' αυτό μου ήρθε και η έμπνευση να γράψω το επόμενο που θα ακούσουμε, το οποίο είναι Afrobeat και κυκλοφορεί και σε melodic trance.
0: Τι λες?
1: Γιατί αυτό, ο χορός σε φέρνει σε μια
0: διάσταση
1: έκστασης. Και αυτό το συνδύασα λοιπόν με σαντούρι, γιατί ήθελα να βάλω και παραδοσιακά στοιχεία όπως ανέφερα πριν, σε ένα καινούριο
0: ήχο.
1: Και μετά, ενώ το έγραψα στην αρχή στα ελληνικά, ένας Γάλλος φίλος μου με ρώτησε: μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι, τι λέει? Και άρχισα να το μεταφράζω, και όταν διάβαζα τα λόγια λέω: καλά, αυτό είναι ωραίο και στα γαλλικά, μήπως να το κάνω? Και όντως μετά, με τη δασκάλα μου τη Μέρη Μουζάκη, η οποία με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, από τη ΣΑΜΟ και έμαθα γαλλικά, διόρθωσε κάποια πράγματα και βγήκε το «Je te désire».
0: Τι ωραία. Τι ωραία λοιπόν. Ας ακούσουμε και το κομμάτι, γιατί μια και σε έχουμε εδώ τώρα, να ακούσουμε και κάποια κομμάτια που είναι διαφορετικά μεταξύ τους και που ξεδιπλώνουν ένα ταλέντο ερμηνευτικό, συνθετικό, στοιχουργικό καμιά φορά. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Θέλω την Αλεξοπούλου να σε ρωτήσω. Έτσι, πες μας γρήγορα, γρήγορα μερικούς σταθμούς και μερικές συνεργασίες που τις ξεχωρίζεις και που τις θυμάσαι ακόμη, που άφησαν έτσι σε σένα μέσα ένα καλό ίχνος, μια αίσθηση καλή.
1: Ήταν η συνεργασία μου με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη.
0: Μάλιστα.
1: Που ήμουνα στην περιοδία το καλοκαίρι του 2024 και mm-hmm. γυρίσαμε όλη την Ελλάδα με χιλιάδες κόσμο mm-hmm. και στο Βύρονα, στο Βράχον έγινε χαμός mm-hmm. και είναι μια συνεργασία η οποία πραγματικά ήταν σαν δώρο για να τραγουδάω στο πλάι ενός τόσο σημαντικού καλλιτέχνη mm-hmm. Που έχει γράψει και ο ίδιος, είναι και δημιουργός, δεν είναι απλώς ερμηνευτής. Οπότε αυτό κρατάω και μια φορά που ήμουν στην πλατεία Συντάγματος, είχαμε μια μεγάλη συναυλία, μου είπε το εξής, εγώ έμπαινα με πολύ γκάζι, ότι και να κάνω και λέει ορμητικό το κύμα, έλα Τίνα, Τίνα ξέτα όλα. Και αυτό το κρατάω, έτσι ήταν ωραία.
0: Και πλημμύρισε μουσική. Και με τον Νίκο Αλιάγα έχετε κάνει κάτι?
1: Είχα τη χαρά να τραγουδήσω μαζί του στην Ελληνική Κοινότητα Παρισίων mm-hmm. με αφορμή τη έκθεση φωτογραφίας που είχε γίνει εκεί, το Χαρά μου που είναι το αγαπημένο το κομμάτι mm-hmm. και ενώ δεν τραγουδήσα πολύ, ουσιαστικά δύο κομμάτια είπαμε, μετά υπέγραψε το Λεύκομα και έγραψε το εξής απίστευτο. Έγραψε στη φωνή της Ελλάδος με την Αλεξοπούλου με αγάπη Νικός. Έλα Παναγία μου. Τι ωραίο λέω αυτό, δεν το περίμενα καθόλου.
0: Και κάπου εκεί θα μπορούσε να βγει κάλλιστα η μπάντα του πολεμικού ναυτικού και να πεανίσει, ας πούμε έτσι. Δηλαδή πανηγυρική λοιπόν εξέλιξη και να πάει και να σου πει η μπάντα προχώρα προς το περιοδικό μέγαρο.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: άλλο και αυτό.
0: Πήγαινε πώς... λίγο προς τα εκεί να δούμε λίγο πώς ακούγεται και ο ήχος μας εκεί.
1: Ναι.
0: Και να σε πάνε να πας σιγά σιγά με την μπάντα. Για πες μας λίγο γιατί... Όταν βρέθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο με την κυρία Σακελαροπούλου, τι είπατε εκεί, πώς την είδες,
1: ναι,
0: πώς σε είδε?
1: Της άρεσε πολύ το τραγούδι μου και αυτό είναι το φοβερό, ότι με καλέσανε τρεις φορές να τραγουδήσω με την μπάντα και στο Ίδρυμα Μίζωνος και στη Μεγάλο

0: στη Σπέτσε, στην Αρμάτα. Και όταν μου προτείνανε να πάω στο Μέγαρο, λέω, οχ, μπράβο. Και εγώ εκεί είχα το θάρρος να τους πω, εφόσον είναι Χριστούγεννα, θα σας ενδιαφέρει να πούμε το δικό μου κομμάτι. Λέγεται «Το γούρι μου είσαι εσύ». Έχω γράψει και ένα χριστουγεννιάτικο. Δεν το έφερα τώρα εδώ, λόγω καιρού. Αλλά είναι φοβερό ότι μεταέγραψαν τα 5-6 κομμάτια, τραγούδια, όλα τα πάνω. Τα 5-6 όργανα που συμμετέχουν στην ηχογράφηση σε 45, με ολόκληρη την μπάντα.
1: Α, ήταν και μπάντα του. Και είναι, ναι, είναι καλή μπάντα.
0: Πάρα πολύ καλή.
1: Ναι, με μαέστρο καλό και λοιπά, ναι. Mm-hmm.
0: Και ήταν πολύ συγκινητικό να ακούω το κομμάτι μου με όλα αυτά τα όργανα και να το ακούει και η ίδια η πρόεδρος, η οποία ήταν γλυκύτατη.
1: Ναι,
0: και
1: συμπαθέστατη.
0: Ναι, ήρθε στο τέλος με συνεχάρη και λέει, σας άρεσε το κομμάτι, βέβαια.
1: Αλλά βλέπεις, Εθήνα, ότι η γυναίκα έχει δυσκολίες. Δηλαδή, εγώ της είχα πει κάποτε, είναι σημαντικό, λέω, κυρία Σακυριοπούλου, το ότι μια γυναίκα τελικά, επιτέλους για πρώτη φορά, γίνεται πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ερχόταν εκεί στο Φίλο κάποια στιγμή κλπ. Καθόταν με τους ανθρώπους, δηλαδή ένας άνθρωπος πολύ.
0: Ναι, πολύ προσιτή ήταν.
1: Και όμως δυστυχώς στην Ελλάδα οι γυναίκες ακόμα είναι σε κάποιες σκιές, οι οποίες δεν θέλουν να δουν φως από μέσα. Mm. Να σε ρωτήσω τώρα λίγο, καταρχήν. Οι αξίες, δηλαδή καταρχήν η αίσθησή σου, η δυνατή ποια είναι σένα, είναι 5 αισθήσεις, η πιο δυνατή ποια θεωρείς ότι είναι? Εγώ μπορώ να υποπτευτώ, αλλά θα το πεις εσύ κι εγώ.
0: Δεν το έχω σκεφτεί.
1: Δεν το έχεις σκεφτεί.
0: Για πει.
1: Να
0: για
1: πω εγώ και εσύ απαντάς. Ναι, ναι, ναι. Ελεύθερα, λοιπόν, η ακοή θα έλεγα εγώ.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Ναι. Και από την άλλη, για την αφή δεν είμαι σίγουρος, νομίζω ότι.
0: Και η όραση, γιατί έχω εικαστική ματιά. Η μαμά μου είναι ζωγράφος. Mm. Και συνέχεια παρατηρώ, συνέχεια κοιτάζω τα χρώματα. Έχω ασχοληθεί με τη φωτογραφία. Έχω κάνει 3 ατομικές εκθέσεις. Μάλιστα, η μία έκθεση λεγόταν «Καρδιά περιβόλη» και πήγαν τόσο καλά τα έργα που ακόμα μου ζητάνε ανατυπώσεις.
1: Φωτογραφία, λοιπόν.
0: Φωτογραφία, ναι.
1: Α, αυτό δεν το ήξερα καθόλου. Μάλιστα. Άρα υπάρχει και το εικαστικό κομμάτι. Λοιπόν, να, κοίταξε και ο χορός τώρα. Θέλει και μια εικαστικότητα, δεν γίνεται. Δηλαδή, όλα αυτά σου να μιλούν στην πραγματικότητα. Μόνο έτσι μπορούν να ανθίσουν, να ανθίσει το δέντρο της ζωής μας. Η ζωή μας είναι σαν δέντρο, τι λες?
0: Ναι, και βέβαια η τέχνη είναι σαν ένας μεγάλος ποταμός που έχει πολλούς παραποτάμους. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις. Εδώ είναι η ζωγραφική, εδώ η φωτογραφία, εδώ το τραγούδι. Σε μένα είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Και πολλές φορές λέω, χαριτολογώντας, ότι ζω στην έφορη κοιλάδα όπου κυλούν αυτοί οι παραπόταμοι της τέχνης.
1: Και όπου μπορεί να αισθάνομαι ελεύθερη, ερώτηση.
0: Προσπαθώ να περιορίζω τον εαυτό μου, γιατί άμα τον άφηνα θα τσαλαβουτούσα από εδώ και από εκεί. Αλλά το καλό είναι ότι έχω συγκεντρωθεί προς το παρόν στη μουσική και στο θέατρο, βέβαια. Αλλά στον ελεύθερο μου χρόνο θα ζωγραφίσω, θα χορέψω, θα φωτογραφίσω.
1: Πάντως αυτό, ξέρεις, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Εγώ το ακούω με πολύ ενδιαφέρον, βέβαια. Και πολλή μουσική είναι αφοσιωμένη μόνο στη μουσική. Και βέβαιως δεν λαμβάνουν υπόψη τους πολλά πράγματα που συμβαίνουν, τα οποία αν τα αντιμετωπίσεις με μια ωραία σύνθεση, σαν μπουκέτο, περίφημο, μοναδικό, αξιολάτρευτο, νομίζω ότι θα διευρύνεις και το μουσικό σου ορίζοντα. Εξαρτάται κανείς πώς διαχειρίζεται όλο αυτό το πράγμα. Αλλά τώρα που τα λες αυτά, νομίζω ότι βοηθάνε όλα μαζί σε μια κοινή γραμμή, σε ένα ποτάμι ή ποταμάκι, δεν έχει σημασία. Ένα δρομάκι που οδηγεί σε ένα παλιό καφενείο και που η Τίνα Αλεξοπούλου περπατάει τώρα στο δρομάκι αυτό, το χωμάτινο, και πηγαίνει στο καφενείο, το οποίο είναι και λίγο άδειο, δεν έχει κόσμο. Ποιον καλεί για να κάτσει δίπλα της, να πιει ένα καφέ και να συζητήσει?
0: Το Χατζηδάκι.
1: Το Χατζηδάκι.
0: Όπως λέγατε και με τη Γιωβάνα που σας άκουσα, που του άρεσε πολύ να πηγαίνει στα καφενεδάκια,
1: στα παλιά.
0: Αλλά δεν μπορώ να κρύψω ότι είναι για μένα ο αγαπημένος μου. Χωρίς να θέλω να μειώσω κάποιον, απλά είναι θέμα γούστου. Το πώς μ' αγγίζουν οι μελωδίες του, η χαρμολύπη, το χαμόγελο της Τζοκόντα, το οποίο το είχαν οι γονείς μου σε βινίλιο και το άκουγα από μικρή, όπως έρχονται τα σύννεφα, έτσι όπως ξεκινάει το πρώτο κομμάτι, για μένα είναι. Δεν υπάρχει πιο ωραία μελωδία. Ακόμα και από τους κλασικούς, που επειδή έκανα και κλασικό πιάνο, άκουγα Σοπέν, άκουγα Μπετόβεν, αλλά αυτή
1: τη σύνθεση
0: που έχει αυτός ο άνθρωπος, έχει αγγίξει την ελληνική ψυχή, έχει συνδυάσει μελωδίες παραδοσιακές
1: και το οικουμενικό.
0: Ναι. Και δεν είναι και τυχαίο ότι πήρε και το Όσκαρ. Είναι ο μοναδικός που έχει πάρει το Όσκαρ. Το οποίο το πέταξε στα σκουπίδια.
1: Και δεν είναι τυχαίο ότι ξεκίνησε σκαθαλώντας σε μία μάντρα να βλέπει ταινίες. Δηλαδή να είναι κοντά στον κινηματογράφο και στα μάτια υπέροχων κυριών. Mm. Την Μπέτι Ντέιβις και άλλες ας πούμε περιπτώσεις, ας πούμε, όπως η Μαρή Μπέλ. Όπου ξέρεις, σε βάζουν μέσα σε μια μαγεία όλα αυτά. Γι' αυτό τα λέω, για τη μαγεία του πράγματος. Mm-hmm. Για να μπεις εκεί και τελικά να ζήσεις τον έρωτα σε πολλές διαστάσεις, τη διαδρομή σου, και να καταλήξεις, ας πούμε, να βάλεις τον τάφο σου, να το πω έτσι τώρα λίγο απλά. Δρόμος διαβάτη δεν υπάρχει, τον δρόμο τον ανοίγεις προχωρώντας. Mm. Πιστεύεις αυτό ή την Αλεξοπούλου?
0: Mm-hmm.
1: Ωραία, αφού πιστεύεις αυτό, θα ακούσουμε ένα τραγούδι. Mm.

0: Θέλω να ρωτήσω λοιπόν τη Τίνα Λεξοπούλου τη σχέση της με τη φιλοσοφία, με τη λογοτεχνία, με την ποίηση. Να μου πει δύο κουβέντες για αυτές τις τις ζωής, τις περιπτώσεις ας πούμε.
1: Αγαπώ πολύ την ποίηση και μάλιστα στο τμήμα θεατρικών σπουδών είχαμε ένα υπέροχο μάθημα με τον Άσο του Βαγενά, λέγεται «Η μετρική της νεοελληνικής ποίησης», και εκεί έμαθα τα κινήματα του σουρεαλισμού, του ρεαλισμού, το ποια είναι η πλούσια ομοιοκαταληξία, η φτωχή ομοιοκαταληξία, και ήταν πολύ ωραίο έναυσμα για να ασχοληθώ και εγώ μετά, με βοήθησε να ασχοληθώ με τη συγγραφή των στίχων. Και έτσι μου αρέσει να, πέρα από δικά μου τραγούδια, να γράφω στίχους και σε κάποια άλλα κομμάτια που μπορεί να με εμπνεύσουν, όπως έγινε και με το τραγούδι της Eurovision, το Ιταλικό, που αύριο θα διαγωνιστεί.
0: Για πες μας κάτι περισσότερο γι' αυτό.
1: Είναι ένα κομμάτι πολύ παθιασμένο. Αυτός ο Σαλ Ντα Βίντσι βγήκε έξω και τα ισοπαίδωσε. Δηλαδή, σου λέει, εγώ και εσύ θα είμαστε πάντα μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Ό,τι και να γίνει, ορκίζομαι στο Θεό, λέει εκείνος, με το χέρι στην καρδιά, και θα είμαστε πάντα μαζί. Θα μου πείτε, κοινότυπο. Ο τρόπος όμως, το λέει, και
0: τρόπος,
1: η μουσική,
0: ο τρόπος,
1: και ότι περάσαμε δυσκολίες και διάφορα, λέω, αυτό είναι τόσο όμορφο, να πιστεύει κάποιος την αγάπη ακόμα και τώρα που ο ρομαντισμός φθήνει. Και αμέσως μου ήρθε το «εγώ και εσύ» στις παύσεις, γιατί έχει και δυναμικές παύσεις. Για μια ζωή, εγώ και εσύ. Λες και είσαι στο γήπεδο. Αυτό μου άρεσε. Ότι
0: η ακρίβεια του χρόνου και της διατύπωσης.
1: Και η ένταση. Γιατί είμαι και εγώ πολύ δυναμικός σαν άνθρωπος. Οπότε ήρθε και έδεσε κούμπος όλο αυτό. Και με
0: και πάμε Eurovision λοιπόν.
1: Πάμε Eurovision.
0: Και πάμε Eurovision να δούμε τι γίνεται και εκεί.

0: Θέλω να σε ρωτήσω, την Αλεξοπούλου, μεταξύ Πράγας, Βιέννης και Ρώμης, πού θα ήθελες να ζήσεις ένα χρόνο?
1: Δεν θέλω να φύγω από Ελλάδα.
0: Δεν θες καθόλου τίποτα?
1: Να πάω 10 μέρες να τα δω, πολύ ευχαρίστως. Έχω λατρεία με την Ελλάδα, δεν μπορώ να ζεις χωρίς το φως της.
0: Ελληνολάτρης, λοιπόν.
1: Ναι, ναι, και όταν ήμουν στο Παρίσι ένα μήνα, μου λέγανε όλοι, α, καλά, ήσουν ένα μήνα στο Παρίσι. Ναι, για πήγαινε όμως. Δεν είναι, όταν δουλεύεις σε ξένη χώρα, δεν είναι το ίδιο. Να πας διακοπές 10 μέρες είναι μαγικά, όπου και να πας. Οπότε, όταν έκανα και το μεταπτυχιακό μου στην Αγγλία, μου λείπει πολύ και το φαγητό και κάποια στιγμή στο Λονδίνο βρήκα ένα ελληνικό μαγαζί και είχε σπανακόπιτα και δάκρυσα. Σπανακόπιτα. Γιατί είναι οι γεύσεις, το ελαιόλαδο, οι μυρωδιές. Έχω πρόβλημα, δηλαδή δεν είμαι με τα καλά μου. Άμα τώρα μου έλεγε πήγαινε ο άλλος στην Πράγα ένα χρόνο, δεν ξέρω αν θα το
0: κάνω. Μελαγχολία λίγο, ε.
1: Ναι, και ο καιρός.
0: Άμα σου λέγε πήγαινε για 5 μέρες να σου μιλήσει με τον Κάφκα.
1: Αυτό ναι.
0: Αυτό θα το κάνεις έτσι. Λοιπόν, και στη Βιέννη, στην Eurovision.
1: Εντάξει, θα ήθελα πάρα πολύ να πάω.
0: Ναι. Λοιπόν, πώς το βλέπεις το πράγμα φέτος που πηγαίνει η Ελλάδα, η συμμετοχή της Ελλάδας, πώς τη βλέπεις? Την έχεις πάρει λίγο είδηση?
1: Είναι πολύ έξυπνο το κομμάτι. Θεωρώ ότι θα πάει πολύ καλά. Έχει και το ευαίσθητο σημείο που δείχνει και τις φωνητικές του ικανότητες. Και εύχομαι στον Ακύλα πραγματικά να
0: πάει καλά.
1: Να πάει πολύ καλά. Πού θα πάει, είμαι σίγουρη.
0: Έχεις λοιπόν εμπειρίες πολλές, έχεις παίξει επίδαυρο, έχεις παίξει ηρώδιο και συναυλία, εκτός από τη Μερκούρη που την είπαμε. Ποιο στέκει σου είναι, θα λέγαμε ότι θα ήθελες να το κάνεις στέκει, σε ποια χώρα, σε ποια πόλη και σε ποιο χώρο? Πες μας και λίγο για το θέμα του χώρου, πού σου αρέσει να τραγουδάς?
1: Ο πιο ιερός χώρος και μεγαλοπρεπής είναι η επίδαυρος,
0: ναι,
1: που είχα τη χαρά να παίξω 4 φορές. Η πρώτη φορά ήταν με τη Λιδία Κονιόρδου και το Εθνικό Θέατρο και θέλω να τονίσω ότι δεν με πήρανε επειδή ήμουν στο Εθνικό. Έχει πάψει αυτό από την δεκαετία του 80, δεν παίρνουν δηλαδή κατευθείαν τα παιδιά από τη σχολή. Πρέπει να παλέψεις πάρα πολύ για να μπεις στο Εθνικό. Και τότε η Λιδία Κονιόρδου έκανε ένα μεταπτυχιακό σεμινάριο τετράμινο, όπου ουσιαστικά κάθε μέρα διαγωνιζόμουν κατά κάποιο τρόπο. Μπορούσε να δει τις ικανότητές μου. Δεν ήταν μια απλή οντισιόν. Και μέσα από αυτά τους 4 μήνες που έμαθα πολύ ωραία πράγματα και κυρίως την τεχνική, μας έδειχνε συγκεκριμένες ασκήσεις με τεχνική πάνω στην υποκριτική. Στο τέλος λοιπόν έτυχε να αναλάβει την, που και αυτό πραγματικά ήταν τυχαίο, δεν θα κάνει εκείνη τη σκηνοθεσία, θα έπαιζε μόνο, οπότε της δόθηκε ευκαιρία να κάνει σκηνοθεσία και μπορούσε να επιλέξει κάποια άτομα και επέλεξε και εμένα. Και η πρώτη μου λοιπόν δουλειά ήταν το όνειρό μου το μεγάλο, να είμαι στην Επίδαυρο, στο Εθνικό Θέατρο με τη Λιδία Κονιόρδου και έγιναν όλα μαζί.
0: Το ηρώδιο, το ηρώδιο τι σου έδωσε?
1: Το ηρώδιο και αυτό είναι υπέροχη η αίσθηση να είσαι κάτω, γιατί βλέπεις όταν είσαι πάνω σκηνή, βλέπεις την άκρη της Ακρόπολης και έτσι όπως είναι φωτισμένο και είναι μια γαλιά. Νιώθεις τον κόσμο μια βεντάλια.
0: Μια ιερότητα.
1: Μια χρωματιστή βεντάλια η οποία σε αγκαλιάζει και συμμετέχει και εκεί γίνεται, είναι σαν ναός ουσιαστικά, σαν εκκλησία. Ιδίως όταν κάποιος τραγουδάει και συμμετέχουν. Βέβαια, εγώ εκεί είχα παίξει πάλι με τον Προμηθέα Δεσμότη. Βαριά πράγματα, δεν ήταν και πολύ ευχάριστα. Αλλά
0: στο ηρώδιο είναι αλλιώς όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν θα τα λέγες βαριά, θα τα λέγες στην ψυχούλα τους.
1: Είναι υπαρξιακά.
0: Υπαρξιακά. Πάμε στο περιβάλλον. Ο άνθρωπος μακριά από τη φύση, τι γίνεται, μπορεί να υπάρξει? Πώς και ποια είναι η φύση σήμερα? Πώς μπορούμε να μείνουμε πιστοί σε αιώνιες αξίες που έχουν να κάνουν και με το περιβάλλον? Πώς το βιώνεις εσύ όλο αυτό?
1: Εγώ ανησυχώ πάρα πολύ για το θέμα της φύσης, ότι ο άνθρωπος έχει απομονωθεί, δεν καταλαβαίνει την αξία της και είμαστε και το μοναδικό είδος που καταστρέφει την ίδια του φωλιά. Ποιο πουλάκι θα πήγαινε να καταστρέψει τη φωλιά του? Και στο βωμό του χρήματος κάποιοι για το κέρδος καταστρέφουν, θεωρούν ότι καταστρέφουν άλλα μακρινά μέρη. Φυσικά είμαστε ένα και ό,τι κάνεις στην άλλη πλευρά του κόσμου κάποια στιγμή θα σου έρθει, όπως έγινε και με τον κορονοϊό. Δηλαδή ξαφνικά εκεί τι συνέβη? Εγώ θεωρώ ότι, βέβαια υπάρχουν και οι θεωρίες συνωμοσίας, αλλά αν το δεις, η γη περνάει μία ίωση, είμαστε εμείς. Και έτσι όπως την έχουμε καταστρέψει, θεωρώ ότι η αντίδραση θα είναι πολύ μεγάλη. Και όταν ακούω τον Τραμπ που δεν πιστεύει στην κλιματική αλλαγή, εξοργίζομαι.
0: Βέβαια, στην κλιματική αλλαγή γενικότερα δεν πιστεύουν και άνθρωποι αρκετοί που αυτοαποκολούνται προοδευτικοί εδώ στην Ελλάδα. Δυστυχώς έχουμε πολλά θέματα να λύσουμε ακόμα και εδώ, πέρα από το φαινόμενο Τραμπ που είναι πολύ σκληρό και πολύ πολύ έχει μπει πια στη ζωή του πλανήτη και όχι της Αμερικής μόνο.
1: Και με αποτελέσματα που δεν ξέρουμε τι θα φέρουν. Πιστεύω ότι ο κόσμος θα έπρεπε να αντιδράει πιο πολύ στα θέματα τα οικολογικά. Να μην είμαστε 5-6 γραφικοί τύποι οι οποίοι νομίζουν ότι είμαστε και τα παιδιά των λουλουδιών και απλώς φωνάζουμε. Ένα απλό πράγμα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο κατακρεουργούν, υποτίθεται κλαδεύουν τα δέντρα στους δήμους. Είναι αδυσόπιτο αυτό που βλέπω, που προσπαθούν μέσα στα τσιμέντα, μέσα στα καυσαέρια και βλέπεις να ανθίζουν, να πηγαίνει ένα χέρι εργατών και να τα κόβει με αυτόν τον βίαιο τρόπο. Πρέπει να είμαστε πιο συνειδητοί πολίτες.
0: Αυτό είναι το κλειδί σε όλα, αλλά πιστεύεις υπάρχει επιστροφή?
1: Επιστροφή δεν ξέρω, συντήρηση ας υπάρχει, τουλάχιστον να παραδώσουμε στους επόμενες γενιές κάτι που να μην είναι σε αυτή την άθλια κατάσταση.
0: Δεν σε τρομάζει η εισβολή τόσου πλήθους σε μικρό χώρο που η έννοια του πολέμου εκεί βρίσκεται, δηλαδή πολλοί κόσμος σε μικρό χώρο? Αυτό συνεχώς δεν πολλαπλασιάζεται, ποια είναι η διέξοδος σε αυτό? Και πώς μπορεί να νιώθεις καλύτερα όταν κάθε μέρα, ας πούμε, στενεύουν τα όρια του να περπατήσεις, του να παρκάρεις ή του να νιώσεις πιο ελεύθερος?
1: Είναι απελπιστικό πολλές φορές. Ειλικρινά, πρέπει να διεκδικούμε. Εκεί είναι η αντίδραση, είναι ουσιαστικά να φωνάζουμε. Είμαστε κοιμισμένοι.
0: Κυλισμένοι και μη συνειδητοποιημένοι.
1: Ναι.
0: Γιατί χωρίς συνειδητοποίηση η φωνή δεν λέει τίποτα.
1: Και αυτό το πράγμα με το κινητό, άλλη μάστιγα τεράστια, είναι σαν ουσιαστικά βρήκαν τον τρόπο να γίνουμε ρομπότ και να ασχολούμαστε μόνο με τον εαυτό μας. Δεν υπάρχει κοινωνία να ασχολείσαι με τον άλλον. Και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι το idiot, η λέξη. Ο ηλίθιος του Ντοστογεύσκη, μας έλεγε ο Γεωργουσόπουλος στη σχολή στη θεατρολογία, έρχεται από τη λέξη idiot, που σημαίνει αρχαιολινική ιδιώτης. Τι σημαίνει ιδιώτης? Αυτός που ασχολείται μόνο με τον εαυτό του, ιδιωτικά, όχι με τα κοινά. Άρα είμαστε ηλίθιοι, ξεκάθαρα.
0: Η ιδανική πόλη, λοιπόν, τελειώνοντας, η ιδανική πόλη για την Τίνα Αλεξοπούλου. Υπήρχε κάποτε η σχέση πόλης, πολίτης, πολιτισμός, πολιτική. Πολλά τέσσερα πει.
1: Ναι.
0: Το ένα όμως ακόλουθο του άλλου, αλλιώς καταστραφήκαμε. Σήμερα πώς θα φτιαχτεί, πώς ονειρεύεται την ιδανική πόλη με δύο λέξεις η Τίνα?
1: Η δική μας πόλη,
0: όπως είναι. Είναι μία πόλη, τέλος πάντων. Φανταστική, βέβαια.
1: Όχι, τίτλος...
0: μόνο, όχι μόνο φανταστική.
1: Είναι μια όαση η δική μας πόλη, με ανθρώπους σκεπτόμενους και που επικοινωνούν και πρέπει και νοιάζονται πραγματικά ο ένας με τον άλλον. Αυτό είναι, θεωρώ, ιδανική πόλη. Μια κοινωνία που να μην κοιτάζει μόνο το συμφέρον το ατομικό.
0: Και να περιφρουρεί τις διαχρονικές αξίες που μας παρέδωσαν εδώ και αιώνες κάποιοι άνθρωποι που μάτωσαν πριν από μας.
1: Ακριβώς.
0: Κρατώντας το ανθρώπινο μέτρο. Μέτρον άριστον, λοιπόν. Σ' αρέσει, νομίζω, αυτό.
1: Βέβαια.
0: Με αυτή να κλείσουμε.
1: Mm-hmm.
0: Θες να μας πεις κάτι πριν κλείσουμε?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα αυτό, που έγινα κι εγώ ένας πολίτης.
0: Έγινες.
1: Στην
0: παρέα μας.
1: Στην παρέα μας. Και το εκτιμώ. Και καλώ τον κόσμο να επικοινωνεί και να είναι πιο κοντά ένας με τον άλλον.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Τίνα Αλεξοπούλου. Σε ευχαριστώ. Πέρασες καλά?
1: Πάρα πολύ.
0: Πέρασες καλά. Μπράβο. Βλέπω το χαμόγελό σου. Και πραγματικά δείχνει ότι χαίρεσαι με αυτά που κάνεις, αυτά που λες και αυτά που επικοινωνείς και μοιράζεσαι. Αυτή είναι η λέξη κλειδί, νομίζω. Κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι της εκπομπής, η δική μας πόλη, είχαμε μια πολύ ωραία, μια ώρας συνάντηση, παύλα συζήτηση με την καλλιτέχνητα, την ερμηνεύτρια, αλλά και πολλά άλλα πράγματα, την Τίνα Αλεξοπούλου. Δεν μιλήσαμε για τα Πυθαγόρια που συμμετέχει κάθε χρόνο στα στη φλόγα εκεί στα Ιρέα που γίνεται η πομπή της φλόγας, είναι σαμιώτης Αιτίνα, mm-hmm. αλλά παράλληλα είναι και μια πολίτης του κόσμου, μια καλλιτέχνητα πολύγλωση, πολυδιάστατη και βεβαίως έχει και κάτι το εκρηκτικό κάποιες στιγμές που παρασύρει μαζί της και αυτούς που βρέθηκαν κοντά της και αλίμονο αν δεν πατάνε καλά στα πόδια τους. Γεια και χαρά σε όλους και σε όλες. Με Θέμη Ζωταμίτη στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής και μαζί μου ο τεχνικός ο κ. Κώστας Κυριακάκης. Να είστε καλά.
2: Μητέρα, η γη μου. Μία τέρα, η γη σου. Μα τέρα, η γη σου. Σε πλήγωσαν, σε πρόδωσαν, δεν είναι πια μαζί σου. Μητέρα, βρες τη φωνή σου. Μητέρα, επιτέλους, η γη σου.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.

Καλωσορίζουμε όλη την παρέα των εκδοτικών της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, με την Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα μαζί μας, μετά από πολύ καιρό, χρόνια και ζαμάνια, έχουν αλλάξει πολλά από τότε, Παναγιώτα, και η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με Κυριακή Σπανού, Νίκο Οικονομίδη στο βιολί και Καλοκαίρι στη Σχοινούσα, γιατί το καλοκαίρι, το ελληνικό καλοκαίρι, είναι για αυτούς που είναι δίπλα στη θάλασσα, δίπλα στα ποτάμια, δίπλα στις δροσιές και τα πλατάνια. Εμείς το ζούμε μέσα από τις μουσικές εδώ στην Αθήνα.

Αχ, τι ωραία, μας πήγες στην Ίσυρο, Παναγιώτα μου. Αυτό το τραγούδι είναι ιδιαίτερα αγαπητό σε αυτό το νησί. Το τραγουδάνε σε κάθε πανηγύρι και εδώ στα Ξωτικά το έχουμε ηχογραφήσει με το Γλάφκο, το Σμαρνιανάκι, που θέλω να του στείλω καλή επιτυχία σε εξετάσεις του στο ΠΑΜΑΚ, που είναι το πτυχίο του, όπως και τον Χρήστο τον Μπούλιο, που και αυτός παίρνει το πτυχίο του. Τους ακούσαμε, τον Χρήστο τον ακούσαμε την Παρασκευή στα Χασιώτικα, που ελπίζω να σας άρεσαν. Λοιπόν, Ευγένεια Τόλη Δαμαβολίτη, απειρανθήτικη παλιά πατινάδα. Αμέσως μετά Ειρήνη Κονιτοπούλη Λεγάκη, μια όμορφη νησιώτισσα και ένα πάτημα λίμνου ακούσαμε με τον Γιώργο Κονιτόπουλο και το Γιαρούμπι. Και πάμε να ακούσουμε και το Μιχάλη Γαμπιεράκη, Πλώρη για τα Δωδεκάνησα.

και ένας πηδηχτός ροδίτικος με τον Μιχάλη Γαμπιεράκη στο βιολί, πλώρη για τα δωδεκάνησα, και λέω να πάμε και σε ένα μεσαρρυτικό, πλώρη για τα κύθυρα.

στο τραγούδι. Το τραγούδι που θα ακούσουμε, ο Βασίλης Καραντάνης στο βιολί, ο Αλέκος Καραβέλης στο σαντούρι, ο Δημήτρης Τσακίρης στο λαούτο. Σε αυτή την ηχογράφηση που συναντάμε και τον Νίκο Τάλια στη Τζαμπούνα, σε άλλο όμως τραγούδι, στο Βουσκαρούι. Προς το παρόν θα ακούσουμε ένα συρτό της αγάπης, το τραγούδι «Μεγάλωσε ο Βασιλικός».

Να ακούσουμε και κάτι ακόμα από αυτή την ηχογράφηση για όλους τους φίλους ακροατές που αγαπάνε το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, και έχουμε αρκετούς μουσικούς που αγαπάνε πολλά νησιώτικα τραγούδια και μας τα ζητάνε. Προς το παρόν λέω να ακούσουμε κάτι ακόμα από αυτή την ηχογράφηση, το Βοσκαρούι που σας είπα και προηγουμένως, ένα ποιμενικό που μας έρχεται από την Κάλυμνο με τη Δικαία Χατζηδάκη Παπαδημητρίου, και στη Τζαμπούνα έχουμε τον Νίκο Τάλια.

Κυριάκος Γκουβέντας, αυτή τη ροδίτικη σούστα, και τι πιο όμορφος τρόπος για τους χορευτές μας σήμερα, μια πανέμορφη σούστα από τα Δωδεκάνησα. Να αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά τα Δωδεκάνησα με ένα τραγούδι που μας έρχεται από την Κάλυμνο και τη φωνή της Σκουλιά, που ερμηνεύει εξαιρετικά το Μαρούλι.

Προτελευταίος σκοπός για τη σημερινή εκπομπή, ο εκπληκτικός, σπουδαίος Γιάννης Βασιλόπουλος από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ένα καραβλάχικο, και την εκπομπή «Καφενείο των Μουσικών» με παραγωγό τον Χριστόδουλο Χάλαρη.

Με την Παναγιώτα Χρονοπούλου ήταν μαζί σας στα εξωτικά της παράδοσης αυτή την ώρα, 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ. Και από την ΕΡΤ Λάρισας, την ΕΡΤ Ιωαννίνων και την ΕΡΤ Βόλου. Σας αποχαιρετούμε, να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: Ελλάδος 24, UTC 21.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Άλλη μια μέρα μαζί, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Να αλλάξουμε τη μέρα είναι ο τίτλος της εκπομπής. Ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο, μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία. Μείνετε εδώ.

Τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια ακούγονται μέσα από τη δική σας αγαπημένη συχνότητα, αυτή της φωνής της Ελλάδας. Συνεχίστε να διαλέγετε αυτά που σας αρέσουν, στέλνοντας ένα email στο iPsychogios@ert.gr.

κοροϊδεύουν οι φίλοι μου γιατί δεν τους αφήσατε σπιθανή για σπιθανή. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίσουν με μαύρο χρώμα και τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουνε στη συνθηματική γλώσσα γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα στα χέρια σας, στο λαιμό σας.

Λίγο ακόμα μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία και εμείς κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε. Εσείς μένετε πάντα εδώ, συντονισμένοι σωστά, στη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας. Γεια χαρά!

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

το Λούνα Ρόσα, το γνωστό ναπολιτάνικο τραγούδι, το ακούσαμε σε ορχιστρική μορφή από το γερμανικό κουαρτέτο Quattro Nuevo. Τα μέλη του κουαρτέτου παίζουν σαξόφωνο, κλαρινέτο, μαντολίνο, κιθάρα, ακορντεόν, πιάνο, κοντραμπάσο, κρουστά, άρπα, βιμπράφωνο. Το Λούνα Ρόσα, που είχαν γράψει ο Βιτσέντσο Ντεκρεσέντζο και ο Αντώνιο Βιάν, το έχουν τραγουδήσει αμέτρητοι ερμηνευτές. Ανάμεσά τους Φρανκ Σινάτρα, Κλαούντιο Βίλα, Μάσιμο Ρανιέρι, Γκαμπριέλα Φέρι, Μία Μαρτίνι, Ρενάτο Καροσόνε, Ρέντζο Αρμπόρε, Ρομπέρτο Μουρόλο, Λουτσάνο Ταγιόλι, Καετάνο Βελόζο και πολλοί πολλοί άλλοι. Στη χώρα μας υπάρχουν οι εκτελέσεις του Γιώργου Νταλάρα και του Μάριου Φραγκούλη. Καλό βράδυ φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Καλή ακρόαση.

ήταν η Σκαπανάπολη, μουσική ομάδα από την Νάπολη που ιδρύθηκε πριν από 22 περίπου χρόνια. Το όνομά τους το πήραν από τον κεντρικό δρόμο που διασχίζει την παλιά πόλη. Μεγάλη η μουσική κουλτούρα της Νάπολης. Από τα σπλάχνα της βγήκαν μεγάλοι ερμηνευτές του λαϊκού τραγουδιού αλλά και της όπερας.

Αυτή ήταν η Χατζηδακιάδα. Νίκος Γκάτσος στους στίχους να σατιρίζει το φίλο του Μάνο Χατζηδάκη. Και ο Αλκίνος Ιωαννίδης έβαλε τη μελωδία και μοιράστηκε ερμηνευτικά το τραγούδι με τη Μαρία Φαραντούρη.

«Μέρι, μη λυπάσαι πια», τραγούδησε ο Μάνος Ξηδούς. Διασκευή του αμερικανικού folk τραγουδιού «Mary, don't you weep», τραγούδι που είχε αναδείξει ο ανανεωτής της folk Pete Seeger. Ο Pete Seeger τραγούδησε για το εργατικό κίνημα των δεκαετιών του 40 και του 50, ενάντια στον πόλεμο και υπέρ των κοινωνικών δικαιωμάτων τη δεκαετία του 60. Έφυγε από τη ζωή στις 27 Ιανουαρίου του 2014 σε ηλικία 94 ετών. Ένα από τα τραγούδια του ήταν και το «We Shall Overcome», που θα το ακούσουμε από τον Bruce Springsteen.

«We Shall Overcome», τραγούδησε ο Bruce Springsteen. Στο θέατρο του Λεκαβητού για πάρα πολλά χρόνια παρακολουθήσαμε συναυλίες Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Η ηχογράφηση του τραγουδιού που θα ακούσουμε είναι από εκεί, σε συναυλία της Χαρούλας Αλεξίου, του Αλκίνου Ιωαννίδη και του Σοκράτη Μάλαμα. Μάνος Λοΐζος, Μανώλης Δρασούλης, τίποτα δεν πάει χαμένο.

δεύτερο ημίωρο στην εκπομπή με μουσική του γαλλικής καταγωγής κιθαριστή Στέφαν Βρεμπέλ. Αυτή η μελωδία ήταν το leitmotiv της ονειρικής ταινίας του Woody Allen «Μεσάνυχτα στο Παρίσι». Πλανόδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές, τα τραγούδια και τις μικρές τους ιστορίες.

Μέλιο στα σέρα. Τραγούδι του Χένρι Μαντσίνη με τη φωνή της Μιράντας Μαρτίνο. Ακούστηκε το 1963 στην κινηματογραφική ταινία του Blake Edwards, ο Ροζ Πάνθυρας. Και ποιος δεν θυμάται τον Peter Sellers στον ρόλο του γκαφατζή επιθεωρητή Κλουζό. Το διασημότερο τραγούδι της Edith Piaf είναι το La Vie en Rose. Τραγούδι από το 1945 σε στίχους της ίδιας και μουσική του Luigi. Αμέτρητες οι επανεκτελέσεις και οι διασκευές του τραγουδιού και χαρακτηριστική η ερμηνεία του Louis Armstrong από το 1950.

Για ένα τάγκο τραγούδησε η Χαρούλα Αλεξίου. Αυτό το τραγούδι ταξίδεψε σε πολλές χώρες μέσω των συναυλιών της Χαρούλας, αλλά και στον κινηματογράφο, στην ταινία του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ «Πριν τα μεσάνυχτα».

«Έλα σε μένα, η Παναγιά των Πατησίων». Δύο τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου από την Πορνογραφία. Το «Έλα σε μένα» με τη φωνή του Βασίλη Λέκα, η Παναγιά των Πατησίων με τη φωνή της Γιάννας Κατσαγιώργη.

Η μουσική που ακούσαμε του Ιάπωνα συνθέτη Τζο Χισάισι, που από το 1981 έως τις μέρες μας έχει συνθέσει για πάνω από 100 κινηματογραφικές παραγωγές. Συνδυάζει πολλά διαφορετικά είδη μουσικής που περιλαμβάνουν στοιχεία ηλεκτρονικής, μινιμαλισμού, ιαπωνικής μουσικής καθώς και δυτικής κλασικής. Από το 1984 έχει συνθέσει για όλες σχεδόν τις ταινίες κινουμένων σχεδίων του Χαγιάο Μιγιαζάκη, ανάμεσά τους η πριγκίπισσα Μονονόκε και το κινουμένο κάστρο. Το μουσικό θέμα που ακούσαμε φέρει τον τίτλο «Βροχή» και περιέχεται στο soundtrack της ταινίας του Τακέσι Κιτάνο «Κικουχίρο». Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανώδιες μουσικές του, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές, τα τραγούδια και τις μικρές τους ιστορίες.

Carrick Fergus, η Ιρλανδική μπαλάντα από τις γνωστότερες. Ακούσαμε την ερμηνεία του Van Morrison. Τον συνόδεψαν οι Chieftains, γκρουπ που εδώ και δεκαετίες γνωρίζει σε όλο τον κόσμο την Ιρλανδική μουσική παράδοση.

Χρυσό πουλί μου. Ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας τραγούδησε Μάνο Λοΐζο. Τραγούδι από την παιδική συλλογή του Γιάννη Νεγρεπόντη, κάτω από ένα κουνουπίδι που είχε μελοποιήσει ο Μάνος Λοΐζος. Είχαν πρωτοκυκλοφορήσει αυτά τα τραγούδια σε κασέτα μαζί με το εικονογραφημένο βιβλίο του Νεγρεπόντη. Το 1995, με πρωτοβουλία του συνθέτη Μίνου Μάτσα, τα τραγούδια ηχογραφήθηκαν με τις φωνές του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, της Τάνιας Τσανακλίδου, του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, της Έλενης Τσελιγοπούλου, του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, του Κώστα Θωμαίδη και της Αφροδίτης Μάνου. Κάτω από ένα κουνουπίδι, Μάνος Λοΐζος, Γιάννης Νεγρεπόντης και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου τραγουδάει «Μια απλή αλήθεια».

Κάτω σπουργή τη βρέθηκε μέσα στα μπέλη την πίτα. Κάποια πετρία περνάει και η καρδιά του σταματάει την πίτα.

Ακούσαμε και την Ελένη Τσαλιγοπούλου, «Η γη μας», ο τίτλος του τραγουδιού. Μάνος Λοΐζος, Γιάννης Νεγρεπόντης, κάτω από ένα κουνουπίδι, το άλμπουμ με τα παιδικά τους τραγούδια. Ο Ορφέας Περίδης τώρα, μελοποιεί Τέλο Άγρα, διψάς του στίχου το πουλί.

Ακούσαμε την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο Ερωτικό. Ο Νίκος Ξηδάκης μελοποίησε το ποίημα του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, ποίημα που γράφτηκε στις 7 Αυγούστου του 1928. Το ποίημα έχει ακροστοιχίδα και σχηματίζει το όνομα Κώστας Γκίκας, που ήταν η μεγάλη αγάπη του ποιητή.

με μουσική του Χάγκη Γιαζιτζιάν, μουσικό θέμα που είχε συνθέσει για το θεατρικό έργο του Ρίτσαρντ Καλινόσκι «Το κτίνο στο φεγγάρι», που είχε ανέβει στο θέατρο Πορεία το 2010 σε σκηνοθεσία του Στάθη Λιβαθινού. Πλανόδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές, τα τραγούδια και τις μικρές τους ιστορίες.

Τι καλά το λέει Ταϊδόνη. Ήταν η Κέτη Κουλιά σε αυτήν την υπέροχη ερμηνεία παραδοσιακού τραγουδιού από τη Θράκη. Μελοποιημένα δημοτικά δίστιχα και στη συνέχεια από τον Νίκο Γράψα. Είναι η φωνή του Αλκινού Ιωαννίδη. Κόκκινα χείλη φίλησα.

0: Κόκκινος χορός από τον Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα. Το τραγούδι ακολουθεί τον ρυθμό των 9/8, ρυθμό που συναντάμε τόσο στην παραδοσιακή όσο και στη λαϊκή μας μουσική.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι του Μάριου Τόκα πάνω σε στίχους του Αλκιαλκαίου. Είναι ο Μίλτος Πασχαλίδης που τραγουδάει «Τις ξερολιθιές».

Ξερολιθιές, Άλκης Αλκαίος, Μάριος Στόκας με την φωνή του Μίλτου Πασχαλίδη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης έγραψε και το επόμενο τραγούδι που το τραγουδάει μαζί με τον Γιάννη Χαρούλη, «Της Λύθης στο πηγάδι».

Κλανώδιες ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές, τα τραγούδια και τις μικρές τους ιστορίες. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 8 του Ιούνιου 2026, μπήκε το καλοκαίρι. Παιδιά, κάντε και κανένα μπανάκι, χαλαρώστε λίγο, γιατί είναι αυτή η περίοδος της χρονιάς που πρέπει λίγο να ηρεμούμε και να γεμίζουμε μπαταρίες, καθότι ο χειμώνας που έρχεται φαίνεται να είναι πολύ έντονος και σε πολιτικό επίπεδο τουλάχιστον έτσι προμηνύεται. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο και τον Κωνσταντίνο Λουβαρή στη ρύθμιση του ήχου. Όπως είμαστε εδώ στην παρέα αυτή καθημερινά από τις 9 μέχρι τις 10, Δευτέρα με Παρασκευή, και σε επανάληψη μετά τα μεσάνυχτα της επόμενης ημέρας στις 3 το πρωί, για να πιάνει και τις δύο ζώνες, δηλαδή να πιάνει την ζώνη της Αυστραλίας που είναι πρωί τότε της επομένης, και τη ζώνη από την πλευρά της Αμερικής, Αμερική, Καναδά, Κεντρική Λατινική Αμερική, που είναι νωρίτερα το βράδυ της προηγουμένης. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ετοιμάσει μια πολύ πολύ